0: της αρετής, σε σημείο να μην μπορεί να κάνει ελεημοσύνη από φτώχεια. Η μόνη περιουσία του ήταν τα κουρέλια που φορούσε. Τροφή του, λίγο ψωμί και νερό, με το βλέμμα στραμμένο στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν το κίνητρο για την συνέχιση του αγώνα. Τέτοιο ασκητικό φρόνημα, τέτοια βία, τέτοιος πολυπαθής βίος. Ζούσε στη γη, σαν να μην είχε γεννηθεί ακόμα, και μόνο να έβλεπε κανείς το γέροντα Ανατόλιο, σαν γυνευόταν. Στο σημείο αυτό ξεπερνούσε ως και τις Ειρήνες, αν βέβαια ο θρύλος αυτός δεν είναι μύθος. Τον διέκρινε φιλόσιος πόθος και αγάπη στην ασκητική τρίβο. Στην καρδιά του κυριαρχούσε η ευλάβεια στην Παναγία. Όταν τα βράδια που αναπαυόταν γυρίζε από το άλλο πλευρό, μέχρι να αποκοιμηθεί, έλεγε το άξιον εστίν με όλη του την καρδιά και τη δύναμη της φωνής του. Είχε μια βροντόδη και γλυκιά φωνή. Όταν πήγαινε στις καριές για να πουλήσει το τσάι του, έπρεπε οπωσδήποτε να προσκυνήσει στο κελί άξιον εστίν, όπου παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος και έψελνε ευλαβικά τον εγκομιαστικό θεομητορικό ύμνο άξιον εστίν. Όταν έψαλε, το καντήλι της Παναγίας κουνιόταν ασταμάτητα ως αμοιβή της ευσέβειάς του. Οι πατέρες του κελιού του έλεγαν: «Αυτό συμβαίνει διότι η βροντόδης φωνή σου δονεί τον αέρα και αυτός κινεί την καντήλα». Ο γέροντας τότε πήγαινε στον άρθικο του ναού και έψελνε από εκεί. Τότε το καντήλι κουνιόταν πάλι. Έψελαν κι άλλοι πατέρες, αλλά το καντήλι παρέμενε ακίνητο στη θέση του. Η Παναγία, στο άκουσμα του άξιον εστί από τον γέροντα Ανατόλιο, άμοιβε με το θαυμαστό φαινόμενο της κίνησης της καντήλας στο φτωχό γεροντάκι, διότι το έψαλε με πίστη, με αγάπη και με όλη του την καρδιά στο πρόσωπό της. Αυτά είναι τα θαυμαστά και άξια λόγου της απλοϊκής εκείνης και παιδικής ψυχής, ενή κατοκή η χάρης και ενήργη ομέγας στη βουλή και θαυμαστός της έργης Κύριος.
1: Δω

Η ουράνια θεομητορική ευωδία. Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα στο Άγιον Όρος λιτανεύεται πανηγυρικά η θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Αυτή τη μέρα ο γέρον Παΐσιος του κελίου Παναγούδα βρισκόταν στο κελί του προσευχόμενος. Ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται μια ουράνια ευωδία, η οποία σιγά σιγά πλημμύριζε το κελί του. Αλλά αδυνατούσε ο γέροντας να καταλάβει από ποια αιτία προερχόταν. Αφού γύρισε όλα τα δωμάτια της καλύβης του, αντελήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν απ' έξω. Βγήκε λοιπόν στην αυλή, η οποία ευωδίαζε πολύ πιο έντονα, και τότε ο γέροντας άκουσε που χτυπούσαν οι καμπάνες από τον ιστορικό ναό του Πρωτάτου και το Τάλαντο. Ήταν η ιερή στιγμή κατά την οποία η ιερή λιτανία του Άξιον Εστί διερχόταν λίγο πιο κάτω από το κελί του. Από εκεί ερχόταν η ευωδία, από το πέρασμα της θαυματουργής εικόνας, η οποία μηνούσε στο γέροντα την υποχρέωσή του να αφήσει την προσευχή και να βγει στην απλοταριά και να προσκυνήσει από μακριά την έλευση της Παναγίας. Όσο απομακρυνόταν η ιερή λιτανία για άλλα κελιά και αντιπροσωπεία και λιγόστευε ο ήχος του τάλαντου, τόσο υποχωρούσε και αραίωνε η ουράνια ευωδία. Το γεγονός αυτό ο γέροντας το διηγήθηκε την ίδια μέρα στους ιερομόναχους Χριστόδουλο και Άλφα.

Η Τράπεζα της Εσχήνης. Σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα της Ιερής Κοινότητας του Αγίου Όρους, τη Δευτέρα της Διακινησίμου Εβδομάδας λιτανεύεται η αγγελόψαλτη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, μεγαλόπρεπα σε όλη τη σκήτη των Καριών και στα γύρω κελιά για να αγιαστούν. Η λαμπρή λιτανία άλλοτε έφτανε μέχρι και την τότε ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα το Σεράι, η οποία απέχει από τις καριές περίπου 10 λεπτά. Ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο δημιούργησαν οι τότε Ρώσοι που εγκαταβίωναν στη σκήτη, έγινε αιτία να σταματήσει η επίσκεψη της θαυμαστοτόκου εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν κατά τη λιτάνευσή της τη Δευτέρα της Διακινησίμου και στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Το 1936 οι Ρώσοι ασκητές συνέλαβαν ένα σατανικό σχέδιο το οποίο αν εφάρμοσαν με επιτυχία θα έκαναν κτήμα τους στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Κατά το προγραμματισμένο σχέδιό τους ανέθεσαν σε αγιογράφο την ιστόρηση ενός πιστού αντίγραφου της ιερής εικόνας Άξιον Εστίν. Τη Δευτέρα Διακινησίμου του έτους εκείνου 1936, όταν οι λιτανεύοντες στην ιερά εικόνα έφτασαν στη σκήτη, την τοποθέτησαν σε ευπρεπισμένο δισκέλι και άρχισαν τις δεήσεις. Ύστερα ακολούθησαν οι αδελφικοί ασπασμοί και οι εκατέρωθεν πασχαλινές ευχές. Τότε οι Ρώσοι προσκάλεσαν τον πρώτο, την Ιερή Επιστασία, τους μοναχούς και τον λιτανεύοντα λαό του Θεού να τους τιμήσουν με την παρουσία τους στο πασχαλινό γεύμα που είχαν ετοιμάσει στο γυναικονίτη του Κυριακού. Ανύποπτοι οι λιτανευτές ανέβηκαν στο γυναικονίτη για να γευθούν τα εδέσματα του γεύματος που είχε ετοιμάσει η αδελφική αγάπη των Ρώσων ασκητών για αυτή τη μεγάλη και λαμπρή ημέρα. Τότε βρήκε την ευκαιρία μια ομάδα Ρώσων μοναχών να πραγματοποιήσει το πονηρό και σατανικό σχέδιό τους, να αφαιρέσει από το καλλιτεχνικό της πλαίσιο την εικόνα Άξιον Εστίν και να την αντικαταστήσει με το ακριβές αντίγραφο. Όμως η Παναγία, η οποία από το ύψος του μεγαλείου και της δόξας της έβλεπε όσα πονηρά ευουλεύσαντο κατά τις επτής εικόνας της η Ρώση, άλλα είχε στο νου της. Σε ένα γεροντάκι μοναχό έβαλε στην καρδιά του μεγάλη ανησυχία. Καθόταν στο τραπέζι της πλάνης και της απάτης ανήσυχο και ταραγμένο, χωρίς να αγγίζει τα πλούσια εδέσματα. Το ετήσιο βλέμμα του ερευνούσε την ατμόσφαιρα και προσπαθούσε να ερμηνεύσει την ανησυχία του. Έξαφνα, ύστερα από φώτιση της Παναγίας, με βιασύνη, σηκώθηκε από την τράπεζα και κατευθύνθηκε στον εξώστη του γυναικονίτη. Τότε είδε τους Ρώσους να αφαιρούν την αρχαία εικόνα από το πλαίσιό της για να την αντικαταστήσουν με το αντίγραφο. Άρχισε να φωνάζει και τότε οι Ρώσοι έφυγαν τρομοκρατημένοι για να κρυφτούν. Για την επένσχυντη αυτή πράξη των Ρώσων, η Ιερά Κοινότητα απαγόρευσε στο εξής να λιτανεύεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα τη Δευτέρα της Διακινησίμου. Η τιμωρία της σκήτης κράτησε 60 ολόκληρα χρόνια. Το 1996, ο ευλαβέστατος πατήρ Παύλος, ο οποίος είναι δικαίος της σκήτης, ανακοίνησε το θέμα της επίσκεψης της Παναγίας Άξιον Εστίν και από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και παρακάλεσε την Ιερή Κοινότητα να μην του στερήσει την ευλογία της Παναγίας κατά τη λιτάνευσή της Δευτέρας της Διακινησίμου, αλλά να επισκεφθούν και τη σκήτη τους. Εκείνη τη Δευτέρα της Πασχαλιάς του έτους 1996 ο καιρός ήταν ακατάστατος και έπεφτε καταρακτώδης βροχή. Με το αιτιολογικό της κακοκαιρίας η Ιερή Κοινότητα αρνήθηκε την επίσκεψη της Παναγίας στη σκήτη. Αλλά σε λίγο, ώρα 10.30 πρωινή, του κυρίου συνεργούντος πρόβαλε ένας θαυμάσιος, λαμπρός, ανοιξιάτικος και πασχαλινός ήλιος, τον οποίο κανείς δεν φανταζόταν και δεν περίμενε. Έτσι, η ευλογημένη σκήτη του Αγίου Ανδρέα γεύθηκε τη χαρά του νεκροαναστημένου κυρίου και την ευλογία της παρουσίας της Παναγίας εν τες αυλές της.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανόμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το τρισιλίο βασιλεί και πρίτανε και προμηθεί του παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριλανεύοντι και ενιαί ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίσει τα θεία και χρησμού του άνωθεν με μοιημένη σαφώ, θεαρχικήν φύση εν εκείν δοξάζομεν, αίδιον συνάναρχον εν τρισή τη προσώπη, πατρί ιό και το πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, ιερωμή τη Αβραάμ γενόμενο ιερωτύπω το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων, τρισήμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτο εν ιέων εγνώρισεν. Και νυν και αί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκεί σας, τον καθημάστη ημάς ηλυφώτα φύσιν πάναγνε και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπι απαύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και Βασιλέα της δόξης, επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν, υψηλού και χερουβίμ και σεραφείμ δοξάζοντα, ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθών απορρίτως καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση, κατηλυφώτες σε ένα Θεόν τρισήλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όν αγέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός σε δείχθης καθαρός Παρθενομήτρ Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίος έμι τες μητρικές σου δεήσεσι. Της Τρισιλίου και Σεπτής Τελεταρχίας τας δυναστείας η πιστή νύν εφημούμεν, ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε, τας άνω χωροστασίας αγγελικάς, τας κάτω ιεραρχίας εκκλησιών, του κραυγάζειν το Άγιος, Άγιος, Άγιος ή Θεέ, υπεράγαθε, δόξα ύμνο στο κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω των Θεών η τετοκία, αλλιουμένην εις αήτη αμαρτία, τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία, στερέωσον την καρδίαν μου αγαθή, πρεσβείες τες μητρικές σου, όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση, Θεογεννήτωρ Μαριάμ, ελέησον την πίμνην σου, είναι εκτής οπανάμουμε. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός, της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε, την αφεγγή νύκτα των παθών και της Τρισιλίου Θεότητος φως ανέτειλεν, απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν, ο υμνούμεν αή και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων, της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων, τας υποστάσεις τριαδικών, Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες, ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πλεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε, πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριά σεπτή και θεαρχική ημί μου επιλάθη του σου οικέτου το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθουσις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνην ευράμενος εξ αιώνος, λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονήν και εν σύ σκηνό σας διεσπλαχνίαν ανέπλασε, την φύση των ανθρώπων ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν, ένα δε Κύριον σε την θείαν φύσην, διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν, θεαρχική τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ολοφύρομες φόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου, πώς μη θέλων Πάσχο την αβούλητον όντος αλλίωσιν, άλλος άτρεπτός με ζωαρχική τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον, προς θανάτου ύπνων, ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων, θεαρχική τριάς Αγία κατεκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη, πάναγνε πανάμω με Θεοχαρίτωτε, τεσέσι και σύρες των Υιών και Θεών σου και Κύριον, εξηλαίως έμι και των παθών και των πτεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε δάχιον. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων, ταξιαρχίας μιμούμενη, μοναρχική του παντός, τριάς υπερούσιε, της Αγίης άσμασης, εδοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφώς υποστήσαντα Θεών τρισυπόστατων, προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμή διάφατον έλεος τρισήλιε δέσποτα και κατάβγα σόρμε και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός σε δείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμή της αυτού δείξον θείας χάριτος Παναγία δέσποινα τεσές ηκεσίες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν, ασυγχύτως ατρέπτος και αδιαιρέτος, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντες συν της Αγγέλης, Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το Πνεύματι το Παναγίο και Σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνας ο Δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αή Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένη, Βοώντεσα κατά παύστος σώσουν ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσουν ημάς, σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξών με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακώσεως Τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.

Και στον δούλων σου ζώσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία τριά σου Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Ο φως υπάρχουν άδειτων τριλαμπές και τρισίλιων και μοναρχικών. Μονοκρατές απλούστατον Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος. Νύν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρον. Υμνήν σε και δοξάζειν εις πάντας ως αιώνας. Αγία τριά σου Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Ιερωτάτε στέριξη, σεραφή μη θειότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβό καλύπτουση, οράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, τριά υπεραγία, πλην ημί σαν ημνήνσε, τολμόμεν και δοξάζειν πιστό εις τους αιώνας. Ευλογούμεν πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων, κυριαρχία ανάναρχων, πανσθενή και πανάγαθων, τελεταρχικήν αγαθουργών, αόριστων, αιτίαν ανέτιον, ποιητικήν αίδιον, προνοητικήν και σωστικήν των απάντων, μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης, δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος, δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα, και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς σκοτομήνης. Θεό και νυν με μάλλον της αυτού θεαρχίας, κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σων δούλων. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιον φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν, εναρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησία στην ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η μία κυριώτης και τριλαμπής ενική θεαρχία τρισίλιε του συμνητάς πρόσδεξε του σούς αγαθοπρεπός, και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της Εκκλησίας και την Ένωσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενικήν ενική σα εφάνει στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός και καθυπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς, διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν ενεκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενασκησλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίε πατέρων ημών, Σπυρίδωνο επισκόπου τριμηθούντο του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 22228.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λουλούδι στη Θεοτόκο. Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στο πρόσωπο της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM που και σήμερα βρίσκεται κοντά σας αυτή τη φορά που θα έχουν σαν στόχο την προσέγγιση στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν φιλοδοξεί αυτό το τετράπτυχο αφιέρωμα στην Παναγία να φέρει κάτι κενό σχετικά με την Ορθόδοξη ζωή και την παράδοση. Αντίθετα, θα προσπαθήσει να δώσει μερικές ήδη γνωστές πτυχές του προσώπου της Παναγίας που γνωρίζει η Εκκλησία, μα συχνά πυκνά αγνοούν οι πιστοί. Για μας τους Ορθοδόξους, η Παναγία είναι ο πρώτος τέλειος άνθρωπος μετά τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού, το πρώτο τέλειο και ολοκληρωμένο δημιούργημα της εν Χριστώ χάριτος του Θεού, η πρώτη μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας. Η μορφή της Θεοτόκου δεν είναι επομένως μια συνηθισμένη ανθρώπινη προσωπικότητα. Η μορφή της Παναγίας είναι κυρίως μια εικόνα που μόνο μέσα στο φως και την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μπορεί να κατανοηθεί. Γι' αυτό και το υλικό του νέου αυτού πνευματικού οδηπορικού συγκεντρώθηκε από όλες τις πηγές της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας, ώστε η μελέτη της θεομητορικής μορφής να βασίζεται σταθερά στην πλούσια πατερική, λατρευτική, καθώς και εικονογραφική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Πιστεύω πως ο Θεός θα συγχωρέσει την παράτολμη αυτή προσπάθειά μας, που σκοπό έχει να μας κάνει όλους μας πιο συνειδητά να προσεγγίσουμε τη μορφή της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το πρώτο μέρος με τίτλο «Η συμμετοχή στην ενσάρκωση». Η ενσάρκωση, αγαπητοί ακροατές, ήταν έργο της Παναγίας Τριάδος. Κοινή η θέληση, η απόφαση και η ενέργεια των τριών προσώπων της θεότητος για την ενσάρκωση. Ιδιαίτερος όμως ο ρόλος του κάθε θεϊκού προσώπου. Ο πατήρ Ευδοκεί, ο Υιός σαρκούται και το Άγιον Πνεύμα επισκιάζει την Παρθένο. Ωστόσο η τριαδική θεότητα, το έργο της ενσαρκώσεως, δεν το επιτελεί μόνη της. Χρησιμοποιεί σαν συνεργάτη τη Θεοτόκο. Η Μαρία επομένως υπήρξε συνεργός της οικονομίας. Η τριαδική θεότητα μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορούσε επομένως να δημιουργήσει για τον Ιησού σάρκα εκ του μηδενός, όπως επίησε δερματίνους χιτώνας για τους πρωτοπλάστους. Στην περίπτωση όμως της ενσαρκώσεως, ο Θεός χρησιμοποιεί και τον άνθρωπο σαν εργαλείο του. Υψώνει τον άνθρωπο στην τιμή και την αξία του συνεργού. Η συνεργεία της Θεοτόκου επομένως είναι υψίστη τιμή για τον άνθρωπο, αλλά και ακατάληπτη συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός που μόνος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, το μέγιστο, θα μπορούσε ασφαλώς και μόνος να τον συντηρεί και να τον προφυλάτει από την καταστροφή το ελάχιστο. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον υψώνει στην τιμή και τη δόξα του συνεργού. «Και έθεσε ο Θεός τον άνθρωπον εν το παραδείσου, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν». Αυτό φανερώνει ότι ο Θεός όχι μόνο χρησιμοποιεί τους ανθρώπους σαν συνεργούς του, αλλά και ότι Αυτός τους δημιουργεί και τους καθιερώνει στο τιμητικό αυτό έργο. Έτσι και η Θεοτόκος δημιουργήθηκε από τον Τριαδικό Θεό σαν συνεργός της θεότητος στο έργο της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού. Η σύλληψη του Ιησού από τη Θεοτόκο αποτελεί υπέρλογο μυστήριο. Ήταν επομένως πάνω και πέρα από τη λογική της Παρθένου. Ωστόσο εκείνη δέχθηκε να συνεργήσει στο υπέρλογο αυτό μυστήριο του Θεού. Ο Τριαδικός Θεός, ο δημιουργός του ανθρώπου, θέλησε να κατασκευάσει νέους χιτώνες για τους ανθρώπους σε αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων δερματίνων χιτώνων. Τη νέα αυτή στολή της ανθρωπίνης υπάρξεως δέχθηκε να υφάνει πρώτα για τον εαυτό του ο Υιός και Λόγος του Θεού. Χρησιμοποιώντας έτσι την πάναγνη σάρκα της Παρθένου σαν υφάδη και υφαίνοντας την πάνω στο στιμόνι της Θείας Φυσεώς του, έφτιαξε τον άραφο χιτώνα της θεανθρώπινης υποστάσεώς του. Νεκρόσεως τους χιτώνας Αδάμ εξεδίσατο και στολήν εμφιάσατο μόνος ειν εξήφανεν ο λόγος. Ο θεάνθρωπος Ιησούς ήταν η νέα στολή την οποία κατασκεύασε ο Δημιουργός σε αντικατάσταση των παλαιών δερματίνων χιτώνων. Εμβαθύνοντας το γεγονός αυτό, ο Απόστολος Παύλος τονίζει «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο βαπτισμένος χριστιανός ντύνεται πια με το νέο φωτεινό χιτώνα του Ιησού. Η νέα στολή της φύσεώς μας κατά το ίμιση έγινε με υλικό που προσέφερε η Θεοτόκος, δηλαδή με την αγνή της ύπαρξη. Η Θεοτόκος κατά την παράδοση ύφανε στον αργαλιό του σπιτιού της τον άραφο χιτώνα του Κυρίου. Το σπουδαιότερο όμως έργο της Παναγίας ήταν η προσωπική συμβολή της στην ύφανση της νέας στολής για τους ανθρώπους. Οι λευκοί χιτώνες της σωτηρίας μας είναι φτιαγμένοι με το άχραντο υφάδι της θεομητορικής υπακοής και της αφοσιώσεως. Η Θεοτόκος για μας τους πιστούς αποτελεί το υφάδι της πνευματικής μας υπάρξεως. Ο κάθε πιστός είναι σάρξ εκ της αρκός της, διότι η νέα στολή της χριστιανικής υπάρξεως που φορά είναι καμωμένη όχι απλώς με τα χέρια της, αλλά με την αμόλυντη ύπαρξή της. Οι μυροφόρες γυναίκες ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Η Θεοτόκος δεν αγόρασε τα νήματα που χρειαζόταν ο λόγος για να υφάνει τη νέα στολή της χάριτος για τους ανθρώπους. Προσφέρθηκε και έγινε η ίδια ιστός, έγινε η ίδια νήμα προκειμένου να υφάνει με αυτόν ο Χριστός τους καινούριους χιτώνες των ανθρώπων.

Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και η εκπομπή σπουδή στη Θεοτόκο, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το πρώτο μέρος με τίτλο «Συνεργία στην ενσάρκωση». Η ενσάρκωση λοιπόν ήταν ο γάμος που έγινε ανάμεσα στο Λόγο του Θεού και την ανθρώπινη σάρκα. Η μυστική αυτή ένωση έγινε μέσα στους αγνούς κόλπους της Παρθένου, η οποία έτσι υπηρέτησε σαν νυμφικός θάλαμος, παστάς. Η Παρθένος με τη συμβολή της στην ενσάρκωση έγινε κάτι ανώτερο από το Χορίβ και το Σινά. Τα βουνά εκείνα υπήρξαν απλώς τόποι θεοφανίας, χώροι στους οποίους εμφανίστηκε ο Θεός για λίγες στιγμές και χωρίς να τον δει μάτι ανθρώπου. Στη νοητή παστάδα της Θεοτόκου έγινε όχι μόνο εμφάνισης του Θεού, αλλά γάμος και ένωσης του Υιού του Θεού με την αμόλυντη φύση της ίδιας της Παρθένου. Την ανθρώπινη φύση την προσέλαβε στην πιο έξοχη μορφή της από τα πάναγνα, αμόλυντα και πανάμωμα αίματα της Αγίας Παρθένου. Η συνεργία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση και στα αληθινά θεοφάνεια ήταν ουσιαστική και προσωπική. Η Θεοτόκος δεν προσέφερε κάτι για να γίνει ο γάμος αυτός. Προσέφερε τον εαυτό της, τον υπαρξιακό της χώρο, το αγνό αίμα της. Δέχτηκε να γίνει η ίδια νύμφη προκειμένου να σαρκωθεί ο νυμφίος και η ανθρωπότης να δει επιτέλους το Θεό. Έτσι, χάρη στη συμβολή αυτή της Θεοτόκου, πάσα φύσης αγγέλων αλλά και ανθρώπων, των απρόσιτων ως θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Η Θεοτόκος ήταν η μοναδική ανθρώπινη ύπαρξης που αξιώθηκε να ενωθεί ουσιαστικά και προσωπικά με τον Υιό του Θεού. Η Παρθένος υπήρξε μητέρα αλλά και νύμφη του Κυρίου, όπως είπαμε. Έτσι έγινε η απαρχή του μυστικού και πνευματικού γάμου ανάμεσα στον Κύριο και την ανθρώπινη ύπαρξη. Έκτοτε ο νυμφίος Χριστός ενώνεται μυστικά και μυστηριακά, ιδίως στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία έτσι γίνεται νύμφη του Κυρίου, σύμφωνα με τη δήλωσή του. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Η ενσάρκωση ήταν το θαύμα και το μυστήριο της μικρύνσεως του Μεγάλου Θεού. Ο άπειρος Θεός σμικρύνεται και χωρά μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη της Παρθένου. Έτσι η Θεοτόκος έγινε Θεού αχωρήτου χώρα. Όταν ο Θεός θέλησε να έρθει κοντά στον άνθρωπο, δεν παρουσιάστηκε με το άπειρο μέγεθος και το ανυπέρβλητο μεγαλείο της θεότητος, αλλά σμίκρινε το μέγεθός του και εκένωσε, δηλαδή άδειασε, το θεϊκό μεγαλείο της δόξης του. Έτσι η Θεοτόκος που εκλήθη να γίνει τόπος κινώματος της δόξης του, μπόρεσε να χωρέσει τον αχώρητον και να κρατήσει στην άχραντη αγκάλη της τον ύψιστο. Ο Θεός πλησιάζει διακριτικά τον άνθρωπο. Δεν επιδιώκει να τον εντυπωσιάσει, αλλά να τον σώσει. Ο Θεός μικρύνει τη δόξα της παρουσίας του προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να τον δεχθεί και να τον πιστέψει. Ο Θεός μικρύνεται τόσο ώστε να χωράει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. «Εάν τις αγαπάμε και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτόν ποιήσομεν». Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο αμνός του Θεού μελίζεται και διαμερίζεται σε μικρά ψυχία και σε λίγες σταγόνες, και έτσι οι πιστοί μπορούν να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του. Ψάλουμε στον όρθρο των Χριστουγέννων. «Ο αχώρητος παντή, πώς εχωρήθαστρή, ο ενκόλπης του πατρός, πώς εναγκάλες της μητρός, πάντως ως είδεν, ως ηθέλησε και ως ηβδόκησεν». Άσαρκο καρόν εσαρκώθη εκών και γέγονεν οόν οουκίνδι ημάς και μη εξτάστης φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος διπλούς ετέχθη Χριστός τον Άνω κόσμον θέλω να αναπληρώσε.

Η ένωση της Θείας Φύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού με την ανθρώπινη φύση είχε σαν συνέπεια και τη θέωση της δεύτερης από την πρώτη, όπως προσημειώθηκε. Η υποστατική όμως ένωση της ανθρωπίνης φύσεως με τη Θεία είχε σαν συνέπεια και την ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Η ηθική και πνευματική αυτή εξύψωση της ανθρωπίνης φύσεως λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας θέωσης. Σε αυτή την εξύψωση αναφέρεται και ο Υμνοδός όταν επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου λέγει «Θείας γεγόναμεν κοινωνή φύσεως δια σούα υπάρθενε». Κι άλλος ποιητής, εμπνευσμένος από σχετικές εκφράσεις των Αγίων Πατέρων, διακηρύττει «Άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι Θεόν τον Αδάμ επεργάσεται». Η εξύψωση της ανθρωπίνης φύσεως προς την αγιότητα και την τελειότητα, η θέωση δηλαδή, είναι πια δυνατή και κατορθωτή από κάθε άνθρωπο. Εγγύηση και απαρχή υπήρξε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Κυρίου. Και αυτόν τον δρόμο της αναπλάσεως και εξυψώσεως του ανθρώπου τον άνοιξε η Θεοτόκος. Επειδή δε η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι η εξύψωση και η θέωση του ανθρώπου γίνεται μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτό το θεϊκό εργαστήριο επιτυγχάνεται η πραγματική ένωση του ανθρώπου με το Θεό και επομένως η θέωσή του. Η Εκκλησία επομένως μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί εργαστήριον θεώσεως του ανθρώπου. Το απαιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον και ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται, είναι του χείρονος μεταλαβών μεταδόμη του βελτίωνος. Εψεύσθη πάλε Αδάμ και Θεός επιθυμήσας ου γέγονεν. Άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι Θεόν τον Αδάμ επεργάσεται. Εφρενές του εκτίσεις, χορευέ του υφήσεις, ότι αρχάγγελος Παρθένο μεταδέους παρίσταται και το χέρε κομίζει της λύπης αντίθετον. Ο διασπλάχνα ελέους εν ανθρωπίσας, Θεός ημών δόξαση. Η ενσάρκωση σαν στρατηγική του Θεού είχε και ένα άλλο σκοπό. Επρόκειτο να προσβάλει απευθείας τον αρχηγό των αντιθέων δυνάμεων, το διάβολο. Το σχέδιο το γνωρίζουμε τώρα και εμείς, διότι το είδαμε ολοκληρωμένο. Προέβλεπε μάλιστα αντεπίθεση και εξουδετέρωση του διαβόλου με τα ίδια μέσα που είχε χρησιμοποιήσει εκείνος για την εξουδετέρωση και υποταγή του ανθρώπου και της κτήσεως. Πράγματι, με καρπό παραπλάνησε και ενίκησε ο διάβολος τον Αδάμ. Με καρπό τώρα θα τον παραπλανήσει και θα εξουδετερώσει ο Θεός τον ανθρωποκτόνο άρχοντα του κόσμου τούτου. Σήμερον ο Άδης στένων βοά, κατεπόθυμου το κράτος. Ο ευλογημένος και ζωηφόρος καρπός της κοιλίας της Θεοτόκου έμελε να γίνει το μυστικό όπλο της ανορθώσεως του ανθρώπου και το αντίδοτο του αρχαίου καρπού της πτώσεως. Η Θεοτόκος μόνη της ήταν βέβαια αδύνατο να σκεφτεί καν ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο σχέδιο. Η εξουδετέρωση του προαιωνίου εχθρού του ανθρώπου ήταν πολύ πιο πάνω από τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μιας αγνής κόρης. Με τη συνεργία της όμως η Παρθένος έγινε όργανο και όπλο της επιθέσεως του Κυρίου εναντίον του αρχεκάκου διαβόλου. Στον πόλεμο με το διάβολο ο άνθρωπος υστερεί. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή όταν ο άνθρωπος νικήθηκε κατά την πρώτη αναμέτρησή του με τον Όφη. Επιβεβαιώνεται δε μέχρι σήμερα με τις αλλεπάλληλες ήττες του ανθρώπου που οφείλονται στα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα κατά αυτού δολίως κινούμενα. Ό,τι εξουδετερώνει το διάβολο είναι η συνεργία και η συμμαχία του ανθρώπου με το Θεό. Κάτω από την ασπίδα του Σταυρού, του Χριστού, ο άνθρωπος γίνεται πάντοτε νικητής του διαβόλου. Σταυρός δαιμόνων το τραύμα. Η Θεοτόκος δε εκτός των άλλων έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να νικούν των πονηρών. Όταν δε σκεφτούμε ότι η Θεοτόκος είναι και τύπος της Εκκλησίας, τότε κατανοούμε τη μεγάλη αλήθεια ότι μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας ο άνθρωπος αποκτά τη δύναμη για να νικά το διάβολο. Η Θεοτόκος και η Εκκλησία είναι το οπλοστάσιο μέσα στο οποίο κατασκευάζονται τα αμυντικά και επιθετικά όπλα κατά του διαβόλου. Μας το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Αναλάβατε και πανοπλίαν του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε.
στείτε ουν περιζουσάμενοι την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε, και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε και την μάχεραν του πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», μέρος πρώτο σήμερα με θέμα «Συνεργία στην ενσάρκωση». Στο εργαστήριο της Θεοτόκου δεν αναπλάστηκε μόνο ο άνθρωπος οντολογικά και ηθικά όπως είδαμε, αλλά και ολόκληρη η φυσική δημιουργία. Με την ενσάρκωση η Θεοτόκος συνήργησε στην αναδημιουργία και την ανακαίνιση της κτήσεως. «Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης», ψάλλει ο Υμνοδός. Και ο Ιερός Δαμασκηνός λέγει ότι «Δία της Θεοτόκου ο κτίστης πάσαν την κτήσην προς το Κρήτον μετεστοιχείωσε». Η πτώση του ανθρώπου είχε σαν συνέπεια την αχρίωση της δημιουργίας. Μετά το ηθικό κακό ακολούθησε το φυσικό κακό. Την αποστασία του ανθρώπου από το Θεό ακολούθησε η επανάσταση του ζωικού βασιλείου έναντι του αποστάτου πρώην βασιλέως της κτήσεως, καθώς και η δυσαρμονία των στοιχείων και των δυνάμεων της φύσεως. Σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές, λοιμοί και λοιμοί, ανομβρίες κλπ. Η κτήση έπαψε να είναι παράδεισος και γέμισε ακάνθας και τριβόλους. Έγινε και αυτή φθαρτή, παράγοντας εξουθενώσεις του πεσμένου ανθρώπου, ο οποίος τρώει πια το ψωμί του εν υδρώτη του προσώπου του. Γενικά η κτήση έχασε τον ιερό της χαρακτήρα και υποδουλώθηκε στην εξουσία του διαβόλου, ο οποίος έγινε κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου. Η κτήση έτσι απέκτησε δαιμονικό χαρακτήρα και ο διάβολος, χρησιμοποιώντας τα διάφορα στοιχεία της φύσεως, επηρέαζε τους ανθρώπους και ασκούσε φοβερή επικυριαρχία στη ζωή και την ύπαρξή τους. Η ενσάρκωση ήταν η απαρχή της ανακαινήσεως της φυσικής δημιουργίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της σωτηρίας και της αποκαταστάσεως του ανθρώπου. Και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της θωράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Η ανακαίνιση της κτήσεως άρχισε με την ανάπλαση και την ανακαίνιση της ανθρωπίνης φύσεως. Η οριστική ανακαίνιση του φυσικού κόσμου θα γίνει στη συντέλεια των αιώνων. Τότε ο κόσμος θα γίνει κενός, κενούς ουρανούς και γίν κενήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Η συνεργία λοιπόν της Θεοτόκου είχε πολύ ευρύτερες συνέπειες. Ο Θεός αξιοποιεί την ενσάρκωση για να κάνει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο άνοιγμα στον κόσμο. Η ενσάρκωση είχε και κοσμικές εντός εισαγωγικών διαστάσεις. Ήταν η αντεπίθεση του Θεού σε όλα τα μέτωπα. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Εύα, τη Θεοτόκο, είναι η εξής. Η Εύα αρνήθηκε να συνεργαστεί με το Θεό στην εφαρμογή του σχεδίου του για τον άνθρωπο και τον κόσμο, ενώ η Θεοτόκος δέχθηκε. Η Παρθένος έγινε έτσι η αποκατάσταση της Εύας, όπως έχουμε πει. Η υπακοή δε της Παναγίας σε αυτή την προσταγή και σε αυτό το κάλεσμα του Αγγέλου είχε και αυτή συνέπειες, όπως και η παρακοή της Εύας. Η παρακοή της πρώτης Εύας σαν θανατηφόρο μικρόβιο μεταδόθηκε στο σώμα της ανθρωπότητος, η οποία έτσι κληρονόμησε την κατάρα του θανάτου. Η υπακοή όμως της δεύτερης Εύας έγινε αφορμή να ανθίσει στον κόσμο το λουλούδι της ευλογίας και της χαράς. Δύο άνθρωποι, δύο διαφορετικές τάσεις απέναντι στο Θεό. Δύο διαφορετικοί δρόμοι για τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι αναλύωτα αγαθός, δεν διαφοροποιείται. Εκείνος που διαφοροποιείται είναι ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος υπακούει και συνεργάζεται με το Θεό, τότε οικειοποιείται και απολαμβάνει τα αγαθά που πηγάζουν από τη μακαρία ζωή της Παναγίας Τριάδος. Όταν όμως ο άνθρωπος αντιδρά και δεν θέλει να υπακούσει στο Θεό, τότε η φύση και η ζωή του διαφοροποιείται και γνωρίζει την κατάρα και τη δυσαρμονία.

Κατά τον Ευαγγελισμό, η Παρθένος αντιλήφθηκε ότι η σύλληψη του Ιησού ήταν αδύνατη, διότι δεν υπήρχαν οι φυσικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό ρώτησε έκπληκτη τον άγγελο, «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω?» Εκείνος όμως τη διαβεβαίωσε ότι η σύλληψη αυτή θα γίνει κατά ένα άρρητο τρόπο έξω και πέρα από τις φυσικές προϋποθέσεις. «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσιση». Η πρόσληψη στις ανθρωπίνης φύσεως από τη Θεία είναι λοιπόν υπέρλογο και υπερφυσικό μυστήριο. Είναι δηλαδή γεγονός υπερφυσικό που ξεπερνά τους νόμους και τα όρια της φύσεως. Δεν είναι όμως αφύσικο και αντίθετο προς την ανθρώπινη φύση. Είναι ένα θαύμα. Και όπως σε όλα τα θαύματα γίνεται αναστολή το νόμο της φύσεως, έτσι και στην περίπτωση της συλλήψεως του Ιησού εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η φύση σε καινοτόμησεν. Έγινε δηλαδή κάτι καινούριο, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, κάτι ασυνήθιστο, ένα θαύμα με άμεση επέμβαση του Δημιουργού. Η ενσάρκωση ήταν ένα θαύμα, διότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Εν τη συλλήψη του Υιού του Θεού, οι φυσικοί νόμοι της συλλήψεως παρέμειναν ανενέργητοι. Η Θεοτόκος δέχθηκε να συνεργήσει στην ενσάρκωση, αν και τούτο ξεπερνούσε τη φύση της. «Τι θαυμάζεις, Μαριάμ, τι εκθαμβήσε το εν σύ, ότι άχρονον ιών χρόνο εγέννησα φυσί, του τικτωμένου την σύλληψην μη διδαχθήσα. Άνανδρος ημί και πως στέξω ιών, άσπορον γονήν τι σε όρακε. Όπου Θεός δε βούλεται νικάται φύσεως τάξης, ως γέγραπτε. Χριστός εκτέχθη εκ της Παρθένου εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας». Ο έμψυχος χώρος, η παστάς, μέσα στην οποία έγινε ο γάμος των δύο φύσεων του Χριστού, ήταν η μήτρα της Παρθένου. Ο μυστικός αυτός τόπος, το άδυτο και άβατο του θεομητορικού σκηνώματος, τα Άγια των Αγίων της νέας σκηνής του Θεού, απέκτησε νέες ιδιότητες και νέες διαστάσεις. Έγινε θρόνος που δέχθηκε τον βασιλέα του κόσμου. Η θεομητορική κοιλία έγινε παλάτι πλατύτερο και ευρυχωρότερο από τον ουρανό, κατάλληλο για να κατοικήσει εκεί ο Κύριος του ουρανού και της γης. Η προσφορά της Θεοτόκου στην ενσάρκωση ήταν βέβαια σημαντική. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια ανθρώπινη, ταπεινή και μικρή προσφορά, όπως το ομολόγησε και η ίδια στον άγγελο. «Ιδού η δούλη Κυρίου». Κι όμως, την ταπεινή αυτή προσφορά ο Θεός τη μεγιστοποιεί, δίνοντάς της τη δόξα και τις διαστάσεις του μεγαλειώδους. Ο Θεός μεγενθύνει και μεγιστοποιεί και την πιο ελάχιστη προσφορά που κάνουμε για εκείνον. Η χείρα έβαλε στο γαζοφυλάκιον 2 λεπτά και ο Ιησούς είπε ότι η χείρα η πτωχή αυτή πλοίων πάντων έβαλεν. Ο ληστής είπε 2 λόγια στον εσταυρωμένο και εκείνος του άνοιξε τον παράδεισο. Ο πιστός, δια ο λίγα δούλος της παραβολής, αποκαθίσταται από το Θεό στα πολλά.

Η Παρθένος Μαρία ήταν ωραία και όμορφη. Το φυσικό της κάλος ήταν αντανάκλαση της σωματικής της αγνότητος και της φυσικής της καθαρότητος. Εκείνο όμως που την έκανε πιο ωραία και πιο όμορφη ήταν η ενσάρκωση. Η Θεοτόκος αφής στιγμής έβρεν χάριν παρά Θεό και έτεκεν ήτα το σωτήρα, προσέλαβε και το θείον κάλος κατά αποκλειστικότητα εις των γυναικείων κόσμων. Η σύλληψης, η κυοφορία και η γέννηση του Ιησού πρόσθεσε ανυπέρβλητο κάλος στην ύπαρξή της. Τότε το κάλος της Θεοτόκου έγινε αστραπιβόλο, εκτυφλωτικό. Και τούτο γιατί το Πανάγιο σώμα της και ολόκληρη η ύπαρξή της αντανακλούσε την ωραιότητα και τη λαμπρότητα της σάρκας του Υιού του Θεού. Η πηγή και η αιτία της ωραιότητος της Παρθένου ήταν ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Το κάλος της Θεοτόκου είχε εν τέλει σχέση με το κάλος του Ιησού. Μετά την πτώση και ειδικότερα μετά τον πύργο της Βαβέλ, οι άνθρωποι διαιρέθηκαν και χωρίστηκαν σε εχθρικά και αντίπαλα στρατόπεδα. Έχτιζαν μάλιστα ψηλά τείχη, ώστε να μην υπάρχει καμία επικοινωνία ανάμεσά τους. Από καιρό δε σε καιρό έρχονταν σε φοβερές και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ τους. Την κατάσταση αυτή της ανθρωπότητος άλλαξε η Θεοτόκος δυνάμει με τη συμβολή της στην ενανθρώπιση του Θεού. Η Θεοτόκος με τη συνεργία της στην ενσάρκωση του Θεού συνέβαλε στο να έρθει επί γης η ειρήνη. Και πράγματι, ο Χριστός, η ειρήνη ημών, επίησε τα αμφότερα εν και το μεσότυχο του φραγμού έλυσε, την έχθραν των λαών. Με τον Ιησού αποκαταστάθηκε η ειρήνη του κόσμου και η παγκόσμια συναδέλφωση των λαών και των φυλών της γης. Για το παγκόσμιο αυτό κατόρθωμα απόκτησε και η Θεοτόκος παγκόσμιον δόξαν. Η Θεοτόκος βρίσκεται στη βάση της παγκοσμιότητος. Βέβαια, η προσφορά αυτή του Χριστού και της Θεοτόκου δεν έγινε ακόμη καθολικά αποδεκτή από τους λαούς της ανθρωπότητος. Η εν Χριστώ όμως συναδέλφωση των ανθρώπων είναι μια δυνατότητα πραγματική και ουσιαστική για όσους θα ήθελαν να την επιδιώξουν. Αυτό ακριβώς γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Οι πιστοί και μέλη της Εκκλησίας βιώνουν και πραγματοποιούν την παγκοσμιότητα του Χριστού, δημιουργώντας έτσι μια παγκόσμια κοινότητα, την Εκκλησία. Διότι όπως είναι γνωστό, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις, αλλά επικρατεί η συναδέλφωση των λαών της γης, όπως το διακήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Ουκ εν ή Έλλην και Ιουδαίος, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Η πρόοδος δε και η αύξηση της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας είναι και πώς της ανθρωπότητος προς την αληθινή παγκοσμιότητα.

Από την Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 των FM ακούτε την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο» με θέμα «Η Παναγία και οι Άγιοι». Πιστεύουμε πως αυτή η αναφορά μας στο πρόσωπο της Θεοτόκου θα μας κάνει έστω και λίγο να πλησιάσουμε ουσιαστικότερα τη μορφή της Θεοτόκου. Πλησιάζοντας κανείς τη Θεοτόκο, πλησιάζει τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτό γιατί η μορφή της Θεοτόκου και οι θεομητορικές εορτές συνδέονται και εξαρτιούνται από τον κύκλο των δεσποτικών εορτών. Επειδή το μυστήριο της Θεοτόκου νοείται πάντοτε σε σχέση με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το όνομα της Θεοτόκου άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση. Με τη Θεοτόκο ο κτίστης μεταστοιχείωσε προς το καλύτερο όλη την κτήση, στο πρόσωπο όλης της ανθρωπότητος. Γιατί αν ο άνθρωπος που στέκει ανάμεσα στα νοητά και υλικά είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αόρατης κτήσεως, ο δημιουργός λόγος του Θεού, αφού ενώθηκε με τη φύση της ανθρωπότητος, δια της φύσεως αυτής, ενώθηκε με ολόκληρη την κτήση. Η Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέση στην οικονομία της σωτηρίας και παραμένει στο κέντρο του μυστηρίου της Εκκλησίας, που είναι μυστήριο Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν λατρεύει το Χριστό χωρίς να επικαλεστεί ταυτόχρονα και την Παναγία Μητέρα Του, τη Θεοτόκο και η Πάρθενο Μαρία. Πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε ότι το μυστήριο της Θεοτόκου είναι μυστήριο καθαρά λειτουργικό. Είναι μυστήριο που εξιχνιάζεται και βιώνεται μέσα στη λατρεία και με τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος βρίσκεται στην καρδιά της Ορθοδόξου λατρείας, γιατί ακριβώς είναι Θεοτόκος, μητέρα του Θεού. Μητέρα που γέννησε το Θεάνθρωπο, που έδωσε τον εαυτό της για να γίνει η σάρκα και το σκήνωμα του Θεού Λόγου, και έτσι οι άνθρωποι και ο κόσμος να δεχτούν στο πρόσωπό της το Δημιουργό και Σωτήρα τους. Και γιατί ακόμη είναι μητέρα των ανθρώπων, η ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, όπου στο πρόσωπό της χαίρει πάσα η κτήσης. Στη Θεοτόκο και με τη Θεοτόκο όλη η κτήση βρίσκει την αληθινή έκφραση και την ύψιστη τελείωσή της, τη χάρη και την ευεργεσία από το Δημιουργό της, ώστε η Θεοτόκος να γίνεται η αρχή και το μέτρο της κοινωνίας όλων των πιστών και όλων των κτισμάτων στη χάρη και στη ζωή του Τριαδικού Μυστηρίου.

Κύριε και οι Άγιοι. Πώς να αρχίσει όμως κάποιος να πει και να γράψει για την Παναγία, αφού μόλις γεννηθεί ο λόγος στο νου, η ψυχή κινείται σε υμνοδία? Αδύνατον είναι να μην μεταβληθεί σε θαυμασμό η μνήμη της Θεοτόκου, που μετουσιώνεται σε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Και η χαρά της ευχαριστίας γίνεται άσμα κενών, που παίρνει το ρυθμό της δοξολογίας. Και μέσα στους παφλασμούς της αγάπης και του θείου έρωτος της ψυχής για την πάμφωτη δόξα και την υπερνούν αγαθότητα της Παναγίας, αναδύεται αχρόνος ο υπερούσιος Υιός της, ο Κύριος. Και επειδή όπου η Παναγία εκεί και ο Χριστός, και όπου Χριστός εκεί και η Παναγία, η ύμνη και οι ευχαριστήριες οδές και οι αγγελικές μας δοξολογίες απευθύνονται κοινώς και αχωρίστως από την Παναγία στο Χριστό και από το Χριστό στο πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό το φαινόμενο συναντάται στους λόγους των Αγίων για τη Θεομήτωρα που παίρνουν υμνολογική μορφή. Εκεί που περιγράφουν τα μεγαλεία της Παναγίας, έξαφνα ο λόγος τους γίνεται τραγούδι, γίνεται ένος και δοξολογία στη χάρη της. Αφού κέντρο των στοχασμών και των αγιασμένων συναισθημάτων τους είναι η μετά Θεών Θεός, είναι επόμενο να αναδύονται από την ενεργουμένη υπό του Αγίου Πνεύματος ψυχή τους τα συναισθήματα του θαυμασμού, της χαράς, της ευχαριστίας, της αγάπης, της λατρείας, της συνθετικής δοξολογίας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου και προς τον εξ αυτής γεννηθέντα Θεάνθρωπον Ιησούν. Έτσι δε εξηγείται και το γεγονός ότι όλοι οι λόγοι και οι ύμνοι τους γύρω από την Μητέρα του Θεού, όπου περιχωρείται και ο Απάτωρ Υιός της, διανθίζονται από πυκνά επιφωνήματα θαυμασμού που προκαλούνται από τη γνώση της αγαθότητος και όλων των χαρίτων της. Και παρατηρείται μια συνεχής ανακύκληση γνώσεως, θαυμασμού και θείου έρωτος, όπως βοούν τα πνευματέμφορα πεζά και υμνολογικά κείμενά τους. Η Παναγία ομοιάζει, αν έχει τίποτε όμοιο και υπερνούν και έννοιαν η Θεοτόκος, με ένα εξαίσιο, υπερκόσμιο, ουράνιο θέαμα και άκουσμα νοητό, μυστικό, υπέραίσθηση, οι διαστάσεις του οποίου σε αγαθότητα, κάλος και αγιότητα υπερβαίνουν όχι μονάχα όλα τα ανθρώπινα πνευματικά μεγέθη, αλλά και όλα τα ουράνια πλην του Θεού. Και η τικτωμένη ειδονή στην καρδιά και στο νου εκείνων που έχουν πνευματικές αισθήσεις, οράσιος και ακοής, δηλαδή των Αγίων, τους στέλγει, τους μεθάνει φαλίως και τους αλλοιώνει θείο έρωτη. Οπότε προκαλούνται θάμφος, θαυμασμός, άρρητη γλυκύτητα, ξύπνημα πνευματικών απαθών πόθων, ύλιγκος πνευματικός και εκστατικές στροφές. Και τι δεν είναι μεγάλο, θαυμαστό και εξαίσιο στην γεννήσασα Θεών σε σαρκωμένων υπέραγνων Μαρίαν? Όλα, η ίδια ολόφωτη μέσα στο άκτιστο φως και μέσα της το πλήρωμα του φωτός της Αγίας Τριάδος, στο φως της υψής της αγιότητος, υπερχερουβικής καθαρότητος και υπερσεραφικής δόξης.

Η Θεοτόκος δεν υπήρξε μόνο σκεύος του Θεού, αλλά και θρόνος χερουβικός, όπου ολόκληρος ο άπειρος Θεός Λόγος κατόκισε στην άχραντον κοιλίαν της. Και το θεότευκτο πνευματικό κάλος της, το αμήχανο και απερίγραπτο που έτρωσε με πόθο απαθή τις ψυχές των θείων πατέρων, τους μετέβαλε σε κιθάρες μουσουργικές, επάνω στις οποίες το πλήκτρο του Αγίου Πνεύματος συνέθεσε παναρμόνιες μελωδίες στη χάρη της και στη δόξα της, όπως τις ακούμε στις υμνολογίες και στους εγκομιαστικούς λόγους των. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες, μεταρσιωμένοι όπως εδώ ο Δαμασκηνός, υμνούν χωρίς κόρον. Χέρις Μαρία, γλυκύτα των τυσάνι στη γάτριον, προσέγαρ αύθης ο πόθος ανθέλκυμε. Αδέτωσαν οι κιθάρε του πνεύματος, αποστολικέ γλώσσε, αλλά λαζέτωσαν κύμβαλα, ετων θεολόγων ακρότητες, πάντα τα έθνη κροτήτωσαν, πάντες την Θεοτόκον υμνήτωσαν. Χέρις η προορισμένη μήτυρ Θεού, χέρις η προεκλεγμένη τη προαιώνων βουλή του Θεού, γης θεότατον βλάστημα, πυρός θείου κατοικητήριον, πνεύματος Αγίου ιερότατον άγαλμα, ύδατο ζώντος πηγή, παράδεισος του τη ζωής ξύλου, αμνάς η τεκούσα των αμνών του Θεού, τον έροντα την αμαρτίαν του κόσμου, αγγελικών υπερτέρα δυνάμεων, δούλη και μήτυρ. Και ο μέγας θεολόγος Άγιος Δαμασκηνός Ιωάννης, βλέποντας ότι κάθε ύμνος ητάται συνεκτίνεστε σπέδων, παραλλήλως προς τα μεγαλεία του Θεού καταλήγει. Έστι μεν ανθρώπων ουδείς, ως καταξίαν την Θεομήτωρα εφημίσε δινήσετε. Ουδή μυρίε γλώσσε συνέλθιεν των καθηκόντων επένων εφήκυντο, πάντα γαράφτην θεσμών εγκομείων υπέρκειται. Ο δε θεολογικότατος Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, στους θαυμασίους λόγους του στη Θεοτόκο, αφήνει να εκχυθούν η κρουνή της αγάπης και της θεολογίας του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που προφανώς είδε και οφθαλμοφανώς τη Θεοτόκο και διαπρεσβειών της του εδόθηκε το χάρισμα της απτές του θεολογίας, αποβαίνει σε αληθινό μίσθη των μεγαλείων της Παναγίας με τους σχετικούς δογματικούς λόγους του. Οι θεολογικές συλλήψεις και τα εγκόμια που πλέκει δίνουν το μέτρο του πλουσίου φωτισμού του από του Αγίου Πνεύματος και βοηθούν στην κατανόηση των απείρων δωρεών του Υιού της προς αυτήν, ώστε τα χάρις να διανέμεται προς τους αγγέλους και τους ανθρώπους από τη Δέσποινα.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το δεύτερο μέρος με τίτλο «Η Παναγία και οι Άγιοι». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε ένα από τα κείμενά του γράφει ότι «Η Θεόπες Μαριάμ ήταν η μεγαλυτέρα και σοφωτέρα ασκήτρια μέσα σε όλη την Εκκλησία, αλλά και η πρώτη και μεγίστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Αφού προηγουμένως είδε τα ωραία κτίσματα του περιβάλλοντος, το της διανία σώμα προς τα σαωρά του σκαλονάς διεπετάσασα, οπότε δεν θεωρούσε πλέον κανένα γήινον ως τερπνών. Ύστερα από τη θεία εμπειρία του θείου Κάλους, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως, υπερβάσα και τις ειδονές των αισθήσεων, ώστε τα μεν ορατά εθεώρησε ανάξια βλέψεως, τα δε ευχάριστα προσβρώσει τα παραθεώρησε. Και έτσι, πρώτη η Παναγία ανεφάνει νικήτρια των δαιμόνων της Φιλιδονίας και έστησε τρόπαιο κατά του πάθους της γαστριμαργίας που τυραννεί τους ανθρώπους, αλλά και όλων των μορφών των αισθητικών και αισθησιακών ειδονών. Και διήλθε τον αγγελικό βίο της η Θεοτόκος όχι με άνεση, ούτε αργότερα επανεπάφθη μετά την Πεντηκοστή, όταν πλέον οι Άγιοι Απόστολοι ανοίχτηκαν προς τα έθνη ζωγρούντες ανθρώπους. Αλλά όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος, η κυρία Θεοτόκος συνεργούσε στο έργο των Αγίων Αποστόλων δια συνεχών προσευχών. Τα άρρητα μεγαλεία και οι υπερχερουβικές δόξεις της Παναγίας Παρθένου που ενέπνεαν τους Αγίους της Εκκλησίας, τόσο εθέριες θεολογικές συλλήψεις, αυτά τα μεγαλεία ενέπνευσαν και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, εμπλουτιζόμενο και από την θεολογική παράδοση της αγιοπνευματικής πατερικής γραμματείας, αλλά και εκουσίως επηρεαζόμενο στην διαμόρφωση της θεολογικής και πνευματικής του συγκροτήσεως. Επόμενος λοιπόν της Αγίης Πατράσιν, αλλά και αντλώντας από τις άγιες πνευματικές και προσωπικές του εμπειρίες, ελεγχόμενες δε και πειθαρχούμενες στα πλαίσια της δογματικής και πνευματικής διδασκαλίας, έγραψε χιλιάδες σελίδες για την μητέρα του Θεού, με τόση μέθεξη ψυχής, ώστε πολλές φορές να συνεπέρνεται γράφοντας «Το λέγω και έσωθεν μου σκυρτά η καρδία μου και αγαλιάται το πνεύμα μου». Ταπεινόφρον βαθύτατα, δεν έγραφε τίποτε αμάρτυρον από τους προαυτού Αγίους Πατέρας, γράφοντας για τη Θεοτόκο ολόκληρους ύμνους στη χάρη της. Μεταξύ άλλων έγραφε και το εξής εξαίσιο κείμενο που απηχεί την θεολογία πολλών Αγίων, όπως του Αγίου Μαξίμου, του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αν τα εννέα τάγματα, γράφει ο Άγιος Νικόδημος των Αγγέλων, ήθελαν κρυμνιστεί από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι εγένεν το κακή, αν όλα τα κτίσματα ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα ήθελαν αποστατήσει κατά του Θεού, όλη αυτή η κακία των κτισμάτων συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου δεν εδύναν το να λυπήσουν τον Θεόν. Διότι μόνον η κυρία Θεοτόκος, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, ή το ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή μοναχή σταθήσε αναμέσων Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν ιών ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους ιούς Θεού. Χωρίς την μεσητείαν αυτής κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος δύναται να πλησιάσει εις τον Θεόν, επειδή και αυτή ευρίσκεται μόνον μεθόριον αναμεταξύ της ακτής του και κτιστής φύσεως. Αυτή μόνον είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεόν και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος ως ούσα μήτυρ αληθώς του Θεού. Και αυτή μοναχή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους και αγγέλους και ανθρώπους όλων των από Θεού διδομένων εις την κτίσιν υπερφυσικών ελάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων. Και δεν είναι τεινάς που να μην την επικαλέσθη με πίστην και να μην τον υπήκουσε με ευσπλαχνίαν. Αυτός, ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου, έδωκε τη μητέρα του δια μητέρα μας και συνήγορον να μας βοηθεί προς σωτηρία μας. Αυτά γράφει ο Άγιος Νικόδημος.

Από τα παραθέντα ελάχιστα αποσπάσματα από πατερικούς λόγους στην Παναγία προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ενασχόληση με τη χάρη της, οι συλλογισμοί και οι στοχασμοί των Αγίων μεταβάλλονται σε ύμνους και ουδές πνευματικές. Ότι η υμνολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τα χαριτόβρητα μεγαλεία της Αϊπαρθένου Μαρίας αποτελεί την υψηλότερη έκφραση μεθέξεως στην αγάπη της. Ότι για την προσέγγιση στην επέκεινα πάσης καθαρότητος αγιότητα της Θυμιωτέρας των Χερουβίμ απαιτείται αγιότητα. Ότι για τη συμπυκνούσαν όλο το μυστήριο της θεολογίας Μητέρα του Θεού χρειάζεται νους θεολόγος. Και επομένως, οι αρμοδιότεροι να μας διδάξουν για την Παναγία σε όλες τις εκφάνσεις των θαυμασίων της ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ είναι οι Άγιοι, αυτοί που δια της καθαρότητός των απέκτησαν νουν Χριστού. Αυτό άλλωστε τα λέγει όλα. Τι λέγει? Ότι οι Άγιοι που κατενόησαν το βάθος του Ευαγγελίου άρχισαν τους αγώνες κατά των παθών, κατά της γοητείας του κόσμου και κατά των δαιμονικών προκλήσεων δια των παραδοσιακών ασκήσεων και υπέταξαν το σαρκικό φρόνημα στον ηγεμόνα νου. Εκαθάρθησαν, φωτίστηκαν, έγιναν σκεύη του Αγίου Πνεύματος, απέκτησαν τους καρπούς του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενώθησαν με τον Χριστό, μπήκαν στο γνώφο της θεογνωσίας, έγιναν θεόπτες, έγιναν θαυματουργοί, θεολόγοι, διδάσκαλοι της Εκκλησίας, απλανείς και ενσωματώθηκαν στην συμφωνία όλων των Αγίων Πατέρων σαν ύψιστο τεκμήριο αληθείας. Η Παναγία ήταν για τους Αγίους το σύμβολο της υψίστης αγιότητος και υπόδειγμα φιλοπονίας, ασκήσεως, ησυχασμού, αγιότητος.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», που σήμερα φιλοξενεί το δεύτερο μέρος με τίτλο «Η Παναγία και οι Άγιοι». Ολόκληρος δοσμένος στην αγάπη και τη λατρεία της Θεομήτωρος, ο Άγιος Νικόδημος μέσα στην έρημο της Καψάλας του Αγίου Όρους δεν έπαβε να γράφει νύχτα μέρα για τη δόξα του Θεού και της Παναγίας. Είναι δε εκφραστικοί οι χαρακτηρισμοί του στους Αγίους Υμνογράφους και Θεολόγους, τους οποίους μάλιστα γνωρίζει ο Άγιος Νικόδημος, όχι μόνο από τα υμνολογικά έργα τους, αλλά και από τους θεολογικούς λόγους των προς τη Θεοτόκο και τη Μητέρα του Φωτός. Γι' αυτό και τους ονομάζει ανάλογα με την προσωπική του εκτίμηση. Πάντως με επενετική διάθεση και έξαρση ψυχής για το λόγο, ότι υμνούν αυτήν που τόσο αγαπά και λατρεύει, ως αιτίαν της των πάντων Θεώσεως. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η Θεοτόκος αποτελεί τον άξονα της Ορθοδόξου Θεολογίας, όχι μόνο γιατί μετά εκ των όνου κάνευ προσωπικά τις χαρίσματα, τις αρετές, την αγγελική καθαρότητα και τη χερουβική αγιότητα εφήλκησε το Θεολόγο να σαρκωθεί από την άχραντον υπόστασή της, αλλά και μετά την κοιμησή της τον κόσμον ου κατέλειπε. Είναι μετά Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδος ιέχουσα, μεσήτρια και πρεσβεύουσα και δια του Υιού της σώζουσα. Αυτά εγνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες και οι μέχρι σήμερα αγιαζόμενοι και πλέκουν ατελείωτους ύμνους και οδές πνευματικές στην ευσπλαχνική δέσποινα του κόσμου. Πότε οικετεύοντες κατανυκτικά με πενθικό ύφος, πότε ευχαριστούντες για τη συμβολή της στην ισοτηρία του κόσμου και πότε δοξολογούντες την ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ για τις δωρεές που σκορπίζει σε αγγέλους και ανθρώπους. Διάστηκτα από τους ύμνους και τις οικεσίες προς τη Θεομήτωρα σε μορφή τροπαρίων είναι τα λειτουργικά μας βιβλία, παρακλητική, τριώδιον, μηνέα, ορολόγιον με τους παρακλητικούς κανόνες, τον αριστουργηματικό ακάθιστο, και σε χιλιάδες ανέρχονται οι ποιητικοί στίχοι που αναφέρονται στη Θεοτόκο, εκτός των αριθμήτων θεολογικοτάτων λόγων των Θείων Πατέρων που εγκομιάζουν τη Μητέρα του Θεού, αφού και τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας με το όνομα της Παναγίας Αχράντου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας αρχίζουν και τελειώνουν. Μόνο το Θεοτοκάριο με τους ολίγους εκ των πολλών υμνοδούς συγκεντρώνει 2.450 τροπάρια υμνολογικά και πλήρη κατανήξεως, που εκφράζουν το πνευματικό ορθόδοξο ήθος, όπου δεσπόζει το χαροποιό πένθος και ψάλεται καθημερινά στα μοναστήρια.

Η επιτεταμένη αγάπη, όπως ορίζεται ο θείος έρωτας, δεν πρέπει να νομιστεί ότι πρόκειται για συνηθισμένους συναισθηματισμούς που εκφράζονται με την εγκόσμια ποίηση, με τη μουσική ή με τη ζωγραφική ή με τη λογοτεχνία. Ο θείος έρωτας που αισθανόταν οι Άγιοι όλων των εποχών προς τη Θεοτόκο Μαρία ήταν κυριολεκτικά πνευματικός καρπός του Αγίου Πνεύματος, νοερός, εγκάρδιος, ειρηνικός, ανθός γνώσεως της υπερσεραφικής καθαρότητος και αγαθότητός της, ακτινοβολία απείρου ευγνωμοσύνης για την αποφασιστική συμβολή της στην αιώνια σωτηρία και για τη δυνατότητα θεώσεως των ανθρώπων. Έρωτας που έτρωσε τις καρδιές των Αγίων και οι ψυχές τους εφλέγοντο αδιαλείπτος για το Θεό και τη Θεοτόκο. Γι' αυτό και συνεχώς υμνούσαν και η καρδιά τους ανέδιδε το άρωμα της λατρείας της, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Ενδεικτικά, αναφέρουμε έναν άλλον ακόμη σύγχρονο Άγιο, του οποίου ο θείος έρος προς τον Θεόν και την υπεραγία Θεοτόκο προσελάμβανε υμνητική μορφή, όπως τεκμηριώνουν τα πλήθη των υμνολογικών στίχων του και το μικρό θεοτοκάριό του. Αδιάλειπτη ήταν η λατρεία του προς την Παναγία και η καρδιά του, η ενεργουμένη από τη Θεία Χάρη, αποτελούσε ανεξάντλητη πηγή θεολογικών ενιών και ερωτικών εμπειριών. Πρόκειται για τον θαυματουργό Άγιο Νεκτάριο της Αιγίνης. Οι ύμνοι θείων ερώτων και τα μελετήματά του περί αγάπης και θείου έρωτος αποτελούν κλασικά κείμενα της Ορθοδόξου Γραμματείας, όπου καταφαίνεται η ποίηση, τα χαρακτηριστικά, η γεύση του γνησίου, του αγιοπνευματικού θείου έρωτος, του πατερικού, του φιλοκαλικού που φόλιαζε στις καρδιές των Αγίων και τους ενέπνεε τις αγγελικές υμνοδίες, τα αθάνατα ποίηματα και τα συγκλονιστικά κείμενα αυτομεμψίας, ταπεινώσεως, δακρύων και χαροποιού πένθους. Αλλά ο έρωτας των Αγίων προς τη μητέρα του Θεού ήταν καρπός γνώσεως και θαυμασμού και ευγνωμοσύνης. Όσο μελετούσαν το θεόπλαστο υποκείμενο της Μαρίας, τόσο ο νους τους επλατείνετο και εφωτίζετο και κινείτο σε ατέρμονες και υπερκόσμιες διαστάσεις, σβάνοντας απροσδόκητα θεολογικά νοήματα, θεμελιούμενα βέβαια πάνω σε προφητικές και γενικά πάνω σε γραφικές ρίσεις. Η καθαρότητά τους, η πλατήνια και η ψήνιά τους, εμπνεόμενες από τη θερμότατη αγάπη τους προς την συνέτεια της σωτηρίας του Θεομήτωρα και λαμπόμενες από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, τους διεμόρφωναν τις υψηλές δόξες τους και τις δογματικές τομές τους. Έτσι, βλέπουμε τους Αγίους Πατέρες να συναντώνται σε ασύλληπτα για μας τους πολλούς θεολογικά επίπεδα, να εκφράζονται με μια γλώσσα μυστική, αγγελική, δυσνόητη από μας τους αμοίητους.

γράφει, αγαπητοί ακροατές, ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης σε ένα πολύ όμορφο βιβλίο του με τίτλο «Μαρία, η μητέρα του Θεού». Όλη η υμνολογία είναι διανθισμένη με το γλυκύτατο όνομά σου, Μαρία. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες μελετούσαν το θαύμα αυτό των θαυμάτων. Εσένα, την Μητροπάρθενον Δέσποιναν, εμβαθύνονται στο μυστήριο του αχράντου τόκου σου, στις αρετές, στην αγιότητα, στην αγαθότητα, στον ανίκαστο έρωτά σου προς τον Θεό, στην αγάπη σου προς τους δικαίους, στους εκτιρμούς σου προς τους αμαρτωλούς, στη φροντίδα σου για τους αγνοούντες, στην ακρότατη ταπείνωσή σου, με την οποία ήλκησες από τον πατρικό κόλπο των άχρονων ιών για να τον σαρκώσεις. Και όταν ο θείος υμνολόγος μένει έκθαμβος μπροστά στη Φάτνη και μαζί του ολόκληρη εκκλησία ξεσπά σε θαυμασμό και ύμνους, μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων, ουρανών το σπήλιον, θρόνων χερουβικών την Παρθένων, την Φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός, όναν υμνούντες μεγαλύνομεν. Μέσα στην πλεισμονή της μακαριότητός σου συνεχίζει ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης, η Εκκλησία, μέσα στο φως που ανήτηλε με τον Υιόν σου Παρθένε, πλέουσα η ψυχή του λαού του Θεού διερωτάται τι να προσφέρει ευγνωμονούσα στον Κύριον, και στην αναζήτησή της βρήκε τη, την μητέρα του. Αυτήν προσφέρει, μητέραν Παρθένων. Τίση προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί της γης ως άνθρωπος δι' ημάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων την ευχαριστίαν σοι προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλιον, η έρημος την Φάτνην, η μης δε μητέρα Παρθένων, ο προαιώνων Θεός ελέησον ημάς. Ύμνη, ύμνη, ύμνη Θεοτόκε, ένη και δοξολογία σε σένα, την ταπεινή τη καρδία Μαριάμ, που μας έδωσες Θεόν εν ανθρωπίσαντα, και που χωρίς εσένα θα είχαμε Χριστό, Σταύρωση, Ανάσταση, αιώνια σωτηρία. Είναι λοιπόν να μην υμνολογούν τα μεγαλεία σου όλα τα κτίσματα και να μην σε μακαρίζουν πάσε εγενεέ.

Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε άλλη μια εκπομπή μας αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Στη σημερινή μας εκπομπή είχαμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε δειλά το πρόσωπο της Παναγίας μέσα από τα κείμενα και την αγάπη των Αγίων της Εκκλησίας μας για το πρόσωπό της. Είχαμε δε οδηγούς τα βιβλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, Ορθόδοξη Πνευματικότητα ή Αυθεντικότητα του Ανθρωπίνου Ήθους, και του μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Μαρία η Μητέρα του Θεού. Το βυζαντινό ένδυμα της εκπομπής ανέλαβε σήμερα η βυζαντινή χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας μην παύσουμε προσευχόμενοι να ζητούμε από τον Κύριο, μετά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, να ηλεήσει και να σώσει τας ψυχάς ημών. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο». Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σίμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειον ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαιμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου πανεφήμων,

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Περιοχή Καριών, πρωτεύουσα Αγίου Όρους. Ναός Πρωτάτου. Η θαυμαστή ιστορία της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν.

Η σεπτή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν είναι η εφαίστεια εικόνα, η πιο επίσημη του Αγίου Όρους. Πήρε αυτό το όνομα από ένα περιστατικό της ιστορίας της. Κοντά στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, σε Ράι, και πίσω από αυτήν, βρίσκεται το παντοκρατορινό κελί της κοίμησης της Θεοτόκου, σε Λάκωμα. Το κελί αυτό υπαγόταν στη δικαιοδοσία του πρώτου. Σε αυτό εξήνθησε δαβατικός ως Φίνιξ ή Ψίκομος και Γλυκύκαρπος, ο θαυμαστός εκείνος Όσιος Μοναχός, ο οποίος έκανε απόλυτη υπακοή στο γέροντά του. Συνήθεια του γέροντα ήταν να πηγαίνει κάθε Σάββατο στην Αγρυπνία των Καριών, στο ναό του πρωτάτου. Είπε λοιπόν στον ευλαβέστατο υποτακτικό του: «Παιδί μου, εγώ πηγαίνω στην Αγρυπνία και εσύ κάνε τον κανόνα σου και τον όρθρο όπως τον κάνουμε». Ήταν το έτος 980 μετά Χριστόν, στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα του Βυζαντίου βασιλείου του δεύτερου, του Πορφυρογέννητου, Ιού Λέοντος του Σοφού. Τότε παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με το σχήμα μοναχού άγνωστου στο Άγιον Όρος και ζήτησε φιλοξενία. Όσιος υποτακτικός, με αδελφική ευχαρίστηση, τον δέχτηκε και του πρόσφερε την ασκητική του φιλοξενία, η οποία ήταν πάντα αβραμιαία ό,τι είχε στο κελί. Η φτώχεια στο κελί ήταν μεγάλη, αλλά ο Κύριος πάντα μυστικά τα οικονομούσε και έστελνε ό,τι χρειαζόταν. Ο αληθινός ασκητής ζει την εσχάτη πτωχία.

Τη νύχτα σηκώθηκαν για να διαβάσουν την πρωινή ακολουθία, τον όρθρο. Συνήθεια δε είναι να ψάλετε μετά την ενάτην, όταν δεν είναι δοξολογούμενος Άγιος, και το άξιο νεστή, ενωμένο μετά της τιμιωτέρας, δια το θαύμα όπου οικολούθησε κατά το αγιώνυμο όρος Άθο, εν τίνη κελίο του Παντοκράτορος, εις τούτο γάρ φανείς ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, έψαλε αυτό έμπροσθεν της εικόνος της Θεομήτωρος. Όταν έφτασαν στην ενάτη, ο ξενός μοναχός άρχισε να ψάλει όχι τη τιμιωτέραν κατά τη τάξη, αλλά ένα ξένο, άγνωστο και πρωτάκουστο ύμνο εγκομιαστικό στην Παναγία. «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Στο τέλος, ο φιλοξενούμενος μοναχός πρόσθεσε το γνωστό ύμνο του Αγίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊουμά. «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Τον ύμνο αυτό ολοκληρωμένο έψαλε πολλές φορές ο ξένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του κελιού, μέχρι να τον εκμάθει όσιος υποτακτικός. Όταν ο φιλοξενούμενος ζήτησε χαρτί και μελάνη για να γράψει τον ύμνο, δεν υπήρχε τίποτα στο κελί παρά μόνο πλούσια φτώχεια. Τότε έστειλε τον υποτακτικό να φέρει απ' έξω μία πλάκα, στην οποία έγραψε ο φιλοξενούμενος με το δάχτυλό του τον ύμνο, σαν να ήταν η πέτρινη πλάκα από ζύμη. Οι άλλους έγραψε τον ύμνο πάνω σε πλάκα του πατώματος του κελιού. Η γραφή με τον δάκτυλον στην πλάκα φανερώνει πως την έγραψε με τη δύναμη του Θεού, ότι ήταν θεοχάρακτη, λέγει το βιβλίο της Εξόδου. «Και έδωκεν ο Θεός το Μωυσή τας δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, γεγραμμένα στο δακτύλο του Θεού, γεγραμμένη με το Πνεύμα το Άγιον». Και αλλού, «Και το δάκτυλον του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον φανερώνει, καθώς είπεν ο Κύριος, είδε εγώ εν δακτύλο Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, όθεν ένα είναι να υπεί τεινάς δάκτυλον Θεού και Πνεύμα Θεού».

Όταν ο Όσιος Υποτακτικός εξέμαθε τον αγγελόψαλτο θεομετωρικό ύμνο «Άξιον εστίν», ο μοναχός του είπε «Ούτω πρέπει του λοιπόν να ψάλλετε», και έγινε άφαντος. Ήταν ο απεσταλμένος του Θεού Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος απεστάλλει εξ ουρανού για να τιμήσει ένα φτωχό υποτακτικό με υπακοή και οσιακό βίο. Στον υποτακτικό άρεσε πολύ αυτός ο ύμνος, τον οποίο έψαλε μέχρι το πρωί, γιατί του έφερνε ψυχική αγαλίαση, του έφερνε την καρδία ώστε με ακόρεστη τη διάνοια να τον επαναλαμβάνει. Όταν επέστρεψε ο γέροντας από την Αγρυπνία, έκπληκτος και διαπορών, άκουε από μακριά τον υποτακτικό του να ψάλλει τον γλυκύτατο και μελωδικότατον ύμνο του Αρχαγγέλου σε ήχο δεύτερο, του οποίου τα λόγια και η μελωδία του ήσαν άγνωστα και πρωτάκουστα. Όταν πληροφορήθηκε όλα όσα έγιναν, έτρεξε πίσω στις καριές και ανάγγειλε στους γέροντες το θαύμα. Τότε άρχισαν και οι κοδωνοκρουσίες στο πρωτάτο. Μεταφέρανε τη θεοχάρακτη πλάκα στις καριές και αργότερα την έστειλαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από όπου και χάθηκε. Κάποιο καιρό, τον 10ο αιώνα, μεταφέρθηκε η Αγία Εικόνα στο ναό του πρωτάτου και τοποθετήθηκε στον αρχιερατικό θρόνο του, συνθρόνου, όπου μέχρι σήμερα εκεί είναι θρονιασμένη. Ο Όσιος Υποτακτικός, ο ταπεινός στη καρδία, με την αποστολική ζωή, η οποία απαρτίζεται από πίστη και ακτιμοσύνη και αγάπη, χαιρόταν που αξιώθηκε να συνομιλεί με τον γέροντα Γαβριήλ και να χρηματίσει μαθητής του. Γι' αυτό και ο Θεός τον τίμησε με οσιακό θάνατο. Από τότε το κελί ονομάστηκε Άξιον εστίν, και ο λάκκος στον οποίον υπάρχει το κελί ονομάστηκε Άδιν, δηλαδή Ψάλιν.

Έτσι καταγράφει το θαύμα αυτό ο πρώτος του Αγίου Όρου Σεραφείμ για πρώτη φορά πριν από 250 χρόνια περίπου, όπου βρίσκουμε το ιστορικό γεγραμμένο κατά πλάτος το πρωτάτο στη βιβλιοθήκη του γνωστού κελιού και στο μεγάλο συνεξαριστή τυπωμένο. Κάθε Δευτέρα της διακαινήσιμης εβδομάδας λιτανεύεται η ιερή και θαυμαστή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν στις Καριές προς αγιασμό των κελιών περιφέρειας Καριών, των κελιωτών αυτών όλων των μοναχών του Αγίου Όρους και όλου του κόσμου, όπου της γίνεται υποδοχή πανηγυρική από τα αντιπροσωπεία με τα προσφοράς της λιτανεύουσιν άρτου Όων Τύρου Λευκού Ίνου. Σήμερα μόνο σε μερικά αντιπροσωπεία γίνεται αυτό. Άλλοτε, ύστερα από την επιστροφή της θαυματουργής εικόνας στο πρωτάτο, παρετίθεντο και τράπεζα. Για πρώτη φορά έγινε έξοδος της ιερής εικόνας από το ναό του πρωτάτου στη Θεσσαλονίκη στις 24 Οκτωβρίου 1985 με το πολεμικό Ιέραξ και με συνοδεία όλης της ιερής κοινότητας του Άθο, με επικεφαλής τον πρωτοεπιστάτη Γέροντα Πρόδρομο, για τον εορτασμό των 2.300 χρόνων από τις κτίσεως της Θεσσαλονίκης και της εορτής του Πολιούχου του Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την κρατούσα παλαιότατη παράδοση του συνεορτασμού στη Θεσσαλονίκη. Η επαναφορά της στο Άγιον Όρος πραγματοποιήθηκε την 3η Νοεμβρίου 1985 πάλι με το ίδιο αντιτορπιλικό.

Τι οργή. Οι πατέρες του Αγίου Όρους από την αρχή παρέδωσαν και διέταξαν να τελείται απαραίτητα η προπομπή και λιτανία της Θαυματουργής και Αγίας Εικόνας Άξιον Εστίν κατά τη Δευτέρα του Πάσχα, ώστε οι ευρισκόμενοι στη σκήτη των Καριών και οι μοναχοί των γύρω κελιών να συναφρίζονται όλοι στο ναό του Πρωτάτου και άλλοι μεν να συνακολουθούν με το ιερατείο όλο στη λιτανία με ευλάβεια, ψάλλοντες και εφημούντες την Θεομήτορα, άλλοι δε να ετοιμάζουν τράπεζα με τα παρευρισκόμενα των ημερών βρώματα, όπως η Μάρθα και η Μαρία, οι αδερφές του Λαζάρου, για να φιλεύονται όλοι οι ευρισκόμενοι στη λιτανία. Αυτή την παράδοση και διάταξη των παλαιών εκείνων πατέρων παραβήκανε μια φορά κατά διαβολική ενέργεια τέσσερις μοναχοί το έτος 1488, οι οποίοι κατοικούσαν στο κονάκι της Ιεράς Μονής Διονυσίου. Όταν λοιπόν η λιτανία της Αγίας αυτής εικόνας της Θεοτόκου γινόταν και την συνελιτάνευαν όλοι οι αδελφοί, τότε οι τέσσερις Διονυσιάτες μοναχοί όταν τους είδαν, όχι μόνο έκλεισαν το κονάκι και κρύφτηκαν και δεν βγήκαν να προεπαντήσουν την Αγία εικόνα, δεν υποδέχτηκαν την κυρία του Αγίου Όρους, ούτε φιλέψανε τους λιτανεύοντες κατά τη συνήθεια, παρέβηκαν τη μοναχική φιλοξενία, αλλά και φάγους και εινοπότας τους ονόμαζαν σαν φιλοκατήγοροι Φαρισαίοι και την τάξη της λιτανίας χαλούσαν σαν άλλοι νομοθέτες παράνομα. Κατά το απόγευμα εκείνο, την ώρα του δείπνου, ξαφνικά ξεσπά καταρακτώδης βροχή με χαλάζι σαν αυγό. Οι Διονυσιάδες μοναχοί, αφού σηκώθηκαν από το τραπέζι, φώναζαν το Κύριε Ελέησον και κατευθύνθηκαν στα κρεβάτια τους. Το πρωί, όταν ξύπνησαν, ότου θαύματος, βλέπουν οργή μεγάλη να τους έγινε, βρήκαν αφανισμένους τους κήπους, τα μπέλια και όλα τα δέντρα με τους καρπούς τους. Και το θαυμαστότερο ήταν ότι η καταστροφή αυτή και ο αφανισμός δεν έγινε σε κανένα άλλο κελί από τα γειτονικά, αλλά μόνο στο δικό τους. Έτσι, καθαρά, γνώρισαν ότι η θεήλατη αυτή πληγή και παιδεία δεν έγινε σε αυτούς για κανένα άλλο λόγο παρά για την παράβαση των πατερικών παραδόσεων και για την ατιμία της λιτανίας της εικόνας της κυρίας Θεοτόκου. Έτσι, όταν πήγαν στη Μονή Διονυσίου, αναγγείλανε στους πατέρες όλα όσα έγιναν. Ο δε Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Νύφων, που βρισκόταν τότε στη Μονή Διονυσίου και άκουσε αυτά, οργίστηκε για την αγνωσία και απήθεια εκείνων των μοναχών και τους έδωσε βαρύ κανόνα και επιτίμιο, αφού τους είπε και τούτο το παράδειγμα. Αν οι μαθητές του κοινοβιάρχου Θεοδοσίου αμάρτησαν πολύ και έγιναν έτοιοι να αφανιστεί όλο το σιτάρι του μοναστηριού, γιατί καταφρόνησαν το λόγο του γεροντά τους και παρέβηκαν αυτόν, πόσο μάλλον εσείς αδελφοί πολύ αμαρτήσατε, γιατί παραβήκατε τόσων και τόσων Άγιων Πατέρων νομοθεσίαν και παράδοσιν. Γι' αυτό, για την παράβασή σας, ιδού που σας έφτασε η οργή της Θεοτόκου, και όχι μόνο εχάσατε την κυβέρνηση του σπιτιού σας, αλλά και τις κατάρες των πατέρων εκείνων που κατακρίνατε, τραβήξατε στα κεφάλια σας λοιπόν για να επανορθώσετε το σφάλμα σας αυτό να κάνετε. Κατά τον ερχόμενο χρόνο, πάρετε διακονία φαγητών και πιωτών από το μοναστήρι και φιλέψατε τους λιτανεύοντας κατά τη συνήθεια και αναπαύσατε τους και να ζητήσετε συγχώρηση από όλους και στο εξής προσέχετε και να μην ξανακάνετε κάτι τέτοιο. Αφού εκτέλεσαν την εντολή του Πατριάρχη εκείνοι οι παραβάτες και αφού έπεσαν στη γη ασκεπείς, εξομολογήθηκαν την αμαρτία τους μπροστά σε όλους τους λιτανεύοντες αδελφούς και έτσι έλαβαν τη συγχώρηση. Με αυτόν τον τρόπο, με τον όμοιον δια του ομοίου, θεραπεύτηκαν.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεος σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασιν αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκε έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκι μία άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σάσε το λάς παραβάς, και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε,

0: ζωής και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και τη σύναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομη τα άγια ταύτα, ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός των αήλων σου λειτουργών και αχράνου.

0: δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ού κι μη ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε μη, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Απορεί παρών χιλέων από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγη των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλείψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκη πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γι' αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Γεώργιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ανάστα, Κύριε, σώσαν με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ τη χείρα Σου. Ουκ έστην ίαση της αρκή μου από προσώπου της οργής Σου. Ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλήνη μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζων εμπορευόμουν. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθη ως φόδρα εωριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστει μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίρ μου εξεναντίας μου ήγκυσαν και έστησαν και οι έγκαιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες με τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και ο σιάλλος σου κανείβαν το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα, Σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδόμενο ποιόν με στη δία παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικαι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταπηδώντες μια κακά αντιαγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθενση του ειδήν την δύναμήν σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε ανελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο ομαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο, ο νουκ εμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτο και εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού ένθεντο με πδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέ έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσεις Ποιήσετε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεστε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα για το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από νου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυναν αφεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνουν το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε εν λέει και εκτιμή. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να κενιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσαν ανατολέ από δυσμών. Εμάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι Ιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται εν τον τόπον αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοιοί, ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησεν τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη άνην δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσε μου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός

ημάν, εξίστε ως εσαρκώ, κύριε παιδεία και έγωνε, ο προαιώνων υπάρχων, Θεός ημών, την αρχή μήτρα τόνων επίησε, και την σίγα στέρα, πλάτη τέραν ουρανών απειργάσαντων, επίση και ρηπεκαριδομένη, πάσα η κτήση

0: Λέισον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ημ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν Χριστόν αθάνατον και χαρά σε Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον ότι ανέστη

Τούτο είπον έδειξε ναυτής τας χείρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν οι μαθηταί οι δόντες τον Κύριον. Είπεν ναυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγωπέμπω ημάς. Και τούτο είπον ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τας αμαρτίας

και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού, ου μη πιστεύσω. Και μεθημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν το όνομα

Μας ονομάζομεν, δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού βαρύνθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρ υπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.

Τα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, είναι εξής μυροφόρη συνείδησας αντιλήπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμείνησα στα της νίκης σύμβολα σοφίρτη μου, δο σωτήρι μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτησας φιλάνθρωπε.

Τιμή της ανακομιδίστων του Λειψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έχει Σιών πάμολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνου δος πόλη Κωνσταντίνου, δευτερή νέκιος Στεφάνου γένετα ανακομιδή. Τι αυτή η μέρα, τη μνήμη της ευρέσεως των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων, Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά και του ενευσεβή τη μνήμη γενωμένου Βασιλέως Ιουστινιανού εν της Αγίης Αποστόλης. Τες των Αγίων σου

0: αιώνων. Αμήν. Σοφία, ευλόγησον. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει, Κύριος ο Θεός, την Αγία Ναμώ με τον πίστη μου, τον ευσεβών και τον δόξον Χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία, την πόλη και η Ιερά Μητροπολία.

Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχράτα αυτομητρός, να γίνει δόξα και παρακολουθούν Αποστόλων, να γίνει δόξα και παρακολουθούν των Αγίων και Δικαίων των Πατρών, Ιερ Κιμ και Άνης, το ενδόξα και το μάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, ούτε να ανακομιδεί των διόνων ψάχνων εορτάζων, το ενδόξα μάρτυρος Λουκά, τον Οσίων Φωτεινής και Βασιλείου, το Αγίον Δόξο Σεβούς Βασιλέως Ιωστινιανού και το Αγίον Δόξο Νεομάρτυρος Θεοδόρου.

Πρόσχομαι.

τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν, περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες,

εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος, ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτολέγοντες αληθώς Θεού Υιός ήμ, και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γενισαρέτ. Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής.

Προσήκουσεν η Ελισάβε των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης

και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από τον ίν μακαρίου

η λειτουργήν σε βασιλεύ της δόξης. Ο γάρδι επωνύμιση μέγα και φοβερών και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις. Αλλόμενε την άφωτη και αμέτωτον σφιλανθρωπία. Αντρέπτος και αναλιώ

παραστήνεται η Αγία στα αυτά τραπέζια και η ρουγήση του Άγιου και άχαρδον σώμα για το Κύμιον αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι, κλείνα στον όνομα αυτού αυχένα και δύο μέσου. Μη αποστρέψω προσωπικό σου παιμού. Μη δε αποδοκιμάσου να εκπαίδουν σου. Αναξίσου προς ανακτήνες του Παναγαρτολού και αναξίδου προς τα δωρατά. Σιγάρ ιό προσφέρον, προσφερόμενος, προσευχόμενος και διαλυνόμενος. Εστέ ο Θεός μου και εσύ την δόξα την απέμπω. Σύν το ανάρχο σου Πατρίκτο Παναγίου και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Θα μέρει, όσον βασιλεύει, σε τελικές αοράζουν φορμών τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Τα χεροβίου μυστικό συγχωνίζοντας και

Βάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιέρωτων, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιώντων ψαλώντων, εργαζομένων και διακονούντων, εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτον.

Υπό πνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των σεισμοπλήκτων ανέργων, αστέγων, πυροπαθών, πλημμυροπαθών, των εν φυλακή εξορία και ανάγκη όντων.

των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτών. Της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεόντων αδελφών ημών,

ημών των συνελθόντων και με βλαβία και κατανοίξη επιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής των δούλων του Θεού Ευθυμίου Ιερομονάχου Εφροσύνης Βασιλικής Ευθυμίου Μαρίας Τριάδος Ιωάννου Γεωργίας Ευαγγελίας Ευμορφίας Φλόρας και Εφροσύνης των Μακαρίων και Αηδήμων Κτητόρων Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών και του Αγίου Ναού τούτου και των Ιερατευσάντων εν αυτό Προκοπείο Αρχιερέως Φιλίππου Ειρηναίου Γερμανού

τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και επεσχάτων. Πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, το ζήν εκ μετρησάντων αδελφών ημών,

συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμβαίνουν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

Συμπεριφέρος ανέκφρασης περνώ ετους αόρατους ακατάλληλους. Αιώνος αυτός όλης ή και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Συ εκ του μη όντως εις φαίνη μας παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σε χαρίσω την μέλουσιν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας. Και έτες υπαραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετά.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

ένα θαυμαστό γεγονός, εξαιρετικό και μεγάλο, εξιστορεί τίμιε πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Οι μαθητές του Κυρίου βρίσκονται στο πλοίο μέσα στην λίμνη της Τιβεριάδος κατ' εντολήν του. Εκείνος έχει αποσυρθεί στο βουνό για να προσευχηθεί. Αργά το βράδυ ξεσπάει θαλασσοταραχή μεγάλη. Οι μαθητές κυριεύονται από τον φόβο και την αγωνία ότι κινδυνεύουν να καταποντιστούν. Ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο περιπατούντα επί της θαλάσσης να έρχεται κοντά τους και νομίζουν ότι είναι φάντασμα. Εκείνος όμως τους καθησυχάζει και τους λέει να έχουν θάρρος και να μην φοβούνται, διότι είναι Αυτός κοντά τους, δίπλα τους. Μέσα όμως αυτό το θαυμαστό γεγονός συνεχίζει να ιστορεί ο Ευαγγελιστής, αδελφοί μου, από εδώ και κάτω αναφέρεται σε ένα πιο μεγάλο. Ο Απόστολος Πέτρος, θέλοντας να διαπιστώσει την παρουσία του διδασκάλου, του Κυρίου εκεί, του λέει: «Αν είσαι εσύ, πρόσταξε να έρθω κι εγώ δίπλα σου, περπατώντας ακριβώς όπως και εσύ επάνω στο νερό». Και ο Κύριος του λέει εκείνο το φοβερό «Ελθέ, έλα». Και ο Πέτρος ξεκινάει να βαδίζει πάνω στα νερά, όμως ολιγοπιστή, βλέποντας τον ισχυρό άνεμο και τα μεγάλα κύματα, και τότε αρχίζει να βουλιάζει μέχρι να τον πιάσει από το χέρι ο Κύριος και να τον σώσει και να μπουν μαζί στο πλοιάριο για να ηρεμήσει και να ησυχάσει ο καιρός. Αυτό το θαυμαστό, μάλλον αυτά τα δύο μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα μας αναφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Είναι γνωστά, τα ακούμε κατέτος στην Εκκλησία μας, μέσα στην λατρεία, αλλά κάθε φορά έχουν και κάτι άλλο, κάτι περισσότερο, κάτι καινούριο να μας πούν και να μας προσφέρουν, αγαπητοί μου αδελφοί. Θα ήθελα λίγο, χωρίς να έχω τη διάθεση να σας κουράσω, να σταθούμε στο δεύτερο γεγονός. Στο γεγονός ότι ο Πέτρος εζήτησε να περπατήσει πάνω στα κύματα και έγινε. Αυτό το γεγονός με τα σημερινά μάτια του ανθρώπου της εποχής μας, που έχει μάθει όλα να τα ερμηνεύει, να τα αναλύει, να τα προσεγγίζει υπό το πρίσμα της αλόγου ανθρωπίνης λογικής. Πολλές φορές η ανθρώπινη λογική γίνεται άλογος, και θα αναφέρω παραδείγματα παρακάτω. Με μια σημερινή λοιπόν ματιά αυτό το γεγονός φαντάζει αφύσικο, παράλογο. Και πώς θα ήταν διαφορετικά, αδελφοί μου, αφού ζούμε σε μία εποχή, θα το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι, δεν θέλει ούτε πολλές γνώσεις, ούτε πτυχία, ούτε εξαιρετική ευφυΐα να προβούμε σε αυτήν τη διαπίστωση. Ζούμε σε μία εποχή, λέω, που το αφύσικο γίνονται προσπάθειες να γίνει φυσικό. Το παράλογο ήδη έχει περιέλθει στα όρια της λογικής, και το εφάμαρτο τι έγινε, ενάρετο.
Είναι η εποχή που έχουν έρθει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Σε αυτή λοιπόν την εποχή της σύγχυσης, του αλαλούμ όπως τα λέγαμε απλά, ο άνθρωπος βλέποντας τέτοια γεγονότα όχι μόνο αδυνατεί να τα εξηγήσει, αλλά εύκολα, χωρίς καμία σκέψη δεύτερη, του κολλάει την ετικέτα του παράλογου, του αφύσικου, του δεν ξέρω εγώ ποιου. Όμως ο Ιερός Ευαγγελιστής, αδελφοί, αναφέρεται σε γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Εκείνο που όντως συνέβη, εκείνο που υπήρξε όντως. Ο Απόστολος Πέτρος περπάτησε επάνω στο νερό, στην επιφάνεια του νερού, κάτι το οποίο αδυνατεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος κάθε εποχής. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει, παρά μόνο με τη βοήθεια τεχνητών μέσων. Εκείνος όμως εβάδισε επάνω στην επιφάνεια του νερού, όπως βαδίζουμε εμείς οι άνθρωποι επάνω στο έδαφος. Γιατί? Γιατί υπήκουσε στον Λόγο του Θεού, σε εκείνον τον Λόγο που είπε και γεννήθησαν, εν ετήλατο και εκτίσθησαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αγία Γραφή. Και όποιος υπακούει στον Χριστό, οι φυσικοί νόμοι για εκείνον τον άνθρωπο δεν αναστέλλονται, δεν αναιρούνται, αλλά δρούν, ενεργούν διαφορετικά. Γιατί πάλι? Γιατί υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού. Με τη λογική λοιπόν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, ούτε καν να προσεγγίσουμε, ούτε και να αναλύσουμε τέτοια θέματα, τα οποία προσεγγίζονται, ερμηνεύονται, αναλύονται με ένα άλλο δώρο που μας έχει δοθεί από τον δωρεοδότη Θεόν, που είναι η πίστης. Μεγάλο δώρο η λογική. Με αυτήν διαφέρομαι από τα άλλα άλογα κτίσματα και από τα ζώα. Και εδώ είναι η αμαρτία μας, που πολλές φορές τη σημερινή εποχή της παραλογίας, όπως έλεγα και πριν, εξισώνομαι τα ζώα με τον άνθρωπο και λέμε καταλαβαίνει το ζώο, έχει ψυχούλα το ζώο, κάνει το ζώο, διάχνει το ζώο. Όχι αδελφοί μου, το ζώο είναι ζώο. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος γιατί διαθέτει τη λογική, η οποία είναι ενέργεια της ψυχής, και η οποία ψυχή συμπεριλαμβάνει και άλλες ενέργειες πολλές, μία εκ των οποίων είναι και η πίστη που σας ανέφερα προηγουμένως. Η λογική λοιπόν είναι μεγάλο δώρο, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει με αυτήν? Γι' αυτό και καταντά πολλές φορές άλογος, όπως έλεγα προηγουμένως. Δεν μπορεί ούτε να συλλάβει, ούτε να ερμηνεύσει υπερκόσμια θεϊκά πράγματα και καταστάσεις. Γι' αυτό ο Θεός μετά τη λογική μας έδωσε την πίστη, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τα όρια του νου, για να μπορέσουμε να βρούμε και να χαρούμε και να βιώσουμε αυτά τα γεγονότα, αυτές τις καταστάσεις που μας χαρίζει η χάρις, η δύναμις και η αγάπη του Θεού. Η πίστη λοιπόν ξεκινάει, ξέρετε πότε? Όταν τελειώνει η αυτάρκεια της λογικής. Από εκεί ξεκινάει η πίστη, η οποία φτάνει τον άνθρωπο και οδηγεί τον άνθρωπο μέχρι τον Θεό. Και εδώ είναι το μπέρδεμα, ξέρετε, όλων εκείνων των ανθρώπων, των απίστων. Δεν το λέω περιφρονητικά αυτό, εννοώ εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλησαν να έχουν πίστη. Ο άνθρωπος που δεν έχει πίστη τι είναι? Άπιστος άνθρωπος.
όλων εκείνων λοιπόν των απίστων ανθρώπων που έρχονται και έχουν πάντοτε μία διαφορετική γνώμη και μία άλλη άποψη από αυτήν που έχει η Εκκλησία. Και το πιο φοβερό είναι ότι πολλές φορές πασχίζουν μέσα από την τηλεόραση ή μέσα από το διαδίκτυο να επιβάλλουν την άπιστη και ανισόρροπη γνώμη και άποψή τους ως σωστή και λογική σε όλους τους υπολείπους ανθρώπους, παραθεωρώντας και ηρωνευόμενοι το γεγονός της πίστεως που διαθέτουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σαν τον Πέτρο κάνουν υπακοή στον Χριστό, στον Λόγο Του και ζουν στην ζωή τους τέτοια παρόμοια και μεγαλύτερα γεγονότα και καταστάσεις. Και είναι λογικό οι άπιστοι άνθρωποι να εκφράζονται κάπως έτσι, γιατί είναι άγευστοι, αδελφοί μου, και χωρίς εμπειρία αυτού του μεγάλου γεγονότος της πίστεως. Και βλέπουμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους συγκρούεται η λογική με την πίστη. Η λογική πολλές φορές λέει «δεν μπορώ», «δεν γίνεται», «δεν αλλάζει αυτό». Η πίστη όμως τι έχει να αντιπροτείνει? Εκείνο τον λόγο που σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να προσέξουμε, τον κυριακό λόγο που είπε ο Κύριος στον Πέτρο «ελθέ». Η πίστη τι λέει? Εσύ άνθρωπέ μου διακηρύσεις αυτό, ωραία. Έλα όμως να δεις, να ζήσεις, να γευθείς. Έλα να νιώσεις την παρουσία του Θεού μέσα σου και τότε όλα αυτά τα δεν μπορώ, όλα εκείνα τα δεν γίνονται και θα κατορθωθούν και θα γίνουν και θα αποτελέσουν μια νέα διάσταση της ζωής σου και μια διαφορετική προσωπικότητα της καθημερινότητάς σου. Βλέπουμε, αδελφοί, όμως στο γεγονός εκείνο της περιδιαβάσεως, να πω, του Πέτρου επάνω στα νερά, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Ξεκινάει να περπατάει, όλα καλά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί είχε το νου του στο Χριστό και σε εκείνο το πρόσταγμά του, σε εκείνο το λόγο του. Έλα, Πέτρο. Όταν όμως ο νους του άρχισε να περισπάται, έτσι το λέμε αυτό, όταν ο νους μας περιδιαβαίνει από εδώ και από εκεί, σε παιδιά, σε οικογένεια, σε υποχρεώσεις, σε χρέη, σε προβλήματα, σε καταστάσεις, και αποσπάται από τον Θεό, τότε τι συμβαίνει? Συμβαίνει και με εμάς ότι με τον Πέτρο αρχίζομαι να βουλιάζομαι. Βούλιαξε ο Πέτρος και ο Κύριος τον έπιασε από το χέρι. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν ο νους του ανθρώπου, δηλαδή η ανθρώπινη ύπαρξη, είναι προσιλωμένη στον Θεό, ο άνθρωπος ζει το θαύμα. Όταν ο άνθρωπος όμως πάρει τη σκέψη του, την αγάπη του, τη λατρεία του από τον Θεό, και τότε αυτά τα κάνει αγάπη και λατρεία πραγμάτων, ανθρώπων, καταστάσεων του κόσμου τούτου, τότε πραγματικά ο άνθρωπος βουλιάζει. Πού βουλιάζει? Στα αδιέξοδά του και στις λανθασμένες επιλογές του. Αδελφοί μου αγαπητοί, ένα μεγάλο ερώτημα προέρχεται σήμερα, βγαίνει ως συμπέρασμα σήμερα από τούτο το θαυμαστό γεγονός που εξιστόρισε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σε όλους μας, σε ολόκληρη την Εκκλησία. Τελικά ο δικός μας ο νους πού είναι? Η προσωπικότητά μας, η προσευχή μας, η αγάπη μας,
η ύπαρξή μας πού προσανατολίζεται, προς τον Θεό ή προς τον κόσμο. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ένα από τα δύο, όχι και τα δύο. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να λάβει στη ζωή του δύο προσανατολισμούς είναι άνθρωπος δυστυχισμένος και καταντά διχασμένη προσωπικότητα. Δεν μπορούμε να ανήκουμε και στο φως, αλλά να ανήκουμε και στο σκοτάδι ταυτόχρονα. Πού προσανατολιζόμαστε λοιπόν? Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε. Αν επιλέξουμε τον κόσμο, τότε θα ζήσουμε μία ζωή, την έχουμε ονομάσει πολλές φορές έτσι, όπως θα πω και σήμερα, βοσκηματώδη. Να φάμε, να πιούμε, να μεριμνήσουμε για τα υλικά πράγματα και τίποτε παραπέρα. Αν όμως επιλέξουμε να ζήσουμε με τον Θεό, τότε το θαύμα θα είναι καθημερινό γεγονός της ζωής μας. Αμήν.

0: Όπως ανυπνίζουμε την δόξα σου, ότι η ξηρό σα ημά, των Αγίων σου μετασκήνει στην ειρήνη. Η ανυμά,
1: το σώμα σου εξουμά σου το φόβο στου πάντε. Φρόνησε μόνο την ζωή μου, ασφάλισε μου τα διαβήματα φιέ και εκκλησίε, τη ενδόξου Θεοτόπου και υπαρθενή Μαρία, και πάντων στον Αγίων Αμήν.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό το έθνη και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν.

δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, ούτην ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων εορτάζομεν, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φωκά, των Οσίων Φωτεινής και Βασιλείου, του Ευσεβούς Βασιλέως Ιουστινιανού και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Ενδαρδανελής, όν την ιερά μνήμη επιτελούμεν και

ενθρονίσαμε στο κέντρο του ναού μας την Αγία εικόνα της Παναγίας μας, αδελφοί, μπροστά στην οποία όλες αυτές τις ημέρες θα ψάλουμε την παράκληση, όπως λέει ο λαός μας, εναλλάξ το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, όπως ορίζει η τάξη και το τυπικό της Αγίας μας Εκκλησίας. Αρχής γενομένης από σήμερα το απόγευμα και κάθε ημέρα πλην της παραμονής της μεταμορφώσεως και του Σαββάτου στις 6:30 το απόγευμα. Επειδή οι καιροί μας είναι δύσκολοι, όπως διαπιστώνετε και βλέπετε και βλέπουμε όλοι μας καθημερινά, καλό, όχι απλά καλό, αλλά επιβεβλημένο θα είναι να βρισκόμαστε στους ναούς και να παρακαλούμε την Παναγία να δίδει φώτιση στους ανθρώπους, διότι όχι μόνο έχουμε ξεφύγει, αλλά βρισκόμαστε και ένα βήμα πριν την καταστροφή. Κάθε μέρα λοιπόν, 6:30 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόν. Επίσης, θυμίζουμε τη μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση συναυλία της Μητροπόλεως μας στις 28 Σεπτεμβρίου, 8 η ώρα το απόγευμα, στο Βεάκιο Θέατρο Καστέλας Πειραιός. Προσκλήσεις υπάρχουν για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν, μπορείτε να έρθετε να προμηθευτείτε. Καλή Παναγιά να έχουμε, καλή πνευματική πορεία αυτές τις ημέρες που είναι ημέρες νηστείας, προσευχής, εξομολογήσεως, μετανοίας και γενικότερα προετοιμασίας για τη μεγάλη ορτή που επίκειται, που αποτελεί το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Θεοτόκου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Μετά τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου από τους Εβραίους, ο Γαμαλίλ, ο διδάσκαλος του Αγίου Παύλου στη μελέτη του νόμου, που πεισμένος από τα θαύματα του Κυρίου είχε βαπτιστεί από τους Αποστόλους, ενεθάρρυνε ορισμένους χριστιανούς να τον συνοδεύσουν για να πάρουν το σώμα του πρωτομάρτυρος που είχε εγκαταληφθεί στον Κοπρώνα και να το ενταφιάσουν στα Καφαργάμαλα, ένα κτήμα που του ανήκε, 20 μίλια περίπου από την Αγία Πόλη. Μετά το πένθος των 40 ημερών, ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, ο οποίος με τα βίας είχε γλιτώσει από τον διωγμό που εξαπολύθηκε στην Ιερουσαλήμ, έφτασε στο χωριό του Γαμαλιήλ, που ήταν θείος του, και του ζήτησε καταφύγιο. Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε από τις πληγές του και ενταφιάστηκε δίπλα στον Άγιο Στέφανο. Ο Γαμαλιήλ και ο γιος του Αβελβούλ, που είχε επίσης βαπτιστεί από τους Αποστόλους, δεν άργησαν να τον ακολουθήσουν στον τάφο. Πολλά χρόνια αργότερα, ενώ τα μνημεία αυτά είχαν βυθιστεί στη λίθη, ο Λουκιανός, ένας ευσεβής και σεβάσμιος ιερέας του χωριού Καφαργάμαλα, είδε τρεις φορές να του φανερώνεται ο Άγιος Στέφανος. Ο Άγιος έφερε το λινό στιχάριο των διακόνων, στο οποίο ήταν κεντυμένο με κόκκινα και χρυσά γράμματα το όνομά του. Είχε μακριά λευκή κόμη, φορούσε χρυσά σανδάλια και κρατούσε στο χέρι επίχρυσο ραβδί, με το οποίο άγγιξε τον Λουκιανό, καλώντας τον με το όνομά του. Του έδωσε εντολή να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη, ώστε να προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων του, με σκοπό να επιτελέσει ο Θεός δι' αυτόν πλήθος θαυμάτων. Ο Λουκιανός πήγε αμέσως να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος του έδωσε εντολή να σκάψει στο μέρος που του είχε υποδείξει ο Άγιος, εκεί που βρισκόταν ένα σωρό από πέτρες. Την ίδια εκείνη νύχτα, ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε πάλι στον Λουκιανό για να του αποκαλύψει ότι ο σωρός εκείνος ήταν μόνο ένα μνημείο που αναγέρθηκε κατά την κηδεία του και ότι έπρεπε να ψάξει για τον τάφο του λίγο βορειότερα. Αφού έσκαψαν με μεγάλη σπουδή, ανακάλυψαν μια πέτρινη πλάκα πάνω στην οποία ήσαν χαραγμένα στα εβραϊκά τα ονόματα του Στεφάνου, του Νικοδήμου και του Αβελβούλ. Αμέσως η πλάκα σύστηκε και μια εξαίσια ευωδία γέμισε τον αέρα, επιτελώντας 73 ιάσεις. Ακούστηκαν δε αγγελικές φωνές να ψάλουν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο επίσκοπος Ιωάννης, που προείδρευε τότε σε μια σύνοδο στη Λίδα, Διόσπολης, ήλθε επί τόπου, συνοδευόμενος από δύο άλλους επισκόπους, για να αναγνωρίσει το σκήνομα του Πρωτομάρτυρος και το μετέφερε στο ναό της Αγίας Ιών στην Ιερουσαλήμ στις 26 Δεκεμβρίου του 415. Μια ραγδαία βροχή ήλθε τότε να βάλει τέλος στην ξηρασία που ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό την Παλαιστίνη. Ιστορείται ότι λίγο αργότερα η χείρα του κτήτρος του ναού, στον οποίο είχε κατατεθεί το λείψανο του Αγίου Στεφάνου, θέλησε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το λείψανο του συζύγου της. Λόγω της ομοιότητος όμως των δύο σαρκοφάγων, πήρε το λείψανο του Αγίου. Καθ' όλη τη διαδρομή επιτελούνταν θαύματα στο πέρασμά του και όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Χαλκιδόνας, οι δαίμονες που κρύβονταν στα νερά φώναξαν πως τους βασάνιζε μια ανυπόφορη φωτιά. Όταν έφτασε το καράβι, η σαρκοφάγος τοποθετήθηκε σε ένα αμάξι που το έσερναν μουλάρια. Τα ζωντανά όμως σταμάτησαν ξαφνικά σε έναν τόπο λεγόμενο Κωνσταντιάνες και ένα από αυτά πήρε ανθρώπινη λαλιά για να πει πως το σκήνομα του Αγίου έπρεπε να κατατεθεί εκεί. Παρόλο που έζεψαν άλλα 12 μουλάρια, το αμάξι ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν λοιπόν στις 2 Αυγούστου στον τόπο εκείνο, όπου μετέπειτα αναγέρθηκε ναός προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος.

της Ευρέσεως των Λειψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Κιντιλιανού και Δάδα, τον Ενδοροστόλο. Αφού παρέμειναν κρυμμένα για πολλά χρόνια τα λείψανα των Αγίων και ενδόξων αυτών μαρτύρων, ανεβρέθησαν στις 2 Αυγούστου μετά από αγγελοφάνεια και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Θεοτόκου, στη συνοικία Βιγλεντίου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Εντσανάκ Χαλέ. Καταγόμενος από το χωριό Ερένκιοι του Ελίσποντου, που βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλης Οφρίνιον, ο Άγιος Θεόδωρος εγκαταστάθηκε εν συνεχεία στην πόλη Τσανάκαλε, στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων, όπου έμαθε την τέχνη του Σαμολαδά. Ένας εύπορος Τούρκος της περιοχής, θέλοντας να τον υποχρεώσει να παντρευτεί την κόρη του, χρησιμοποίησε κάθε είδους επιχειρήματα για να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του. Αντιμέτωπος με την άρνηση του νέου, προσέφυγε στη μαγεία και μία ημέρα που ο Θεόδωρος, 20 ετών τότε, έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι, κατάφερε να τον γιατρέψει καίγοντας μπροστά του φύλλα ελιάς, πάνω στα οποία είχε χαράξει μυστηριώδη γράμματα. Έκανε ξανά την πρότασή του, αλλά μάταια. Και έτσι κατηγόρησε τον Θεόδωρο ότι ενώ είχε υποσχεθεί να ασπαστεί τη μουσουλμανική πίστη σε περίπτωση που θα γινόταν καλά, εν συνεχεία είχε αθετήσει την υπόσχεσή του. Τον έριξαν στη φυλακή και αφού ο δούλος του Θεού υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, εγκαταλείφθηκε για μέρες χωρίς τροφή και νερό. Ένας ευσεβής ιερέας κατάφερε να μπει κρυφά στη φυλακή για να του φέρει τη Θεία Κοινωνία και ο Θεόδωρος του αποκάλυψε τότε ότι όλες εκείνες τις ημέρες είχε συντηρηθεί θαυματουργικά με την εμφάνιση ενός θεϊκού φωτός. Οι Τούρκοι τον έριξαν κατόπιν σε ένα λάκκο με ασβέστη, από όπου τον έβγαλαν μετά από 3 ημέρες για να τον δέσουν πάνω σε ένα άλογο και να τον εκθέσουν στη χλέβη του όχλου. Όλες αυτές οι δοκιμασίες, ωστόσο, το μόνο που κατάφεραν ήταν να στερεώσουν ακόμη περισσότερο τον Θεόδωρο στην πίστη του, και όταν η πομπή πέρασε μπροστά από μία εκκλησία, τα δεσμά του λύθηκαν και μπόρεσε να κατέβει από το υποζύγιο για να τιμήσει τον ναό λέγοντας: «Μία είναι η πίστη των Ορθοδόξων». Τέλος, αφού καταδικάστηκε στις 2 Αυγούστου 1690, οδηγήθηκε στη συνοικία των ξένων διπλωματών, όπου αρνούμενος να του σκεπάσουν το πρόσωπο με τα λόγια «Με τη θέλησή μου παραδίδομαι στο θάνατο για τον Χριστό», αποκεφαλίστηκε παρουσία του πρέσβη της Γαλλίας. Πιστοί έθαψαν το σώμα του στην αυλή της εκκλησίας και μετά από θαύματα που έγιναν, το Άγιο Λείψανο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του ναού. Το 1773, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η εκκλησία κάηκε από τους Τούρκους, αλλά το τίμιο λείψανο του Αγίου σώθηκε. Κατά τον διωγμό των Ελλήνων από την Τουρκία το 1922, οι κάτοικοι του Τσανάκ Καλέ πήραν μαζί τους ως τον πολυτιμότερο θησαυρό του στην κάρα του Αγίου Θεοδόρου και την κατέθεσαν στο ναό της Αγίας Ξένης στην οίκια του Πειραιά, όπου τιμάται μέχρι τις ημέρες μας σε ιδιαίτερη ιερά πανήγυρη.

0: Δες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.

2 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 338 π.Χ. ο Φίλιππος, επικεφαλής της Μακεδονικής Φάλαγγας, συντρίβει τους Αθηναίους και τους

0: Θηβαίους στην πεδιάδα της Χερόνιας. Στη μάχη διακρίθηκε ιδιαίτερα ο 18χρονος γιος του Αλέξανδρος ως επικεφαλής του υπηκού. 216 π.Χ. Η μάχη των Κανών. Ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβας συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγεώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. «Άνιμπαλ άντε πόρτας», αναφωνούν οι Ρωμαίοι. 1. Σαν σήμερα το 46 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικά το βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί «Ήλθον, είδον, ενίκησα» για το εύκολο της επικράτησής του. Σαν σήμερα το 1869 γεννιέται ο Θεόδωρος Αρετέος, ιατρός, καθηγητής της χειρουργικής, πρίτανης και μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα, το 1913, ο Χρήστος Κάκαλος, ο Φρεντερίκ Μπουασονά και ο Ντανιέλ Μπομποβί πατούν για πρώτη φορά στον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Σαν σήμερα, το 1922, πεθαίνει ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ, σκοτσέζος εφευρέτης του τηλεφώνου. Σαν σήμερα, το 1990, το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ, πρώτος πόλεμος του κόλπου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Η Κατερίνα Μουρίκη και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη δημιούργησαν ένα βιβλίο που θα απασχολήσει δημιουργικά τα μικρά παιδιά, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Ιστορίες, παιχνίδια, χρωματίσματα, εκπλήξεις. Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305
7: Πάμε, Μπαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή Κυριακή. Σήμερα είναι 2 Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Κυριακή θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λοφουβόκου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδούχου Πηγής Χατζικυριακίου. Την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως τις 15 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο τον Αύγουστο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Εορτάζει επίσης η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Δαού Πεντέλης και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 5 και 6 Αυγούστου.
1: Πανηγυρίζει επίσης κυρίες και κύριοι ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται στην περιοχή Νέου Εικονίου Περάματος. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ επί τη γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον τελείται Ιερό 15λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως και την 3η 4 Αυγούστου. Καθημερινά στις 11 το πρωί ψάλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τον τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Σήμερα Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο με θέμα «Ο Σταυρός του Χριστού και η Σταυρική Πορεία του Χριστιανού». Αύριο Δευτέρα στις 7.30 θα τελεστεί ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας, καθώς επίσης και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου με θέμα «Ο Σταυρός στο εορτολόγιο της Εκκλησίας». Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων, από σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου έως και τις 13 Αυγούστου, κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων, θα τίθεται σε προσκύνηση η ιερά εικόνα της Παναγίας ή θυγάτηρ του Βασιλέως.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, οι ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου θα ψάλλονται στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου από 2 έως 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της ιεράς εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή και ευλογημένη Κυριακή. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
6: Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Και σήμερα όλοι εδώ μαζί στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, πιστοί όλοι μας στο θεομητορικό μας ραντεβού, βρεθήκαμε επί το αυτό για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε το και χαριτωμένο και ευλογημένο και πανάγιο πρόσωπό της. Μέσα από αυτές τις ταπεινές εκπομπές διακονούμε, αδελφοί μου, το πιο μεγάλο σε άνθρωπο μυστήριο της γης, που λέγεται Θεοτόκος Μαρία, το οποίο υπερβαίνει σε δόξα και μεγαλείο και αυτή τη δημιουργία των αγγέλων, αλλά και όλη τη δημιουργία. Βέβαια είπα πως υμνούμε και δοξολογούμε την Παναγία μας, ενώ όλοι οι Άγιοι Πατέρες λένε πως αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί εκείνη είναι ήδη δοξολογημένη και τιμημένη από τον ίδιο τον Θεό. Και εμείς, μικροί και αμαρτωλοί και εμπαθείς, δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο σημείο αυτό, να υμνήσουμε την Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Ούγαρ αυτή των εγκομείων προς δεείς των παροιμών, αλλημείς της παραυτής δόξης επιδεείς. Το γάρ δε δοξασμένον πώς δοξασθήσετε, η πηγή του φωτός πώς φωτισθήσετε». Τούτα τα λόγια του Ιερού Πατρός μας λένε, αγαπητοί αδελφοί, πως τα εγκόμια τα δικά μας προς την Παναγία είναι τόσο μικρά και τόσο φτωχά που δεν καθίστανται ικανά να περιγράψουν την δόξα της και τη δύναμή της και το μεγαλείο της. Και η Παναγία μας δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας εγκόμια και τους δικούς μας ύμνους. Η δόξα της είναι τόσο μεγάλη και την έχει από τον Θεό, ώστε δεν της λείπει τίποτε και δεν χρειάζεται και δεν έχει ανάγκη να της δώσουμε εμείς δόξα, διότι είμαστε πολύ κατώτεροι της και υποδεέστεροι της. Είναι λοιπόν η Παναγία μας, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, δοξασμένη ήδη. Πώς μπορούμε εμείς να τη δοξάσουμε? Και αυτή που ήδη αποτελεί την πηγή του φωτός, μπορούμε εμείς να την φωτίσουμε? Όμως αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει και δεν πρέπει να σταματά το δικό μας ύμνο προς αυτήν, γιατί περισσότερο έχουμε εμείς ανάγκη τον ύμνο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Και εμείς ωφελούμαστε και εμείς αντλούμε ελπίδα και δύναμη και χάρη, καθώς υμνούμε το πολυύμνητο και χαριτωμένο πρόσωπό της. Ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι αδύνατον να καταγράψουμε το θαύμα εκείνο που λέγεται Θεοτόκος. Την παντός μόμου καθαρωτάτην, όπως θα υπογραμμίσει ο Άγιος Σιμεών ο μεταφραστής. Δεν μπορούμε ούτε να ερμηνεύσουμε, ούτε να εξηγήσουμε, ούτε απλώς να περιγράψουμε τη Μητέρα του Θεού, που ακόμα κι αν συγκεντρώνονταν όλοι οι άνθρωποι της γης και οι άγγελοι μαζί, δεν θα μπορούσαν επάξια να προσφέρουν ύμνο σε αυτή, όπως θα μας πει ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Ρητορεύουσα ούσθε εν η γλώσσα δέσποινα υμνολογήσεσαι, μας λέει ένα τροπάριο του ακαθίστου ύμνου. Δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα, η ανθρώπινη σκέψη να υμνήσει την Παναγία μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων, διότι ακριβώς αυτή υπερβαίνει κάθε λόγο ή μάλλον την ίδια τη φύση του λόγου και μάλιστα σε εκπληκτικό βαθμό. Ο μόνος άξιος, αδελφοί μου, να υμνολογήσει και να δοξάσει την Παναγία είναι ο Δημιουργός της Θεός, ο οποίος αποφάσισε υπερφυσικά πράγματα για να δοξάσει εκείνη και την στόλισε με μεγαλεία ο δυνατός πριν ακόμα γεννηθεί αλλά και ύστερα. Από την σύλληψή της μέχρι και τον θάνατό της ή καλύτερα να πούμε τη μετάστασή της και μέχρι σήμερα και για πάντα. Γι' αυτό και ο νυμφοστόλος της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού». «Χαίρε εσύ που είσαι πρικισμένη με την χάρη του Θεού, ο Κύριος είναι μαζί σου». Το δοχείο αυτό, το γεμάτο από θείες χάρες, μόνο ο πλαστουργός του μπορεί επάξια να εγκομιάσει, ο οποίος και το πρίκησε και το διάλεξε από όλες τις γυναίκες, γοητευμένος, επιτρέψτε μου να πω, από την παρθενική του ωραιότητα. Και έτσι η Παναγία μας έγινε εκείνη η άμμομη νύμφη, την οποία νυμφεύτηκε ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριός μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή της Θεοτόκου εμφανίστηκε σε εμάς, ήλθε στον κόσμο μας, δανείστηκε τη γλώσσα μας, ντύθηκε τη φύση μας, έγινε άνθρωπος με σάρκα και οστά, ώστε, καθώς λέει και ο προφήτης, αυτή η ημέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Αυτή είναι η ημέρα που ο Χριστός, ο Θεός μας, δημιουργεί, ενεργεί και κατά αυτήν την ημέρα οφείλουμε να γεμίσουμε με αγαλίαση και εφροσύνη, διότι είναι η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της ενανθρωπίσεως, η ημέρα εκείνη που μας χαρίζει η Παναγιά μας. Είναι η ημέρα αυτή που αλλάζει τον ρουν της ιστορίας μας και εγκαινιάζει ένα άλλο κεφάλαιο, μια άλλη προοπτική, αυτήν που φανερώνει την νίκη του Θεού μας έναντι του σκότους, της φθοράς, του θανάτου και του διαβόλου. Το πρόσωπο της Παναγιάς μας κατέστη θεοειδές, αδελφοί μου, γιατί κατοίκησε σε αυτήν το ένα πρόσωπο της Τριάδος και από αυτήν ανέτειλε για να λύσει το νοητό σκοτάδι και να ενώσει τα πάντα σε μια ενότητα και να επαναφέρει με αυτόν τον τρόπο πάλι στον αρχικό του σκοπό και θέληση όλους τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Άγιες και Ιερές Γραφές, η Παναγία μας υπήρξε μια ζωντανή και αχυροποίητη σκηνή του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και μια λογική και ζωντανή κυβωτός του πραγματικά εξ ουρανών καταπεμφθέντος άρτου της ζωής. Αφού είναι λοιπόν κάτι τέτοιο η Παναγία μας, πώς μπορούμε, αδελφοί μου, εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην αμαρτία και τις μικρότητες και τις αδυναμίες και τα πάθη να την υμνήσουμε? Η Θεοτόκος είναι η πιο θαυμάσια κόρη από τις κόρες των ανθρώπων που υπήρξαν μέχρι τώρα και που θα υπάρξουν μέχρι το τέλος. Αυτή η οποία γέννησε τον κτίστη των πάντων. Η Παναγία μας είναι εκείνη που θέωσε το γένος των ανθρώπων και μεταποίησε τη γη σε ουρανό και έκανε ιών μεν ανθρώπου των θεών, ιούς δε του Θεού τους ανθρώπους. Η Παναγία μας, αδελφοί μου, είναι η μόνη τα Άγια των Αγίων οικίσασα και μόνη κατοικητήριον γενωμένη του την φύσιν ποιήσαντος. Είναι εκείνη που μόνη από τις γυναίκες αλλά και από τους άνδρες, διότι ο αρχιερεύς και αυτός μία φορά το χρόνο έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Η Παναγία μας λοιπόν μόνη από τους ανθρώπους κατοίκησε μέσα στα Άγια των Αγίων, αλλά είναι επίσης και εκείνη που μόνη έγινε κατοικητήριο του ίδιου του Θεού. Η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που πριν από αυτή και μετά από αυτή δεν παρουσιάστηκε παρθένος μητέρα και μητέρα Θεού. Προ αυτίστε και μεταυτήν παρθένος μήτυρ και Θεού μήτυρ ουκάν αναπέφυνε, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πάναγνη για να καρποφορήσει η σοφροσύνη μαζί με την προσευχή και την άσκηση. Και έτσι έγινε η Παναγία μας μητέρα της Παρθενίας, μιας Παρθενίας που πρόβαλε χωρίς φθορά κατά την σάρκα αυτού, ο οποίος κατά την θεότητα γεννήθηκε προαιώνια εκ Παρθένου πατρός. Η Παναγία αναδείχθηκε, αδελφοί μου, θεϊκό σκεύος, μάλιστα τόσο εκλεκτό που δεν βάσταξε μόνο το θεϊκό όνομα, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Υπήρξε ακόμα εκείνη ή και την των τεκόντων μετεποίησε λύπην και την προγονικήν έλυσε αράν και τας της προμήτωρος οδύνας έπαυσεν ανωδύνος εν παρθενία τεκούσα Χριστόν, θα πει και πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν από τη γυναίκα προήλθε η λύπη, η οδύνη και η αρά, η κατάρα δηλαδή, πάλι από μια γυναίκα, από την Παναγία μας, χαρίστηκε στον κόσμο η χαρά, η ευλογία και αυτός ο ίδιος ο παράδεισος. Λέει ο Ιωσήφ ο Βριένιος, «Διαγυναικός πάλε τα φαύλα ερεί και διαγυναικός ιδού τα Κρήτωνα ήγγικεν. Με την παρουσία της Παναγίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, παρουσιάστηκε ένας καινούριος κόσμος και ένας, θα λέγαμε, παράδοξος παράδεισος, στον οποίο και από τον οποίο δημιουργήθηκε ένας νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, που αναμόρφωσε τον παλιό Αδάμ και ανακαίνισε ολόκληρο τον κόσμο. Η Παναγία μας προσφέρει καθημερινά τόσες και τόσες δωρεές, αγαπητοί μου. Μέσα σε αυτές η Κυρία Θεοτόκος μας χάρισε και ένα παράξενο βιβλίο. Είναι εκείνο το βιβλίο που άνοιξε πάνω στην γη και που προσφέρει με μυστικό τρόπο τον ίδιο το ζωντανό λόγο και όχι σημάδια γραμμάτων. Ένα λόγο όχι προφορικό αλλά ουράνιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε εν κατακλείδη ότι από όσα δημιουργήθηκαν στις χιλιετίες, κανένα δεν μοιάζει με αυτό το παράδοξο αριστούργημα που λέγεται Θεοτόκος Μαρία. Βεβαίως θαυμάζουμε για την φύση και όλες τις ομορφιές και τις χαρές της. Θαυμάζουμε πολλές φορές και μένουμε έκπληκτοι μπροστά και σε αυτά που έχει επινοήσει και δημιουργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Όμως τίποτε δεν μοιάζει και ποτέ δεν θα μοιάσει με το παράδοξο αυτό αριστούργημα που είναι η Παναγία μας. Από την ομορφιά του οποίου αριστουργήματος της Παναγίας μας πιάστηκε και ο ίδιος ο πλάστης, αφού συνέδεσε τον εαυτόν του με αυτό, με την πιο στενή συγγένεια. Ο Θεός μας κάνει την Παναγία μας μητέρα του, από την οποία, σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, τίποτα δεν υπάρχει πιο αγαπητό ή πιο σεβάσμιο. Όπως ακριβώς η Παναγία μας βρέθηκε άξιο και άγιο κατοικητήριο του Θεού όταν εκείνος έμελε να έλθει στον κόσμο μας, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, έχουμε στα αλήθεια χρέος να την εγκομιάζουμε με κατάλληλα λόγια και τι ο ύμνος μας αυτός και το εγκόμιο μας αυτό είναι μικρό και πενιχρό. Όμως μη σταματάμε. Οφείλουμε να επιτελούμε αυτό το χρέος μας προς εκείνην για να διηγούμαστε με χάρη τα θαυμάσια που επιτέλεσε από άκρα φιλανθρωπία στους άξιους να απολαύσουν τέτοια σημεία και τέρατα και να τις εκφράσουμε το θαυμασμό μας και να τις αποδώσουμε τον δίκαιο και οφειλόμενο έπαινο που τις πρέπει, που τις αξίζει και που τις ταιριάζει. Η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι η πολυείμνητη μητέρα του Θεού, εκείνη που έτεκε των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, χωρίς την Παναγία τι θα γινόμαστε, πώς θα ήταν τα πράγματα, πώς θα υπήρχε η ιστορία μας? Δεν θα είχαμε τίποτε. Δεν θα είχε γίνει τίποτε. Χωρίς την Παναγία, το όραμα και το όνειρο και η επιθυμία της σωτηρίας μας θα ήταν απιαστά. Το πρόσωπό της είναι αγαπητό σε εμάς. Κάθε άνθρωπος θεωρώ πως στο άκουσμα του ονόματός της και μόνο σκυρτά από χαρά και νιώθει ανακούφιση και αγαλίαση και ευτυχία μέσα του, γιατί η Παναγία μας είναι η πηγή της χαράς. Χαίρε, λέμε στους χαιρετισμούς, διείς η χαρά εκλάμψει. Χαίρε, διείς η αρά εκλείψει. Έφυγε, εξαφανίστηκε, εξουδετερώθηκε η αρά, η κατάρα, με την ευλογία της Παναγίας μας, και έλαμψε η χαρά στον κόσμο μας, στην καρδιά μας, αλλά και στο πρόσωπό μας. Η Παναγία μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, των Αγίων μας Πατέρων και όλων των Αγίων, είναι εκείνη που βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εκκλησία μας. Σε τέτοιο βαθμό και έτσι που οι Άγιοι Πατέρες θα πούν «Παναγία ίσον Εκκλησία» και «Εκκλησία ίσον Παναγία». Γι' αυτό και πολύ συχνά οι Άγιοι μας προτρέπουν να συγγενέψουμε με την Παναγία μας. Όχι αποκτώντας συγγένεια αίματος, αλλά συγγένεια πνεύματος. Όπως δηλαδή η Παναγία μας εγέννησε τον Χριστό, έτσι και εμείς, λένε οι Άγιοι Πατέρες, οφείλουμε να αφήνουμε να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Και πώς γεννιέται ο Χριστός μέσα μας? Στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην αγιαστική χάρη των μυστηρίων της. Και βεβαίως μέσα στο μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία. Εκεί όπου μπορούμε να μεταλάβουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα στο είναι μας. Αυτή την γέννηση του Χριστού που λαμβάνουμε από την Θεία Λειτουργία μέσα στην Εκκλησία, την οφείλουμε και την χρωστάμε, αγαπητοί μου, στην Παναγία μας. Γι' αυτό λοιπόν άξια και δίκαια οι Άγιοι Πατέρες λένε «Παναγία ίσον Εκκλησία» και «Εκκλησία ίσον Παναγία». Δέσποινα, δέχου δούλου λόγων αμαρτωλού, αλεκπήρως ποθούντος και σέβοντος και σε μόνην και κτημένου χαράς ελπίδα, του βίου προστάτην και προς τον σόνιον διαλακτήν και σωτηρίας αραβώνα στερέμνιον. Και τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, παρακαλούμε την Παναγία μας να δεχτεί την ηκεσία μας, την δέησή μας. Ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και τρισάθλοι, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και εκείνη το ξέρει και ο Θεός το γνωρίζει, πως μέσα στην καρδιά μας υπάρχει πόθος και σεβασμός προς εκείνην που είναι η χαρά μας και η ελπίδα μας και η προστάτης του βίου μας και της ζωής μας, αλλά και αυτή που θα μπει στο μέσον για να κατακτήσει ήλαιον τον Θεόν απέναντί μας την ώρα εκείνη που θα κρίνεται το όραμα και η ελπίδα της σωτηρίας μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, άνθρωποι παναγιοσκέπαστοι και παναγιοφρούρητοι, από την άλλη εκπομπή μας, σε αυτόν τον όμορφο περίπατό μας μέσα στην χάρη της Παναγιάς μας, μέσα σε τούτο τον ευλογημένο μήνα τον Αύγουστο, θα ξεκινήσουμε να αναφέρουμε στην αγάπη σας όμορφα γεγονότα, θαυμαστά γεγονότα και περιστατικά που μαρτυρούν την αξία αλλά και την παρουσία της Παναγίας μας μέσα στη ζωή μας. Από ένα πολύ όμορφο βιβλίο που επιγράφεται γεροντικό της Παναγίας μας, του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μαρινάκη, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο, αυτό το όνομα, αυτό το και χαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας μας μέσα από μεγάλα και θαυμαστά ενδοξάτε και εξαίσια που η αγάπη της, η δύναμή της, η χάρις της επετέλεσε αλλά και επιτελεί καθημερινά σε όλους μας. Θα διαβάσουμε και θα μεταφέρουμε αποσπάσματα από το γεροντικό της Παναγίας μας, για να δούμε και να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά πόσο εκείνη μας αγαπάει και πώς βρίσκεται δίπλα μας σε κάθε πτυχή και σε κάθε παράμετρο και σε κάθε έκβαση της ζωής μας. Και όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε δίπλα μας την Παναγιά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε και κανέναν, όπως κι αν είναι τα πράγματα και οι καταστάσεις. Και όπως κι αν αυτά εξελιχθούν, όταν η Παναγιά μας είναι κοντά μας, τότε έχουμε και όπλο και δύναμη και ελπίδα και παρηγοριά και τρόπο όλα να τα προσπαθήσουμε, να τα επιχειρήσουμε, να τα πολεμήσουμε, για όλα να αγωνιστούμε και να είμαστε βέβαιοι πως θα αναδειχθούμε νικητές. Εξάλλου, εμείς περισσότερο οι Έλληνες, ανέκαθεν και έκπαλε, έχουμε δει ολοζώντανη την παρουσία και την αγάπη και την φροντίδα και την χάρη της Παναγίας μας. Ολόκληρη η ιστορία μας είναι ζυμωμένη με την Παναγιά μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα, σε αυτήν καταφεύγαμε, αυτήν παρακαλούσαμε, αυτήν οικετεύαμε, αλλά και αυτήν ευχαριστούσαμε όταν ο κίνδυνος αντιμετωπιζόταν. Πάντοτε εμείς οι χριστιανοί νιώθουμε και είναι η Παναγιά δίπλα μας. Γι' αυτό και σε όποια δυσκολία μας καταφεύγουμε σε εκείνην, για να αντλήσουμε την παρηγοριά, την χάρη, την δύναμη, για να πάρουμε την ευλογία να προχωρήσουμε σε αυτήν την ζωή, στην ανηφόρα της και στο Γολγοθά της. Καλή Παναγιά, θα ευχηθώ και πάλι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Παναγία να είναι μαζί με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Καθώς, αγαπητοί μου, μελετούμε το θεολογικότατον προήμιον της προς Εβραίους επιστολής, αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε σε μία μυστηριώδη φράση. «Όταν δε πάλιν εισαγάγει των πρωτότοκων εις την οικουμένην, λέγει κλπ». Ποιος εισαγάγει? Εισαγάγει ο Πατήρ. Ποιον εισαγάγει? Εισαγάγει τον Υιόν. Πού τον εισαγάγει? Εις την οικουμένην, εις τον κόσμο. Αλλά ο Υιός ως πρωτότοκος του Πατρός είναι και Θεός βεβαίως, είναι πανταχού παρόν. Τι έννοια έχει αυτό το εισαγάγει? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις απαντά: την διασαρκώς αυτού γένεσιν είσοδον εις την οικουμένη ονομάζει ο Λόγος. Ότι δηλαδή όταν ο Πατήρ λέγει εισαγάγει τον Υιόν, τον εισαγάγει με την έννοια της σαρκός, με την έννοια της ενανθρωπίσεως. Ώστε λοιπόν η είσοδος του Θεού Λόγου, γίνεται εις τον κόσμο με την ενανθρώπιση. Και το όργανο που υπηρέτησε αυτήν την είσοδον του πρωτοτόκου εις την οικουμένη είναι η Παρθένος Μαρία. Έτσι η Παρθένος Μαρία γίνεται η πύλη δια της οποίας ο Θεός Λόγος κοινωνεί κατά τρόπον αισθητών και ρεαλιστικών με τους ανθρώπους. Ο προφήτης Βαρούχ μας λέγει στο τρίτο του κεφάλαιο, είναι αξιομνημόνευτα, ο αποστέλων το φως και πορεύεται. Ποιος είναι ο αποστέλων το φως?

αυτό επιστρέφει το φως τρέμοντας. Οι δε αστέρες έλαμψαν εν τες φυλακές αυτών και εφράνθησαν. Τα δε αστέρια, όπως λάμπουν εν τες φυλακές αυτών, είναι κατά το φαινόμενον, όπως βλέπουμε τα αστέρια να ανατέλουν κάποια ώρα μέσα στο 12ωρο της νύχτας, τουλάχιστον όπως βλέπουμε, αυτό λέγεται φυλακή, δηλαδή σκοπιά. Και αυτά, λέει, έλαμψαν και χάρηκαν. Εκάλεσαν αυτούς, καλή, ποιος ο λόγος, ποιους τους αστέρας, και είπων, και του απήντησαν, πάρεσμεν, είμαστε παρόντες. Έλαμψαν με τεφροσύνης, το ποιήσαν δι' αυτούς, έλαμψαν με χαρά μπροστά σε εκείνον που τους κατασκεύασε. Μετά τούτο, ποιο μετά τούτο, μετά που είπε στο φως να πηγαίνει, αυτό είναι το μετά τούτο. Προσέξετε να δείτε τι θεολογία υπάρχει. Μετά τούτο, μετά δηλαδή από τη δημιουργία του φωτός που βλέπουμε στην γένεση, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη κλπ. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Μετά τούτο, μετά δηλαδή από τη δημιουργία του φωτός και του σύμπαντος, επί της γης όφθη. Ποιος όφθη, ποιο είναι το υποκείμενο, ο Θεός Λόγος. Ενεφανίστη όφθη, όφθη, όφθη, του ορά ορό, έγινε φανερός στη γη και εν της ανθρώπης συνανεστράφει. Και συνανεστράφει με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, πιστεύω ναι, είναι συγκλονιστικό πράγμα. Ότι εκείνος που είπε γεννηθεί το φως, ήρθε μαζί μας. Και δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Είναι εκπληκτικό. Στο μυστήριο λοιπόν, να ενωθεί ο Θεός Λόγος με τους ανθρώπους, υπηρέτησε η Παρθένος Μαρία. Αλλά και η Παρθένος Μαρία αποτελεί ένα βαθύτατον μυστήριον, ένα μυστήριον θαύμα, το περιώνυμον θεομητορικόν θαύμα. Και το θαύμα αυτό συνίσταται ως εξής. Χωρίς βέβαια να προσμετρηθεί το θεολογικό βάθος που το αποτελεί το μυστήριο αυτό. Τι να προσμετρήσουμε. Πρώτον, ο Θεός Λόγος είναι Υιός του Πατρός. Και συνεπώς έχουμε την εσωτερική αίδιον γέννηση του Υιού από τον Πατέρα. Προσέξατε αυτό, αίδιος θα πει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Αυτή είναι η διαφορά της λέξεως αίδιος, αλφαγιώτα, με διαλυτικά, από το αιώνιος. Το αιώνιος μπορεί να μην έχει τέλος, έχει όμως αρχή. Λέμε θα ζήσουμε αιωνίως, αλλά είχαμε αρχή. Το αίδιος θα πει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γι' αυτό καταχρηστικός λέμε το Θεό αιώνιον. Θα έπρεπε να το λέγαμε αίδιον των Θεών. Χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Έτσι, η γέννηση του Υιού είναι αίδιος. Χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Και είναι εσωτερική. Είναι έτσι ο Υιός αμύτωρ, χωρίς μητέρα. Πώς όμως τώρα γίνεται και Υιός ανθρώπου, ο Υιός του Θεού. Πώς ο αχώρητος γίνεται χωρητός μέσα στη μήτρα της Παρθένου. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αγαπητοί μου, κατά των ακάθιστων ύμνων, είδε σωματούμενον τον Κύριον.

0: Κύριον του Ισραήλ, τον είδε να σωματούται, δηλαδή να παίρνει ανθρωπίνη μορφή, τον οποίον άλλοτε δεν είχε δει, ούτε εγνώριζε, ούτε άλλη αγγελική φύσης εγνώριζε τον Υιόν. Και ο Αρχάγγελος εξίστατο, όπως μας λέγει ο ύμνος, και εις τα οποία μυστήρια που συνιστούν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, άγγελοι επιθυμούσιν παρακύψε. Να σκύψουν, να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν αυτό το μυστήριο. Έτσι ο Αρχάγγελος είδε το Θεό να μικραίνει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών γιατί ο Θεός δεν μικραίνει, τον είδε να μικραίνει για να γίνει δεκτός μέσα εις την μήτρα της Παρθένου, αλλά είδε και την μήτρα της Παρθένου να πλαταίνει για να μπορεί να χωρέσει τον αχώρητον. Τι ακριβώς, αγαπητοί μου, εκειοφόρησε η Παρθένος? Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προσκολασέης επιστολή του ότι εν αυτό, δηλαδή το Χριστό, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε. Ποιο πλήρωμα? Της θεότητας. Πλήρωμα θα πει γέμισμα, δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Λέμε ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, λέμε για το Πνεύμα το Άγιον, χωρίς να έχει καμία σχέση το Πνεύμα το Άγιον με την δημιουργία ως ουσία, πλήρη όμως ολόκληρη τη δημιουργία. Έτσι και εδώ, χωρίς να έχει σχέση ο Υιός με την ανθρωπίνη φύση την οποία προσλαμβάνει, πληρείται η ανθρωπίνη φύση από ολόκληρη τη θεότητα. Είναι εκπληκτικό. Και ακόμη σαφέστερα, λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή, λέγει ο Απόστολος ότι εν αυτό, γιατί λέει εις αυτόν τον Χριστόν, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το καταλαβαίνουμε, είναι εκπληκτικό. Παν το πλήρωμα, όλος ο λόγος ήτο σωματικός εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, αυτόν που εγέννησε η Θεοτόκος. Ώστε λοιπόν, πώς, τι ακριβώς εκειοφόρησε η Παρθένος? Η Παρθένος Μαρία κειοφορεί και γεννά αληθή θεάνθρωπον. Έτσι η Παρθένος, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση, θα λέγαμε, που εκείνη δίδει εις τον Θεόν Λόγον, να είναι θεωμένη άμα συλλήψη. Και αυτή η φύση, η ανθρωπίνη που δίδει η Θεοτόκος και προσλαμβάνει ο Λόγος, είναι ηνωμένα, ενωμένες αυτές οι δύο φύσεις, θεία και ανθρωπίνη, ασύγχυτα και αδιέρετα, με μία υπόσταση, την υπόσταση του Θεού Λόγου. Αυτό εκειοφόρησε η Παρθένος Μαρία και αυτό λέγεται θεομητορικόν θαύμα. Ακόμη η σύλληψη του Θεού Λόγου στην μήτρα της Παρθένου έγινε χωρίς ανδρικόν σπέρμα, χωρίς πατέρα. Είναι αμήτωρ κατά την θεότητα, είναι απάτωρ χωρίς πατέρα κατά την ανθρωπότητα. Δηλαδή, κατά το ανθρώπινο, ο Χριστός δεν έχει πατέρα. Και όπως ο Αδάμ, επλάστη εκ της Παρθένου γης, χωρίς προηγούμενον σπέρμα, έτσι και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, προέρχεται εκ της Παρθένου, ώστε ο παλαιός Αδάμ να αποτελεί εικόνα του Ιησού Χριστού ως προς τη γέννηση. Και η Παρθένος γεννά, συνεπώς, παρθενικά. Και τέλος, μείνει Παρθένος. Είναι αυτή η θεολογική έκφραση ότι η Μαρία Θεοτόκος μένει Παρθένος, είναι Παρθένος πρώτου τόκου, είναι Παρθένος κατά των τόκων και μένει Παρθένος μετά τον τόκο. Γι' αυτό λέγεται Άι Πάρθενος. Γι' αυτό και εικονογραφικά έχει τρία αστέρια, ένα εδώ στο μέτωπο και δύο εδώ στους ώμους, και αυτά τα τρία αστέρια εκφράζουν το αϋπάρθενον της Θεοτόκου και είναι εκείνη που αποτελεί την κεκλεισμένη πύλη δια της οποίας εισέρχεται και εξέρχεται ο Θεός και μπαίνει και παραμένει κεκλεισμένη. Όταν ο Κύριος υπόσχεται τον ερχομό εκείνου που θα έλθει να αποκαταστήσει τους πεσμένους ανθρώπους, εκείνο το λεγόμενον πρωτευαγγέλιον, που είναι μία ελπίδα μέσα στη ζωφερότητα εκείνου του δειλινού στον παράδεισον, κάνει αναφορά στο σπέρμα της Εύας και όχι του Αδάμ. Τι λέγει εκεί ο Θεός? Ότι εκ του σπέρματος αυτής θα έλθει εκείνος ο οποίος θα σου συντρίψει την κεφαλή, λέγει στον διάβολο. Δεν λέγει εκ του σπέρματος του ανδρός, το σπέρμα νίκει στον άνδρα. Πώς λέγει εδώ εκ του σπέρματος αυτής? Σημαίνει έναν σαφή υπενιγμό ότι εκείνος που θα ήρχετο θα γεννάτο εκ Παρθένου. Μας καταπλήσει ωστόσο ότι σε όλη την ανθρωπίνη ιστορία ανακαλύπτουμε την παρουσία αυτού του θεομητορικού θαύματος. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι το ιστορικό πρόσωπό της διαρκώς ανακαλύπτουμε την υπεραγία Θεοτόκων. Μας εκπλήσει. Ένα τροπάριο του κανόνος του ακαθίστου ύμνου λέγει «Εξέστη τα σύμπαντα». Τα σύμπαντα, λέει, εξέστησαν. Επί τη Θεία δόξη σου. Γιατί εξέστησαν? Σίγαρ απειρόγαμε Παρθένε, σύ ο Παρθένε που είσαι άπειρος γάμου, δεν έχεις εμπειρία του γάμου, δηλαδή είσαι Παρθένος, έσχες εν μήτρα των επιπάντων θεών, γιατί εφιλοξένησες μέσα στην μήτρα σου των θεών που είναι πέρα και πάνω απ' όλα και τέτοκας άχρονων ιών και έχεις γεννήσει ιών άχρονων αίδιων που σας έλεγα στην αρχή, πάση τη συμνούσισε σωτηρίαν βραβεύοντα. Αλλά εάν, αγαπητοί μου, εάν η Μαρία Παρθένος, η Παρθένος Μαρία αποτελεί όντως ως πρόσωπον και ως ύπαρξης το θεομητορικό θαύμα, τότε είναι πολύ φυσικό και η ιδία να επιτελεί θαύματα. Είναι πολύ φυσικό. Όταν εκλήθη η Θεοτόκος και ο Ιησούς εις τον γάμο της Κανά και ο Ιησούς επετέλεσε το πρώτο του θαύμα, Όπως σαφώς μας το περιγράφει, μας το χαρακτηρίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι το πρώτον σημείον του Ιησού, το πρώτον σημείον, το πρώτο θαύμα, δηλαδή τη μεταβολή του νερού σε κρασί, ταυτόχρονα αυτό το θαύμα, το πρώτο θαύμα, ήταν και θαύμα της Θεοτόκου. Πώς? Διότι εκείνη εισηγείται το θαύμα. Δεν έχουν κρασί. Και μετά λέγει εις τους υπηρέτες, ό,τι σας λέγει να το κάνετε. Είναι λοιπόν σαφώς εισηγήτρια του θαύματος του Υιού της. Και συνεπώς ανήκει το θαύμα αυτό και εις εκείνην. Είναι το θαύμα του Υιού, αλλά είναι και το θαύμα της Μητρός. Αρχή θαυμάτων λοιπόν, δημοσίων θαυμάτων, και για τη Θεοτόκο το θαύμα της Κανά. Έκτοτε, αυτό που εγγράφει δια τον Ιησούν στον Ευαγγελιστή Ιωάννη στο τέλος του Ευαγγελίου του, ότι έστι και άλλα πολλά όσα επίησαν ο Ιησούς, υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, άτινα, εάν γράφετε καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία, που όλα αυτά λέει αν έπρεπε να γράφονται το καθένα ξεχωριστά, νομίζω ότι δεν θα αγορούσαν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου εκείνα που ο Ιησούς επετέλεσε. Αυτό θα μπορούσε να γραφεί και να υποθεί και δια την Θεοτόκον. Γιατί εις όλων των χριστιανικών κόσμων είναι γνωστά τα θαύματα της Παναγίας μας, μεγάλα και μικρά, αναρρύθμιτα, αναρρύθμιτα, αναρρύθμιτα, και θαύματα ακόμη και αυτής της καθημερινότητος, που δεν γράφονται μεν, αλλά είναι και ανήκουν στην προσωπική εμπειρία του κάθε πιστού. Και τα θαύματα αυτά γίνονται από τον Χριστόν, τον Υιό της, για να δοξάζεται η μητέρα του, όπως και στο γάμο της Κανά ήθελε εκεί να την δοξάσει. Γιατί όταν λέγει στους υπηρέτες κάνετε ό,τι σας πει, θα πούνε οι υπηρέτες, και τότε ποια είναι αυτή η Κυρία? Ποια είναι? Πόσα θαύματα γίνονται, αγαπητοί μου, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή στη μνήμη της. Πόσα θαύματα γίνονται σε όλων των χριστιανικών κόσμων. Όπου υπάρχει ναός της και προσκύνημά της, η Τίνος, το νησί η Τίνος, το νησί του Αιγαίου, το ελληνικό νησί η Τίνος, είναι το αποκορύφωμα των θαυμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι παγκόσμιον προσκύνημα το νησί της Τίνου. Πόσα θαύματα γίνονται εκεί? Πόσοι χωλοί κουτσοί δηλαδή εκεί περπάτησαν? Πόσοι κοφοί άκουσαν? Πόσοι μουγιλάλοι, μουγκοί μίλησαν? Θυμούμαι κάποτε έναν στρατιώτη στο 404 νοσοκομείο της Λαρίσης που μου το ομολογούσε αυτό μέσα στο θάλαμο και μου είπε ότι έως 13-14 ετών δεν είχε μιλήσει, και τον πήγε η μάνα του εις την Τίνο και εκεί ομίλησε. Πόσοι ακόμη παράλυτοι σηκώθηκαν εκεί εις την Τίνον, πόσα θαύματα έγιναν, γίνονται και θα γίνονται, αλλά όχι μόνο εις την Τίνον, αλλά και οπουδήποτε αλλού η Παναγία τιμάται και λατρεύεται. Έχουμε ένα μικρό εκκλησάκι πολύ παλιό στην Κηφισιά, το λέμε το εκκλησάκι αυτό η Παναγίτσα, επειδή έχουμε κι άλλο ένα πολύ πολύ μικρό εκκλησάκι, βυζαντινά πρέπει να ήταν αυτά, που λέγεται η Παναγία Ιξιδού. Υπάρχει μια παράδοση, γιατί λέγεται ξηδού. Έτσι, για να αντιδιαστέλλονται τα κλεισάκια της Παναγίας, λέμε αυτό η Παναγία, η Παναγίτσα. Αυτή την αγρυπνία εδώ που κάνουμε, σας το έχω κάθε χρόνο, σας το λέγω, την έχουμε αφιερώσει σε εκείνη που το 1977 διέσωσε την Ιερά μας Μονή από πυρκαγιά που είχε εκραγεί σε πολλά σημεία, εμπρισμός ήταν σε πολλά σημεία της περιοχής του Στομίου, και ήταν τότε μία φοβερή ξηρασία. Τι έγινε? Λίγο πριν φτάσει η φωτιά στη Μονή, ξέσπασε μία δυνατή, σαν φθινοπορεινή βροχή, έβγαζε φουσκάλες. Πώς πέφτουν οι σταγόνες, χοντρές σταγόνες, και είναι πολύ το νερό και σηκώνονται φουσκάλες. Έτσι ήταν αυτή η βροχή όλη νύχτα και έσβησε κάθε σημείο της φωτιάς εκείνης. Προσέξατε, μόνο εδώ είχε βρέξει, απέναντι στον Όλυμπο, πιο πέρα στον Κίσαβο, δεν είχε βρέξει. Μόνο εδώ είχε βρέξει. Εμείς εδώ, η μοναχή, στα δικά της κοινώματα, που πέρασαν τόσοι αγιασμένοι μοναχοί, έχουμε τόσο πλουσία την αγαθή της, σαν εμπειρία, την αγαθή της παρουσία και την αγαθή της ενέργεια. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είχε πει στους το Βιτ και το Βία: «Μυστήριον βασιλέως καλόν κρύψε». Καλόν είναι τα μυστικά του βασιλιά να τα κρύβουμε. Τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτει εν δόξος. Αλλά τα έργα του Θεού πρέπει να τα αποκαλύπτουμε για να δοξάζεται ο Θεός. Θα μπορούσα πολλά να σας διηγηθώ, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Αυτή η ίδια η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής, της δικής της, τα δικά της κοινώματα, χωρίς να υπάρχουν χρήματα, είναι ένα θαύμα δικό της που έγινε. Εγώ προσωπικά δεν αγαπώ τις οικοδομές. Δεν αγαπώ προσωπικά τις οικοδομές. Αλλά παρεκάλεσα τον Κύριον και την Θεοτόκο και μου απήντησε όπως τον Μωυσή, ότι θα έδιδε πνεύμα αρχιτεκτονικής εδώ για να φτιάξουμε ό,τι θα φτιάχναμε. Και είπε: θα δώσω πνεύμα αρχιτεκτονικής εις τον Βεσελεήλ. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 31ο κεφάλαιο, γιατί ο Μωυσής είπε: Κύριε, τι θα φτιάξω από όλα αυτά που μου λες, θέματα υφαντουργίας, θέματα χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, ξυλουργικής, τι θα φτιάξω από όλα αυτά? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ, λέγει, θα δώσω πνεύμα αρχιτεκτονικής και όλα αυτά θα φτιαχτούν. Λοιπόν, αυτό έγινε, αγαπητοί μου, εδώ. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και δουλέψαμε και δουλεύαμε, γιατί είναι δικό της το θαύμα. Αποδίδω συχνά στην Θεοτόκο την προσωνυμία «η φοβερά προστασία». Πράγματι μας προστατεύει κατά τρόπον που προκαλεί φόβον. Δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχω χρόνο. Άλλη φορά θα σας πω. Αγαπητοί μου, όλοι μας ζούμε μέσα στην καθημερινότητα την αγαθή και θαυμαστή παρουσία και ενέργεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι η μητέρα μας. Σε αυτήν προσφεύγουμε και εκείνη μας αντιλαμβάνεται. Ας υμνούμε λοιπόν πάντοτε το Άγιον όνομά της, για να έχουμε πάντοτε τη φοβερή της προστασία.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρυλικά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.

0: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη από το υπέροχο κείμενο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα που αφορά στην ανάλυση της Θείας Λειτουργίας. Λέγει λοιπόν ο μεγάλος διδάχος μας: «Τούτον δε ασθέντων ιερεύσεν μέσω πρώτου θυσιαστηρίου ιστάμενους, υψί το Ευαγγέλιον έρη και αναδείκνυση την ανάδειξη του Κυρίου σημαίνουν ότι ήρξα το φαίνεσθε της πολλής». Διαγάρ του Ευαγγελίου ο Χριστός δηλούται ως περ τα προφητικά βιβλία προφήτε λέγονται κατά το ηρημένον υπό το Αβραάμ προς τον πλούσιον έχουσι Μωσέα και τους προφήτας τα βιβλία λέγοντος. Και μεταφέρομαι στη νέα μας ελληνική γλώσσα. Αφού ψάλλουμε τα αντίφωνα ο ιερέας στέκεται στο μέσο του ναού μπροστά στο θυσιαστήριο και σηκώνει το Ευαγγέλιο και το δείχνει στο συναγμένο λαό και με την πράξη αυτή σημαίνει την εμφάνιση και την παρουσία του Κυρίου όταν άρχισε να φαίνεται στους πολλούς. Με την παρουσία του Ευαγγελίου δηλώνεται η παρουσία του Χριστού, όπως ακριβώς τα προφητικά βιβλία λέγονται και προφήτες, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο, στη γνωστή παραβολή. Έχουν τον Μωσή και τους προφήτες. Όταν ο Αβραάμ μνημονεύει τον Μωσή και τους προφήτες, εννοεί ότι ο πλούσιος έχει τα βιβλία του Μωσή και των προφητών. Η μικρά είσοδος ήταν μια κίνηση καθαρά πρακτική στη λειτουργική πράξη της Αρχαίας Εκκλησίας. Ο λειτουργός μετέφερε το Ευαγγέλιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, από το σκευοφυλάκιο στο Ιερό Βήμα. Ήταν η στιγμή κατά την οποία έφερε τα βήματα του στο θυσιαστήριο, για να προσφέρει την ατίμητη προσφορά της Θείας Ευχαριστίας. Πριν περάσει λοιπόν την πύλη του Ιερού Βήματος, σταματούσε στο κέντρο του ναού και εκέτευε τον Κύριο να τον αξιώσει να περάσει στο εσώτερο του καταπετάσματος με τη συνοδεία Αγίων Αγγέλων. Η ιερατική αυτή προσευχή, που εξακολουθεί να αποτελεί την έκφραση του δέους του λειτουργού, επαναλαμβάνεται σε κάθε θεία λειτουργία ίσα με σήμερα και το περιεχόμενό της είναι τούτο. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ου καταστήσας εν ουράνι στάγματα και στρατιάς, αγγέλων και αρχαγγέλων, η λειτουργία της εις δόξης, ποιήσων συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, σύ που έχεις εγκαταστήσει τους ουρανούς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων για να λειτουργούν στην εξαγγελία της δόξα σου, κάνε μαζί με τη δική μας είσοδο να μπουν στο Ιερό Θυσιαστήριο Άγιοι Άγγελοι και αυτοί οι άγγελοι να συλλειτουργούν μαζί μας και να συνδοξολογούν την αγαθότητά σου, γιατί σε σένα αρμόζει κάθε δοξολογία και τιμή και προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και τώρα και πάντοτε και στους ατελευτοί τους αιώνες. Αυτή λοιπόν η ευχή, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ανεβάζει το λειτουργό ιερέα και ολόκληρο του Εκκλησίας μας σε άλλη κλίμακα. Ο τελετουργός ζητάει ως ευλογία και ως δώρα από τον πανικτήρμονα Θεό την παρουσία, τη συμπαράσταση, τη συλλειτουργία αγγέλων. Οι στρατιές των αγγελικών δυνάμεων να συμπορευθούν με τον ταπεινό υπηρέτη του Θεού στο Πανάγιο Θυσιαστήριο. Να ενωθεί ο κόσμος των ασωμάτων πνευμάτων με τον κόσμο των ενσώματων δημιουργημάτων του Θεού. Να συγκροτήσουν κοινό χορό αγγέλων και ανθρώπων. Να πλαισιώσουν μαζί την τράπεζα του μεγάλου μυστηρίου και να προσφέρουν δοξολογία στον υπερούσιο Θεό που κάθεται επί θρόνου δόξης αυτού, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ματθαίος στο 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχος 31. Το αίτημα αυτό έχει, φίλοι και φίλες, ως υπόβαθρο και ως κίνητρο την πεποίθηση πως η τελεσιουργία του μυστηρίου της ευχαριστίας ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης κατάληψης και τις δυνατότητες διακονίας της ανθρώπινης φύσης. Μικρός ο άνθρωπος και αμαρτωλός, αχθοφόρος της αδυναμίας και της ενοχής του πεπερασμένου υλικού σώματος του, του στενού οπτικού του νεύρου, του ισχνού λογισμού του, των πλημέλημάτων του και των απροκαλύπτων ανομιμάτων του. Πώς να τολμήσει άφοβα και αυτόνομα να εγγύσει τη μυστική τράπεζα και να ιεργήσει την ανέμακτη θυσία. Τα αισθήματα του φόβου και του αξεπέραστου δισταγμού τα εκφράζει με την οικετευτική ευχή της εισόδου και τα επαναφέρει στην προσευχή του κατά την ώρα που ο λαός ψάλλει με βαθιά κατάνοιξη και με διάθεση υπέρβαστον εγκοσμίων το χερουβικό ύμνο. Η συναγμένη εκκλησιαστική κοινότητα εκείνη τη στιγμή συνενώνεται με το χορό των αγγέλων και μελωδεί μαζί του τον ύμνο στην Παναγία Τριάδα. Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη τες αγγελικές αοράτος δωροφορούμενων τάξεσιν. Και ο ιερέας τετριμένος και ταπεινωμένος κατά από το βάρος των προσωπικών του αδυναμιών και των αμαρτιών και συνεπαρμένος από το μέγεθος της πράξης που καλείται να τελεσιουργήσει ομολογεί, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τες αρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεσθε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν συ βασιλεύτης δόξης. Η σταθερή λαχτάρα της εκκλησίας του λειτουργού και του πληρώματος εκφράζεται με τις προσευχές που οικετεύουν και προσκαλούν τις αγγελικές δυνάμεις τους Αγίους Αγγέλους του Θεού να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στην προσφορά των ύμνων και στην ιερουργία, στη διατύπωση των δοξολογικών προσευχών και στη μυσταγωγία του Σταυρού. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σύντομα η πορεία αυτή του ιερέα προς το ιερό βήμα προσέλαβε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Δίχως να πάψει να αποτελεί τυπική λεπτομέρεια, με καθαρά πρακτικό χαρακτήρα ενσωματώθηκε στη σημαντική και στην εκφραστική αλληλουχία της τελετουργίας και έγινε ένας σταθμός που ανεβάζει τις σκέψεις μας και τους οραματισμούς μας και τα αισθήματά μας στο θρόνο του Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας υπογραμμίζει αυτό το συμβολισμό. Ο ιερεύς λέει «Εν μέσω πρώτου θυσιαστηρίου στάμενος, υψί το Ευαγγέλιον έρη και αναδείκνυση, την ανάδειξη του Κυρίου σημαίνουν, ότε ήρξα το φαίνεστε της πολλής». Σηκώνει ψηλά ο λειτουργός το Ιερό Ευαγγέλιο. Το δείχνει στο συναγμένο λαό για να δηλώσει και να υπογραμμίσει μια σημαντική φάση της ιστορίας που βιώνεται μυστικά κατά τη στιγμή της Θείας Λειτουργίας, τη σάρκωση του Θεού Λόγου, την εμφάνιση στη γη και την ιστορία των ανθρώπων, του προσώπου με κεφαλαίο πι που είναι άναρχος και γεννητός, Θεός και άνθρωπος, απρόσιτος και ψηλαφυτός. Ο Ιησούς Χριστός φαίνεται στην ιστορία και στη συναγμένη κοινότητα για να διδάξει, να μεταφέρει αυτούς για την αλήθεια, να ανοίξει τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό και για να προσφερθεί θυσία υπέρ του κόσμου. Από το σημείο αυτό της λατρευτικής πράξης ο Ιησούς είναι πάντοτε παρόν και τα διαδοχικά στάδια της ιεροτελεστίας μας ανταποκρίνονται στους διαδοχικούς βηματισμούς του και στην εξελικτική πορεία του έργου του που κορυφώνεται και ολοκληρώνεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και το μεταφέρω στη νέα ελληνική γλώσσα για το μήκος του κειμένου. Με την προβολή του Αγίου Ευαγγελίου μας λέγει αναδεικνύεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτό για το οποίο μίλησαν οι προφήτες. Για το λόγο αυτό από εκεί και πέρα κανένας δεν διατυπώνει την αξίωση να καθυλώσουμε την προσοχή μας στα λόγια των προφητών. Πάβουμε λοιπόν, διαβάζουμε τα προφητικά κείμενα και μελωδούμε τροπάρια που αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Εγκομιάζομαι ή την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας ή άλλους Αγίους, ή υμνούμε τον ίδιο τον Ιησούν Χριστόν, τον Δωτήρα των Αγαθών, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα, τον Κύριο, και τον ευχαριστούμε για το ότι ήλθε κοντά μας και μπήκε μέσα μας, μέσα στις σκληρές, συντεταγμένες της φθοράς, το χώρο και το χρόνο. Ο αναμάρτητος Θεός, ο απρόσιτος, ο αναφής, ο Κύριος των πάντων. Το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ο χαρακτήρ της υποστάσεως του. Και ακόμη τον δοξολογούμε για όσα έπαθε ή έπραξε όταν με την ανθρώπισή του ήρθε στη γη μας και περπάτησε στους κονισαλαίους δρόμους μας και ανάμεσά μας. Αφιερώνουμε δηλαδή την προσοχή μας και προσαρμόζουμε την υμνολογία μας στα γεγονότα τα οποία πανηγυρίζει η Εκκλησία κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η παρατήρηση αυτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα αναφέρεται στο κομμάτι της λειτουργίας μας που ακολουθεί μετά τη μικρή είσοδο και την ανάδειξη του Ιερού Ευαγγελίου. Η λατρευτική οικογένεια, η συναγμένη εκκλησία αποσύρει την προσοχή της από τις προρήσεις των προφητών και τα μεσαιανικά κομμάτια των ψαλμών και εστιάζει τον ενδιαφέρον της και τις προσευχές της στο πρόσωπο του Σταυρωμένου και Αναστημένου Κυρίου και στους Αγίους της Καινής Εποχής, στα δοχεία του Παναγίου Πνεύματος, στα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου. Μετά τη μικρή είσοδο ψάλλουμε απολυτίκια, τροπάρια, που αναφέρονται στη δεσποτική ηθομητορική εορτή, ιστορούν τους βίους και τα αθλήματα των μεγάλων ηρώων της πίστεώς μας που εμφορούνται από τον Χριστόν των Θεών Λόγων. Αν ιερουργούμε την Θεία Ευχαριστία τη μέρα της Κυριακής, βάζουμε πρώτο στη σειρά των δοξολογικών αυτών τροπαρίων το Αναστάσιμο Πολιτίκιο. Στεκόμαστε εκστατικοί μπροστά στο κενό μνημείο του λυτρωτή μας. Καταθέτουμε το θαυμασμό μας, ψάλλουμε τον ύμνο της αγάπης και της λατρείας μας. Ευχαριστούμε με ολοκάρδια και θερμή ευχαριστία και αμέσως μετά ραδιάζουμε τα πολιτίκια των Αγίων, του Αγίου που γιορτάζεται εκείνη την ημέρα και του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Αν γιορτάζουμε κάποιο μεγάλο γεγονός από τη ζωή του Κυρίου μας, τη γέννηση, τη βάπτιση ή τη μεταμόρφωση, η προσοχή μας καθυλώνεται ακέραιη στο γεγονός αυτό. Και το πρώτο τροπάριο που ψάλλουμε μετά τη μικρή είσοδο είναι το πολιτικό της γιορτής. Αυτό μαγνητίζει τη σκέψη μας και αυτό γίνεται το κυρίαρχο περιεχόμενο της προσοχής μας. Κατά τις υπόλοιπες μέρες του λειτουργικού χρόνου, που είναι ταγμένες στην ανάμνηση και στη μελέτη των ηρωικών αγώνων των Αγίων και στα μαρτυρικά τους αθλήματα αμέσως μετά τη μικρή είσοδο, αναφερόμαστε στη ζωή τους και μελωδούμε τα πολιτίκια τροπάρια τους. Πάντοτε και κατά τις Κυριακές και κατά τις καθημερινές, περπατάμε στη χρονική λεωφόρο της Καινής Διαθήκης και υμνούμε το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας για τη χάρη που χύθηκε στις ψυχές μας από το Σταυρό του, για τους τιμημένους Αγίους που σαν σιτάρι καθαρό τους σύναξε εκείνος στην αποθήκη του Παραδείσου. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, καθώς ο λειτουργός υψώνει το Ιερό Ευαγγέλιο και το δείχνει στο λαό, με ζωηρή τη φωνή καλεί όλους να σταθούν όρθιοι και να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στην υπέρτατη σοφία που περιέχεται στις σελίδες του και στο γεγονός της επιφανίας του Κυρίου που αποκαλύπτει. Το Ευαγγέλιο είναι το σημάδι της παρουσίας του Θεάνθρωπου και ταυτόχρονα είναι η υπέρτατη σοφία. Είναι ο λόγος και η διδαχή, η επαγγελία και η διαθήκη του σαρκωμένου λόγου, τα ρήματα ζωής αιωνίου, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου στο στίχο 68. Και η λειτουργική προσταγή παρακινεί να καθυλώσουμε το λογισμό μας στο διδάσκαλο και ραβουνί Ιησού και στη διδαχή του. Να απομονώσουμε όλες τις φωνές και όλες τις διδαχές που έρχονται από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί όλες αυτές είναι εκ του κόσμου τούτου. Περιέχουν τους στοχασμούς των ανθρώπων και τις πλάνες των ανθρώπων, τις έρευνες που πραγματοποιούν στο φυσικό κόσμο και τις περιπλανήσεις που επιχειρούν στον κόσμο του πνεύματος, τις εμπειρίες της πεπερασμένης ύπαρξης και τη δίψα της ανικανοποίητης ψυχής. Ενώ το Ευαγγέλιο είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ο λόγος του Σταυρού που για τους λυτρωμένους και κληρονόμους της Βασιλείας του Θεού, δύναμης Θεού εστί, όπως λέγει ο ουρανοβάμων Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 18. Η προσοχή που δίνουμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή, φίλοι και φίλες, στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι μια πράξη ευθύνης, ένας δυναμικός προσανατολισμός της ύπαρξης, ένας καθορισμός στόχου ζωής και μια κατάβγαση της ψυχής μας, του νου μας, της θέλησής μας μέσα στο φως της Θείας Αποκάλυψης. Ατενίζουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και εντυπώνεται μέσα μας η φυσιογνωμία του διδασκάλου Κυρίου και το ματωμένο μέτωπό του, το στεφανωμένο με το αγκάθινο στεφάνι. Προσιλώνουμε το στοχασμό μας και στο περιεχόμενο του Ιερού Βιβλίου και συνοδεύουμε τη λειτουργική μας αυτή ανταπόκριση με την κατάφαση στο θεϊκό λόγο και με την υπόσχεση της πιστής στήρησης των προσταγμάτων του Υιού του Θεού. Από εκεί και πέρα νιώθομαι έτοιμοι για την ακρόαση του περιεχόμενου της Καινής Διαθήκης. Μένομαι με ανοιχτή την ακοή για να συλλάβουμε τα μηνύματα των Αγίων Αποστόλων και για να παρακολουθήσουμε τη σωστική πράξη που θα μας προσφέρει η ανάγνωση του Ιερού Κειμένου.

Εντυπωσιασμένοι λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και επηρεασμένοι, θα έλεγα, από τη θέα του Ιερού Ευαγγελίου, προχωρούμε στο επόμενο στάδιο των λατρευτικών μας εκδηλώσεων. Αφιερώνουμε το θυμίαμα των προσευχών μας στην πηγή των ευλογιών, στην Παναγία Τριάδα, με αισθήματα δοξολογικά, με τόνο πανηγυρικό, με διάθεση επίμονη. Ψάλλομαι ξανά και ξανά τον Τρισάγιο ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Παρακολουθώντας την ερμηνεία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, διαβάζομαι. Έπειτα, και αυτόν ως τριάδα των Θεών ανυμνούμεν, ίον αυτόν ημάς είναι δίδαξεν η επιφάνεια του Σωτήρος. Ο δε ύμνος ούτως ήλειπτε μεν από τον Αγγέλων, ήλειπτε δε και από τις βίβλου των ιερών του προφήτου Ψαλμών. Συνήκτε δε υπό της του Χριστού Εκκλησίας και ανετέθη τη Τριάδη. Και στη νέα μας γλώσσα. Έπειτα ανυμνούμε τον Θεόν ως Τριάδα. Έτσι όπως μας τον δίδαξε η σάρκωση και η επιφάνεια του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Και αυτός ο ύμνος που απευθύνομαι στον Τριαδικό Θεό είναι παρμένος από τους Αγίους Αγγέλους. Όπως μας μαρτυρεί το Ισαΐας ο προφήτης, ο Θεοδίδακτος. Αλλά ταυτόχρονα είναι παρμένος και από το βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ. Και η Εκκλησία τον συνέλεξε και τον απίφθινε στην Παναγία Τριάδα. Ο Τρισάγιος Ύμνος, που το εκκλησιαστικό σώμα τον επαναλαμβάνει με θέρμη καρδιάς, είναι απήχηση του ύμνου των ασωμάτων αγγέλων, των Σεραφείμ, που περιέχεται, όπως είπαμε, στο θεόπνευστο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Εκεί καταχωρείται μια εμπειρία του προφήτη, που αποτυπώνθηκε στη συνείδηση του λαού του Θεού και που σφράγισε το λειτουργικό τυπικό της Εκκλησίας μας. Σε έξαρση και σε ατμόσφαιρα θείας έμπνευσης πλησίασε ο προφήτης στο θρόνο του Θεού και είδε σκηνές ανεκφράστου μεγαλείου. Είδων, λέει, τον Κύριον, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Ο Κύριος καθόταν σε ψηλό θρόνο και ο οίκος ολόκληρος ήταν πλημμυρισμένος από τη Θεία Δόξα του. Και συνεχίζει ο προφήτης στο έκτο κεφάλαιο και στο στίχους 1-3. Και Σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού και εκέκραγον έτερον προς τον έτερον και εκέκραγον έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Μέσα σε αυτή την υπέρλαμπρη δόξα τα Σεραφείμ κύκλωναν το θεϊκό θρόνο και αναφωνούσαν το ένα προς τον άλλον τον ύμνο Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του. Όμοια εικόνα, φίλοι και φίλες, με κυρίαρχο στοιχείο το θρόνο του Θεού και με τα λειτουργικά πνεύματα σε στάση έκστασης και δοξολογίας συναντάμε και στο βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως. Εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ακούει τα εξαπτέρυγα και τα πολυώματα να απευθύνονται στον υπερούσιο Θεό που κάθεται στον τιμημένο θρόνο και με ακατάπαυστο ενθουσιασμό και με ασταμάτη υμνολογία να του λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορ που υπήρχε και που υπάρχει και που έρχεται με όλη τη δόξα Του». Αποκάλυψης 4 κεφάλαιο, στίχος 8. Όλη αυτή λοιπόν η δοξολογική ατμόσφαιρα που συνεπήρε κατά την παλαιά εποχή τον προφήτη, που ανύψωσε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην εφέλη του θάμβους, εμπνέει και το εκκλησιαστικό μας σώμα, φίλοι και φίλες, και το ανυψώνει στην ίδια κλίμακα της δοξολογίας και της μετοχής στο χορό των Αγίων Αγγέλων. Και συνεχίζει την διδαχή του Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Το κομμάτι του ύμνου μας που περιέχει την τριπλή αναφώνηση «Άγιος, Άγιος, Άγιος» είναι μέρος από την προσευχή των Αγγέλων. Το δε κομμάτι που περιέχει την φράση «Θεός και ισχυρός και αθάνατος» προέρχεται από τον ψαλμό του Δαβίδ που λέει «Δίψησε η ψυχή μου τον Θεόν, τον ισχυρό και ζωντανό». Η αποδοχή δε αυτών των δύο στοιχείων και η σύνθεσή τους και η συμπλήρωσή τους με την οικεσία ελέησον ημάς αποτελεί πράξη της Εκκλησίας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της σύναξης όλων εκείνων που έχουν γνωρίσει τον Τριαδικό Θεό και που είναι ταυτόχρονα τριάδα και μονάδα και των κηρύττουν και κάνουν αυτή τη σύνθεση για να φανεί η συμφωνία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και ακόμη για να δηλωθεί ότι και οι άγγελοι και οι άνθρωποι
έχουν ενωθεί στη μία εκκλησία, στο ένα σώμα, με κεφαλή των Χριστών. Ότι εξαιτίας της επιφανίας του Κυρίου μας, τα επουράνια και τα επίγεια έχουν συναρμοστεί σε ένα δοξολογικό χορό, συναντιόνται σε κοινή αναφορά προς τον Κύριο, δέχονται το ίδιο φως και την ίδια δόξα, ψέλνουν τον ίδιο ύμνο, μεταδίδουν το ίδιο μήνυμα στην ανθρωπότητα, κάνουν αισθητή στη γη μας την ουράνια βασιλεία. Γι' αυτό το λόγο, μετά την ανάδειξη και προβολή του Ιερού Ευαγγελίου και με τη μεταφορά του στο Ιερό Βήμα, ψάλλουμε αυτό τον ύμνο. Είναι ως να διακηρύττουμε ότι ο Χριστός που επιδήμησε στη γη μας, μας τοποθέτησε μαζί με τους αγγέλους και μας έταξε να μετέχουμε στο δικό τους δοξολογικό χορό. Όλη αυτή η εγκάρδια αναφορά στην Παναγία Τριάδα, η συνένωσή μας με τα αγγελικά τάγματα και η ασταμάτητη επανάληψη του Τρισαγίου ύμνου, μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη στιγμή που θα ακούσουμε να διαβάζονται τα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την μεγάλη του διδαχή. Μετά δε των Τρισάγιων ύμνων, αποστολικών αναγιγνώσκεται βιβλίων, είτε το Ευαγγέλιο αυτό, πρώτερον ύμνου του Θεού παρά της Εκκλησίας ασθέντος. Μετά, λέει, από των Τρισάγιων ύμνων διαβάζεται αποστολικό βιβλίο, δηλαδή η περικοπή από τις πράξεις ή από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, και ύστερα διαβάζεται το ίδιο το Ευαγγέλιο, και το ένα και το άλλο ανάγνωσμα διαβάζεται αφού προηγουμένως η Εκκλησία αναπέμψει ύμνο στον Θεό.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η ανάβασή μας στην κορυφή της Θείας Γνώσης και η γονιμοποίηση των αισθημάτων μας και των βιωμάτων μας σε πράξη και σε εκδήλωση της λογικής λατρείας μας γίνεται με ένα σταδιακό βηματισμό στα γεγονότα, φίλοι και φίλες, που συναποτελούν την αποκάλυψη του Θεού και την έκχυση της απέραντης αγάπης Του στον αμαρτωλό μας κόσμο. Μετά τον Τρισάγιο Ύμνο, μετά την δοξολογική προσευχή που την συμπροσφέρομαι με τις ασώματες δυνάμεις, στεκόμαστε σε στάση προσευχής και προσοχής για να ακούσουμε τα ιερά αναγνώσματα. Ο Άγιος Νικόλαος μας είπε και μας διδασκεί: «Μετά δε τον ύμνον, ο ιερεύς σκελεύει πάντας, μοίρα θύμος εστάνε και αμελώς, αλλά της τελουμένης και αδωμένης προσέχειν το νουν, το γάρ πρόσχομεν τούτο δύνατε». Μετά τον Τρισέγιον Ύμνο, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο ιερέας δίδει σε όλους το παράγγελμα σταθούν όρθιοι, δίχως ράθυμη διάθεση και δίχως αμέλεια. Να δώσουν όλη την προσοχή τους και να προσιλώσουν το νου τους σε αυτά που τελούνται και σε αυτά που ψάλλονται. Το παράγγελμα πρόσχομεν που απευθύνει ο λειτουργός έχει αυτό το νόημα. Ήτα, συνεχίζει, την ειρήνη να εύχεται πάση και σοφίας αναμιμνίσκει, μεθύς δι της μυστηρίης προσέχειν. Τις δε η σοφία, οι προσήκοντες τελετή λογισμοί μεθόν ωραν δι και ακούει τα τελούμενα και λεγόμενα, οι πίστεως γέμοντες, οι μηδέν ανθρώπινων έχοντες. Και στη νέα μας γλώσσα, έπειτα ο λειτουργός εύχεται στους πιστούς να αποκτήσουν την ειρήνη. Και υπενθυμίζει τη σοφία με την οποία πρέπει να καθυλώνουν την προσοχή τους στα ιερά μυστήρια. Και ποια είναι αυτή η σοφία? Οι λογισμοί που ταιριάζουν στην ευχαριστιακή τελετή. Αυτοί οι λογισμοί με τους οποίους πρέπει να αντικρίζομαι και να ακούμε αυτά που τελούνται και αυτά που λέγονται. Οι λογισμοί γεμάτοι πίστη, αυτοί που δεν έχουν τίποτα που να προέρχεται από τα ανθρώπινα πάθη.

Η ύπαρξή μας, φίλοι και φίλες, κατά τη φάση αυτή της λατρείας μας είναι πλημμυρισμένη από τη λαμπιδόνα της Βασιλείας του Θεού. Ο νους μας έχει καταβγαστεί μέσα στην αφωτοχυσία της Θείας Παρουσίας. Η καρδιά μας αισθάνεται φορτισμένη από την ανέκφραστη εμπειρία. Η ακοή μας είναι γεμάτη από τη μελωδία του Αγγελικού Ύμνου και η γλώσσα μας έχει μπει στο ρυθμό της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Και τότε, σε αυτή την κατάσταση της υπέρβασης και της έκστασης, ακούγεται το πρόσταγμα που μας φέρνει ταπεινούς μαθητές στα πόδια των Αγίων Αποστόλων μας και συμμαθητές με τους Αποστόλους μας κατ' ενώπιον του Βασιλιά της Δόξας, του Σαρκωμένου Κυρίου μας. Ακριβώς εκείνη την ώρα, πριν αρχίσει η ανάγνωση του Αποστολικού και Ευαγγελικού μηνύματος, ο ιερέας αναφέρεται στον Κύριο με μια σύντομη αλλά περιεκτικοτάτη ευχή και ζητάει να ανοίξει εκείνος τις αισθήσεις των ψυχών μας για να διακρίνουν και να κατανοήσουν τα θεϊκά λόγια. Έλαμψον εντες καρδίες ημών φιλάνθρωπα δέσποτα, το τη σύσθε ο γνώσης ακία των φως, και του τη διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικά σε επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτεία μετέρθομεν πάντα τα προσευαρέστηση την συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μου, Χριστέ ο Θεός, και στην δόξα να απέμπομεν συν τον Άρχο σου Πάτρι και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίξονα στον αιώνων. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε δέσποτα, το καθαρό και άσπυλο φως της δικής σου θεογνωσίας, και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να προσέξουν και να κατανοήσουν τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Βάλε μέσα μας τον φόβο των μακαρίων εντολών σου, έτσι που να μπορέσουμε να καταπατήσουμε τις αρκικές επιθυμίες και να ακολουθήσουμε πνευματική πορεία. Να πολιτευόμαστε πάντοτε έχοντες τη σκέψη μας και κάνοντας πράξη εκείνα που είναι ευάρεστα σε σένα, γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών μας και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός μας, και σε σένα να πέμπουμε τη δόξα και στον άναρχο Πατέρα σου και στον Πανάγιο και αγάθο και ζωπιό σου πνεύμα και τώρα και πάντοτε και στους ατελευτήτους αιώνες. Η ιερατική αυτή και εσύ είναι γεμάτη νόημα, φίλοι και φίλες. Η θεογνωσία δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Είναι έλαμψη του νου μας και της καρδιάς μας, που έρχεται ως δώρο και ως καρπός της συγκατάβασης του Θεού στην ύπαρξή μας και της έκχυσης του Θείου Φωτός στα μυστικά βάθη της ψυχής μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να φτάσουμε στις κορυφές της γνώσης και των μυστηρίων του Θεού. Μήτε να προσεγγίσουμε στα ιερά νοήματα της αλήθειας που μας αποκάλυψε με την παρουσία του και με τη διδαχή του ο σαρκωμένος λόγος. Πριν ακούσουμε τα κείμενα, ζητάμε να λάμψει μέσα μας το δικό του φως, να μας πλημμυρίσει, να μας καταβάλει.

γάση, να ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας για να διακρίνουμε τα μηνύματά Του και να εμβαθύνουμε στα μηνύματα και στα ρήματα της ζωής που μας χειραγωγούν στην ουράνια βασιλεία Του. Και ακόμη ζητάμε να μας εμπλουτίσει με το φόβο Του, με το βαθύ σεβασμό στο Πανάγιο πρόσωπό Του και στις θεϊκές εντολές Του, για να πορευθούμε στο μονοπάτι της ζωής μας με οδηγό τη λαχτάρα της γνήσιότητας και την επιθυμία να κάνουμε φρόνημα και πράξη το θέλημά Του. Στο σημείο αυτό των αναλύσεων και των καθοδηγητικών στοχασμών Του, ο ερμηνευτής Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας θέτει ένα ζωτικό ερώτημα. Αλλά τι βούλεται εντάφθα η ανάγνωση των Ιερών Γραφών? Ποια είναι η σημασία της ανάγνωσης των Ιερών Γραφών στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας μας? Και απαντάει ο ίδιος: «Η μεν την χρίαν βούλη μαθήν ήρητε, παρασκευάζουσι γαρημάς και προκαθέρουσι προ του μεγάλου των μυστηρίων αγιασμού. Η δε την σημασίαν ζητής, την φανέρωση του Κυρίου λιδηλούσιν, είναι φανερούτο και τα μικρόν μετά την ανάδειξη». Αν θέλεις, λέει, να μάθεις την αναγκαιότητα που υπαγορεύει την ανάγνωση των Αποστόλων και του Ευαγγελίου, σου λέω πως είναι αυτή. Μας προπαρασκευάζουν και μας προκαθαρίζουν για να δεχθούμε στη συνέχεια τον αγιασμό που περιέχει το μεγάλο μυστήριο. Αν πάλι ζητάς να πληροφορηθείς τη σημασία των αναγνωσμάτων, δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου στον κόσμο, όπως η φανέρωση αυτή εκδηλωνόταν σταδιακά μετά τη σάρκωση και την παρουσία των άμεσων ανθρώπων. Η προβολή των Αγίων Γραφών και η ανάγνωση αποτελούν λειτουργική πράξη με διπολική σκοπιμότητα. Από το ένα μέρος δηλώνουν και φανερώνουν την παρουσία του Υιού του Θεού στον κόσμο. Ο Κύριος ήλθε, επί της γης όφθη και της ανθρώπης την ανεστράφη. Περπάτησε στη γη μας και διαλέχθηκε μαζί μας, μιλώντας την ανθρώπινη γλώσσα μας. Είδαμε το πρόσωπό Του και ακούσαμε τη φωνή Του. Μας απεκάλυψε τον ουράνιο Πατέρα Του. Και το Ιερό Ευαγγέλιο μας θυμίζει αυτή την παρουσία και αυτή την υπερούσια διδαχή. Και εμείς, καθώς στεκόμαστε με φόβο Θεού, με ανοιχτές τις θηρίδες ακοής μας και καθαρούς τους ακροδέκτες της καρδιάς μας, υποδεχόμαστε μέσα μας τα θεία νάματα, τα δυνάμενα σοφής εις σωτηρία διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού, όπως λέγει ο ουρανοβάμων Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 15.

Και συνεχίζουμε τη μελέτη μας με το υπέροχο αναλυτικό λόγο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, που το μεταφέρω στη Νέα Ελληνική λόγω του μήκους του. Και πρώτα παρουσιάζεται και εμφανίζεται το Ιερό Ευαγγέλιο κατά την μικρή είσοδο κλεισμένο. Και αυτή η ανάδειξή του σημαίνει την επιφάνεια, τη σάρκωση και την εμφάνιση του Κυρίου. Και ειδικά σηματοδοτεί την περίοδο κατά την οποία ο Κύριος δεν δίδασκε, αλλά σιωπούσε και ο πατήρ Ουράνιος τον παρουσίαζε. Τότε που μιλούσε δημόσια προς όλους και δίδασκε παρουσιάζοντας τον εαυτόν του. Και δεν ακούγονται μόνο τα δικά του λόγια, αλλά και των Αγίων Αποστόλων, σύμφωνα με αυτά που τους δίδαξε να λένε και να κηρύττουν όταν τους έστελνε να φέρουν το Ευαγγέλιο στα πρόβατα τα χαμένα της γενιάς του Ισραήλ, αλλά και σε όλα τα έθνη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διαβάζεται τα κείμενα τα Αποστολικά και στη συνέχεια διαβάζεται και το ίδιο το Ιερό Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα υπογράμμιση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χρειάζονται οι δύο όροι που χρησιμοποιεί ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ανάδειξη και φανέρωση. Η ανάδειξη είναι ένα σημάδι. Ο συναγμένος λαός βλέπει το Ευαγγέλιο και συνειδητοποιεί την παρουσία που άλλαξε τη ροή της ιστορίας και που εξακολουθεί να είναι σταθερή και δυναμική, καθώς οι γενιές αλλάζουν και ο χρόνος κυλάει προς την έσχατη ατελεύτητη ημέρα, την 8η ημέρα. Η φανέρωση όμως είναι η σταδιακή αποκάλυψη. Η έκχυση του φωτός στα σκοτάδια της ανθρώπινης περιπλάνησης. Η μαρτυρία των έργων του Ιησού Χριστού που αποτελούν πιστήρια της θεότητός του. Τα δείγματα της θείας αγάπης και της άπειρης ευσπλαγνίας. Και μας συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Εγώ δε έχω την μαρτυρία μίζων του Ιωάννου. Τα γαρέργα εδώ και έμει ο πατήρ είναι τελειώς αυτά. Αυτά τα έργα εγώ ποιώ μαρτυρεί περί εμού, ότι ο πατήρ με απέστελκε. Και συνεχίζομαι με την διδαχή του ιδίου του Κυρίου μας, ο οποίος το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας λέγει, κεφάλαιο 5 στίχος 36, «Εγώ δε έχω την μαρτυρία μίζω του Ιωάννου, τα γαρέργα εδώ και με πατήρ να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα εγώ ποιο μαρτυρεί παιδιέ μου, ότι ο πατήρ με απέστελκε». Εγώ, λέει ο Κύριος, έχω να προβάλλω τη μαρτυρία που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και σημαντικότερη από τη μαρτυρία του προδρόμου Ιωάννου. Έχω να προβάλλω τη μαρτυρία του έργου που μου ανέθεσε ο Ουράνιος Πατέρας να εκτελέσω. Γιατί όλα τα έργα δίνουν την αλάθητη μαρτυρία ότι ο πατήρ με απέστειλε στον κόσμο. Από τη σκοπιά τη δική μας, φίλοι και φίλες, η ανατένιση στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι μια πράξη που ανάγει τη σκέψη μας και τη θέλησή μας στα γεγονότα της σάρκωσης. Αντικρίζουμε τον ίδιο τον Κύριό μας, το θεανδρικό πρόσωπό του, και ο λογισμός μας ξεφυλίζει την ιστορική βίβλο των γεγονότων, τη γέννηση από την Παρθένο Μαρία, τα συγκλονιστικά περιστατικά που ακολούθησαν, τη σταδιακή ανάπτυξη του πεδίου Ιησού, τη βάπτιση στον Ιορδάνη και τη μαρτυρία του προδρόμου Ιωάννη, τη διδασκαλία ακτές της λίμνης Γενισαρέτ, στις πόλεις της Γαλιλαίας, στο κέντρο της λατρείας στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία. Τα θαύματα, τα αποδεικτικά της Θείας Δύναμης που έφεραν το φως στα μάτια των τυφλών, την ισχύ στα παράλυτα πόδια και τη ζωή στα νεκρωμένα κορμιά, την πορεία προς τη Μεγάλη Θυσία, την περίεργη δίκη, το αγκάθινο στεφάνι και το σταυρό που αντιπρόσφερε το ανθρώπινο γένος στο λυτρωτή και δημιουργό του Θεό. Όλα αυτά παίρνουν από μπροστά μας. Η ιστορία της Θείας Αγάπης, τα γεγονότα που εντάσσονται στο σχέδιο της Θείας απερινοήτου οικονομίας. Και η φανέρωση μας καταβγάζει και μας καθοδηγεί. Είναι ένας λόγος υπερούσιος και δυναμικός που μας ερμηνεύει τα γεγονότα και που μας δείχνει οδόν εν υπορευσόμεθα. Ο Κύριος αποκαλύπτεται ως διδάσκαλος και ως λυτρωτής. Τον ακούμε και τον κατανοούμε. Μας πείθει και μας εμπνέει ο σωτήρας μας. Μας χειραγωγεί και μας ανυψώνει ο λατρευτός μας. Στο Θαβόρ, στο Γολγοθά, στη Βιθανία της Ανάληψης, στο Ανώγιο της Πεντηκοστής, στην Επουράνια Ιερουσαλήμ, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απειογραμμένων. Βλέπουμε, ακούμε, διδασκόμαστε, φίλοι και φίλες, και πορευόμαστε ακολουθούντας τη σύχνεση αυτού, όπως μας διδάσκει ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 21. Είναι χαρακτηριστική και μια δεύτερη απορία που κλιμακώνεται στη σειρά των λειτουργικών συλλογισμών του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.
και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Και γιατί δεν διαβάζετε πρώτα το Ιερό Ευαγγέλιο, που είναι το σημαντικότερο και περιέχει τα λόγια της πράξης του Κυρίου? Γιατί η φανέρωση αυτών που είπε ο ίδιος ο Κύριος αποτελεί τελειότερη αποκάλυψη από τη φανέρωση αυτών που είπαν οι Άγιοι Απόστολοι. Άλλωστε και ο Κύριος δεν φανερώθηκε μόνο μιας στους ανθρώπους και δεν έδειξε όλη τη δύναμή του και την αγαθότητά του. Αυτή η φανέρωση θα γίνει κατά τη δεύτερη παρουσία. Αλλά και τότε που βρισκόταν στη γη μας, προχωρούσε προοδευτικά από την αφάνεια στη φανέρωση. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο, επειδή θέλει η Εκκλησία να δείξει τη σταδιακή φανέρωσή του που έγινε σιγά σιγά, διαβάζει πριν από το Ιερό Ευαγγέλιο τα αποστολικά αναγνώσματα. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, κατά την κορυφαία στιγμή της ανάγνωσης του αποστολικού και του ευαγγελικού αποσπάσματος, η προσοχή μας καθυλώνεται στην ακρόαση και οι αισθήσεις μας μεταφέρουν στο εσώτερο της ψυχής την αφήγηση ή την ιδαχή. Ενώ η ανάγνωση γίνεται κατ' ενώπιον της εκκλησιαστικής κοινότητας, στο συναγμένο σώμα της Εκκλησίας, όλοι εμείς, οι αποδέκτες του μεγάλου μηνύματος, αντιδρούμε με τα προσωπικά μας αντανακλαστικά και λειτουργούμε με οδηγό την προσωπική μας ευθύνη. Ανάλογα με τη διάθεση της ψυχής μας, με τη δίψα ή τον κορεσμό, με τη λαχτάρα ή την αδιαφορία, δεχόμαστε μέσα μας τα θεϊκά ρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακούμε με απάθεια τα γεωγραφικά αναγνώσματα, με μειωμένη προσοχή ή με απόλυτη αδιαφορία, έτσι που μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση, τα τυπώματα των θείων λόγων να έχουν απαλληφθεί από τη μνήμη μας. Ο τύπος πραγματοποιήθηκε, το λειτουργικό τυπικό εφαρμόστηκε, αλλά ο λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, 4ο κεφάλαιο στίχος 12, «Ο ζώων και ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διεικνούμενος άχρημερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας», δεν βρήκε δίωδο προς την ταπεινή μας ψυχή. Η ευθύνη στην περίπτωση αυτή είναι δική μας. Η αδράνεια εμπόδισε τη μεταφορά του μηνύματος στον δέκτη της ύπαρξής μας. Η Εραστώνη έγινε τείχος και φραγμός στην επικοινωνία της προσωπικότητός μας με τον Ραβουνί Ιησού, τον γλυκύτατο δίδασκαλο Κύριο. Γυρίζοντας στο σπίτι μας, δεν διατηρούμε τις εντυπώσεις από τη μαθητεία στα ευαγγελικά αναγνώσματα και στα ευαγγελικά γεγονότα και στις διδαχές του μοναδικού βιβλίου της Καινής Διαθήκης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προσδιορίζει το νόημα της προσευχής που ακολουθεί την ανάγνωση των αγιογραφικών κειμένων. Της δέει παραπάντων ευχή, μάλιστα μετά το Ευαγγέλιο πρέπουσα, υπέρ των τηρούντων το Ευαγγέλιο, των μιμισαμένων τη φιλανθρωπία του δια του Ευαγγελίου σημενωμένου Χριστού, μας λέγει. Ποια είναι η ευχή που ταιριάζει να αναπέμπει το σώμα της Εκκλησίας? Ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, είναι η οικεσία για αυτούς που τηρούν το Ευαγγέλιο, για αυτούς που μιμούνται τη φιλανθρωπία του Ιησού Χριστού, ο οποίος σημαίνεται με το Ευαγγέλιο. Το χρέος πιστότητας και την ευθύνη τήρησης των προσταγμάτων του Ευαγγελίου στην καθημερινή ζωή εκφράζει με ενάργεια μια ευχή που περιέχεται στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και που λειτουργός την απαγγέλει αμέσως μετά τα Ιερά Αναγνώσματα. Ζητάει το φωτισμό του Θεού για την άμεση τήρηση των θείων εντολών στην πολυκύμαντη και πολυσήμαντη επικαιρότητα. «Ο ενηχίσας ημάς Θεός τα Θεία Σου Λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατά σωφθήνε των πνευματικών ρημάτων αλλά και πράξεων αγαθών, πίστην μετεχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων πολιτείαν ανέγκλητων εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, μεθού ευλογητός και δοξασμένος στην το Παναγίου και καθόν της οποίος πνεύματι νυν και αεί και σώνας των αιώνων». «Θεέ μου», λέει, «Συ που έκανες να αντυχήσουν μέσα μας τα σωτήρια λογιά σου, φώτισε τις ψυχές μας. Εμείς που είμαστε αμαρτωλοί, σε παρακαλούμε φώτισέ μας να κατανοήσουμε αυτά που διαβάσαμε πριν από λίγο, έτσι που να μην εμφανίσουμε μόνο ως ακροατές των πνευματικών λόγων, αλλά και ποιητές αγαθών έργων. Να επιδιώξουμε την καθαρή και πνευματική πίστη, το βίο τον άμεμπτο, την αναστροφή την ακατηγόρητη, με τη δύναμη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, με τον οποίο είσαι ευλογητός και με το Πανάκι αγαθό και σου πνεύμα και τώρα και στους απεράντους αιώνες των αιώνων».

0: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα ιερά αναγνώσματα μας αποκαλύπτουν την αλήθεια, μας διδάσκουν το θείο θέλημα, μας εισάγουν πράγματι στη διαλεκτική των μεγάλων γεγονότων της ιστορίας. Μας εμπλουτίζουν με τη διδαχή που πέρασε από το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου του Θεού, στις ακοές και στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων και από αυτούς σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Η σκοπιμότητα αυτής της ανάγνωσης δεν είναι η απλή πληροφόρηση, η ικανοποίηση της γνωστικής περιέργειας, αλλά η καθοδήγηση στη ζωή του Θεού. Το άνοιγμα των πυλών της Βασιλείας του Θεού, η μεταφορά στις ψυχές μας των μεγάλων σωστικών μηνυμάτων. Και αυτά τα μηνύματα είναι τα καθοδηγητικά αγγέλματα του Θεού που μας ανοίγουν τον δρόμο προς την γνησιότητα και προς την χαρισματική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Χρέος μας λοιπόν, φίλοι και φίλες, είναι να τα ακούμε με ανοιχτές τις ακοές της ψυχής. Προσευχή μας αδιάλειπτη να μας δίνει ο Θεός το φωτισμό του, γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών. Πως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 13ο κεφάλαιο στίχος 11. Έργο μας είναι να εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, όπως μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, ο πνευματικός γεννήτωράς μας εις Χριστόν δια του Ευαγγελίου, στην προς Γαλάτες επιστολή, στίχος 16ου κεφαλαίου. Καλούμεθα σε απάντηση αγάπης και σε ανταπόκριση πιστότητας προς τον Κύριο, που είπε «Η ταύτα είδατε, μακάρι εστέ, εάν ποιείτε αυτά», όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Αυτόπτης και Αυτίκος, στο Ευαγγέλιο του, στο 13ο κεφάλαιο, στο στίχο 17. Η κάθε λοιπόν θεία μας λειτουργία, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι μια καινούργια μαθητεία. Και η κάθε μαθητεία είναι κίνητρο για περισσότερη πιστότητα και γνησιότερη ανταπόκριση στο θείο θέλημα. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Κυρίου μας να εμπνέει και να φωτίζει και να αγιάζει τη ζωή όλων μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, φίλοι και φίλες.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Hora Helados, Μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
5: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Εξήνθης εν ιέρημος. Γερονεφρέμο φιλοθέητης. Ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του Γέροντος Εφραίμ από το Άγιον Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ανδρικό. Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο ανδρικό κοινόβιο στην Ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με το Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της, Οσία Εμέλεια και με τις υπηρέτριές της, αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα, σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού, οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου, και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα, Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήρξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος, που ανατράφηκε με την Ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς των δεύτερων τρόπων της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικόν χώρο. Έτσι ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε να απολυψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Άγιου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μαζί με την χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Άγιου Όρους». Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός. Και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση, αλλά για ακμή του Αγίου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με το λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλα με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στον γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που ο μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του Παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ηγουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτός την υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύση. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της μονής, συμβάλλει τα μέγιστα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρεται διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της μονής και η ίδια γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους. Γενικά συμπάσχει και συγχαίρεται με κάθε αδελφή και με όλη την αδελφότητα. Γίνεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος για κάθε αδελφή και όλη την συνοδεία. Και με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται από τη χάρη του Θεού ως αληθινός πνευματικός πατέρας. Πολλές φορές παρατηρείται σε μερικές μοναχές δυσκολία εξαγορεύσεως λογισμών προς τη γερόντισσα, ενώ προς το γέροντα μπορούν με περισσότερη ευκολία να πούν το λογισμό τους. Επιβάλλεται βέβαια η γερόντισσα να δέχεται την εξαγόρευση των λογισμών όλων των μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών, ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά, δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής, αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την προτεγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό την υψηλή αυτή διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος γιατρός και υβερίδης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί.

0: γυναικείς μονές που στηρίχθηκα σε τέτοιους γέροντες γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρώτο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμον αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείος μοναχισμός του φιλόπονου και φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ στα ομαλά Κεφαλινίας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Εγκεφαλινία ιδρύει έξι μονές, από τις οποίες οι τρεις είναι γυναικείες της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων Κεφαλινίας, της Παναγίας Πορταετήσης Αστυπαλέας και της Ζωοδόχου Πηγής Σικίνου. Όσιος Παχώμιος Αρελάς, ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου εν Χίο, ιδρύει στοιχείο τον Παρθενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θεριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλο Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την Ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος Ισχύου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, μητρός του Ιγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε δύο γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσης Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως των Βύρων Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και υποδηγετείται διαζώσεις είτε διεπιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Σύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Χαλκιού Σχίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει δύο γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσουρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθεος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φιλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισσες και τις μοναχές που βιογραφεί όπως και για τα στοιχεία των ιερών μονών τους. Ο πατή Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα και ανατράφηκε σε αυτό. οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές, έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια, και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τις καρδίες αυτών. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονισματοπαιδείου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Ιερεϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Καλό μήνα και ευλογημένη να είναι η Ιερή Περίοδος του 15 Αυγούστου. Φτάσαμε, συν Κυρίω το Θεό ημών, την ένατη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Αποστόλου Στεφάνου 428 και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου 1690. Στη σημερινή Αποστολική μας Περικοπή ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Κορίνθου επισημαίνει την αλήθεια ότι οι Απόστολοι και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας είναι συνεργοί του Θεού και το χριστεπώνυμο πλήρωμα, ο λαός του Θεού, είναι χωράφι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Τους διαβεβαιώνει ότι ο σοφός αρχιτέκτονας έβαλε το πνευματικό θεμέλιο της οικοδομής του Χριστού και άλλος κτίζει την οικοδομή αυτή. Τονίζει όμως και υπογραμμίζει ότι άλλο θεμέλιο κανείς δεν μπορεί να βάλει κοντά σε εκείνο που έχει τεθεί, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μια άλλη πολύ σπουδαία αλήθεια τους φανερώνει, ότι οι ίδιοι ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα τους. Ας δούμε πρώτα το Ιερό Αποστολικό Κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, εμείς οι Απόστολοι είμαστε συνεργάτες του Θεού. Εσείς δε είστε χωράφι του Θεού και οικοδομή του Θεού. Σύμφωνα με τη χάρη που μου δόθηκε σαν ένας καλός αρχιτέκτονας, έβαλα θεμέλιο και άλλοι τώρα χτίζουν επάνω σε αυτό το θεμέλιο. Ο καθένας σας προσέχει πώς συνεχίζει το χτίσιμο, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από εκείνο που είναι βαλμένος και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Όποιος χτίζει επάνω σε αυτό το θεμέλιο χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμες πέτρες, ξύλα, χόρτα, καλάμια, του καθενός το έργο θα φανεί. Θα το δείξει η μέρα της κρίσεως της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Η ημέρα εκείνη αποκαλύπτεται με φωτιά και τότε του καθενός το έργο ποιο είναι και ποιο δεν είναι θα το δοκιμάσει η φωτιά. Όποιο το έργο που έκτισε θα μείνει, αυτός θα λάβει μισθό, ενώ όποιο το έργο θα καεί, αυτός θα σημειωθεί και αν είναι να σωθεί, θα σωθεί μόλις και μεταβίας σαν μέσα από τη φωτιά. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και πως το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε εσάς. Όποιος καταστρέφει το ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και αυτός ο ναός είστε εσείς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο 9 του Αποστολικού μας Αναγνώσματος, Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή, σημειώνει τα ακόλουθα. Εμείς λέγει που διδάσκουμε και κηρύσουμε, είμεθα συνεργοί του Θεού, επειδή και συνεργούμε στο σκοπό του Θεού, ο οποίος θέλει να σώσει τους ανθρώπους με τη διδασκαλία και το κήρυγμα. Δεν είμαστε δε αυτουργοί ή δοτήρες, δηλαδή δεν εργαζόμαστε, ούτε δίνουμε εμείς από λόγο μας τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά ο Θεός. Λοιπόν, εμείς, καθότι είμαστε συνεργοί στο σκοπό του Θεού, δεν πρέπει να καταφρονούμεθα. Καθότι όμως πάλι εμείς δεν είμαστε αυτουργοί της σωτηρίας των ανθρώπων, αλλά το παν είναι του Θεού, ως προς αυτό δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε. Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίαστε. Επειδή είπε πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ σας εφύτευσα, επιμένει
μεταφορά αυτή και γι' αυτό ονομάζει εδώ τους Κορινθίους Γεώργιον Θεού, χωράφι του Θεού. Επειδή δε πάλι παρακάτω λέγει θεμέλιον του οίκου και της Εκκλησίας των Χριστών, γι' αυτό και τους ονομάζει αυτούς οικοδομή. Αν ίσως λοιπόν λέγει ο χριστιανοί είστε Γεώργιο και οικοδομή του Θεού, χρωστάτε να ονομάζεστε από το όνομα του Θεού, του Δεσπότου, του Πνευματικού Γεωργίου και της οικοδομής σας αυτής και όχι από τα ονόματα των Γεωργών και των οικοδόμων σας. Καθότι λοιπόν είστε Πνευματικό Γεώργιο, χρωστάτε να είστε περιτυχισμένοι τριγύρω με ένα φραγμό, τον φραγμό της ομονίας, κατά τον ίδιο τρόπο που είναι καλλιεργημένο κάθε χωράφι και περιφραγμένο. Καθότι δε είναι οικοδομή, χρωστάτε να είστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον. Καθόν τρόπον είναι ενωμένη και η οικοδομή και όχι να είστε χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μου αδελφοί, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγίο Σκέπα στο νησί της Μεσηδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι οι Απόστολοι

Και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι χριστιανοί είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα τους. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού στο Αποστολικό μας Ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στους χαρακτηρισμούς του Αποστόλου Παύλου. Θεού συνεργεί εσμέν, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ. Στο θεμέλιο της Θείας Οικοδομής που είναι ο Χριστός και στην σωστική αλήθεια ότι οι χριστιανοί είμαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού είναι εν ημίν. Στην αρχαιρετική του προσευχή, λέγει ο αημίστος Μητροπολίτης Διονύσιος, μετά το μυστικό δείπνο, ο Ιησούς Χριστός 5 φορές με τις ίδιες λέξεις παρακαλεί τον Ουράνιο Πατέρα για την ενότητα της Εκκλησίας. Η ναός ειν εν. Δεν πρέπει λοιπόν να μας κουράζει ότι και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του επιμένει στο ίδιο ζήτημα. Γράφοντας τώρα προς τους Κορινθίους, καθώς θα ακούσουμε στο ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας, εξακολουθεί να ομιλεί για την εκκλησιαστική ενότητα. Υπήρχαν άνθρωποι στην Κόρινθο που με την κακή τους γνώμη γίνονταν αιτία να σχίζεται η Εκκλησία και να χάνεται η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των πιστών. Την πρώτη φορά που πήγε στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος, έμεινε εκεί 1,5 χρόνο και είναι αυτός που θεμελίωσε και ίδρυσε την Εκκλησία της Κορίνθου. Τώρα βρίσκεται στην Έφεσο και οι πληροφορίες του είναι πως οι χριστιανοί της Εκκλησίας της Κορίνθου χωρίστηκαν σε φατρίες και κόμματα. Δεν του χρειάζεται περισσότερο για να γράψει την επιστολή, αν και ήσαν και άλλες αιτίες για τις οποίες έγραψε. Γράφοντας μεταχειρίζεται πάλι μια διπλή εικόνα για την Εκκλησία. Στην προς Ρωμαίους επιστολή είπε πως η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Στην προς Κορινθίους τώρα η πρώτη επιστολή γράφει πως η Εκκλησία είναι χωράφι και οικοδομή του Θεού. Σε αυτό το χωράφι και σε αυτή την οικοδομή οι Απόστολοι είναι οι συνεργάτες του Θεού. Η εικόνα αυτή της οικοδομής ταιριάζει σε κάθε Εκκλησία που ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος ή οποιοδήποτε άλλος αληθινός Απόστολος. Το θεμέλιο σε αυτή την οικοδομή είναι ένα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι η μεγάλη ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, στην οποία ο Ιησούς Χριστός απάντησε «Επιτάφτη την πέτρα, οικοδομήσουμε την Εκκλησία». Αυτός είναι ο θεμέλιος της Εκκλησίας, που δεν μπορεί κανείς να τον μετακινήσει χωρίς να σταλευτεί και να πέσει η οικοδομή. Ο καθένας που κτίζει επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, ο κάθε διάδοχος των και επιμένας της Εκκλησίας, όχι μόνο το θεμέλιο δεν μπορεί να μετακινήσει, αλλά και οφείλει να προσέχει τι κτίζει και πώς κτίζει. Ό,τι φτιάχνει ο καθένας μας και μάλιστα ο επιμένας της Εκκλησίας, θα έρθει η ώρα και θα περάσει από φωτιά. Τότε ό,τι αξίζει θα αντέξει και θα μείνει. Όλα τα άλλα θα γίνουν στάχτη. Ο λόγος του Αποστόλου στο σημείο αυτό είναι πολύ παραστατικός και θα θέλαμε να μην προσθέσουμε τίποτε δικό μας τάχα για να τον ερμηνεύσουμε. Στην ψευτιά που υπάρχει και στην αδικία που γίνεται στον κόσμο, οι δίκαιοι δεν έχουν παρά να βάζουν στο νου τους τη μεγάλη και επιφανή ημέρα της κρίσεως και της ανταποδόσεως, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Ο Απόστολος δεν έχει και αυτός άλλον τρόπο για να κάνει προσεκτικούς τους Κορινθίους στην εκτίμηση αυτών που γίνονταν στην Κόρινθο, παρά να τους πει για την ημέρα εκείνη που θα κριθούν οι άνθρωποι και θα εκτιμηθούν τα έργα τους, γιατί ποιος μπορεί εδώ να κάνει κρίση, ούτε το δικαίωμα έχει, αφού η κρίση θα ανοίγει στο Θεό, μα ούτε και τη δύναμη. Υπάρχει στον κόσμο πάντα τόση σύγχυση που κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα. Ο καθένας παρουσιάζεται για οικοδόμος και για σωτήρας, μα το τι κτίζει

η μέρα θα το δείξει, η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Πολλοί βέβαια, επειδή δεν τους έρχεται καλά και δεν τους συμφέρει, δεν πιστεύουν πως μας περιμένει η κρίση, γι' αυτό και ξεγράφουν τη μνήμη της από τη ζωή τους, που έτσι είναι μια ζωή όση και ο βίος τους. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, τα λόγια του Αποστόλου που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία έχουν πολύ επικαιρότητα. Τα πάντα στον κόσμο παλεύονται και είναι έτοιμα να πέσουν σε ερείπια. Ο άνθρωπος πάει να χαθεί σαν άνθρωπος, σαν πλάσμα δηλαδή του Θεού και σαν ελεύθερο πρόσωπο. Οι κοινωνίες πάνε να μεταβληθούν σε αγέλες και σε ανώνυμα κοπάδια. Οι λαοί κινδυνεύουνε να παδώσουν την ιστορία και την παραδοσή τους. Μέσα σε αυτή την απειλούμενη, αθεωτάτη μεταστοιχίωση των απάντων, η Εκκλησία φαίνεται και αυτή σαν και να χάνει το δρόμο της. Την απειλεί ένας βίαιος άνεμος εξυγχρονισμού και είναι πια πολλοί που δεν την πιστεύουν ως θεία οικοδομή, που η αύξησή της προεκτείνεται στα τέλη των αιώνων. Είναι πολλοί που δεν πιστεύουν στο μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της σωτηρίας που ενεργείται εν το κόσμο, αλλά την βλέπουν μόνο σαν ένα παλιό και σεβαστό θεσμό και σαν μια ανθρώπινη οργάνωση που μπορεί να προσφέρει καλές υπηρεσίες σε κάποιες δύσκολες περιστάσεις. Αλλά είναι και άλλοι που δεν έφτασαν ακόμη να πιστέψουν έτσι για την Εκκλησία, όμως αυτοί θορυβούνται και ανησυχούν μήπως μέσα στην ασθμένουσα δραστηριότητα του καιρού μας, μέσα στην έξαλλη βιασύνη του κόσμου, μέσα στον επαναστατικό άνεμο που πνέει παντού, η Εκκλησία μείνει πίσω. Γι' αυτό και σπέβδουνε να αντιγράψουν και να μιμηθούν όλους τους σύγχρονους τρόπους με τους οποίους σκέφτονται και ομιλούν και πράττουν οι άνθρωποι. Έτσι δεν ξέρει πια κανείς ποιος οικοδομεί και ποιος γκρεμίζει, ποιος θα σε δει και ποιος προσεύχεται, ποιος γαβριά και ποιος πεθαίνει. Και είναι πολλοί αλήθεια που πεθαίνουν στο σταυρό τους και σιωπούν στο σταυρό στον οποίο τους καρφώνει ο κόσμος, στο σταυρό της προσωπικής των ατέλειας, στο σταυρό της εκκλησιαστικής των διακονίας. Αυτοί πιστεύουν πως είναι οικοδόμοι και όσο μπορούν συνεργούν στο έργο του Θεού. Αν και ανάξιοι, υπηρετούν την Εκκλησία και δεν τους πέρασε ποτέ από το νου τους πως αυτοί θα σώσουν τάχα την Εκκλησία. Με ποια κριτήρια θα κρίνουμε και πού θα σταθούμε? Ο Απόστολος, βλέποντας στα τέλη των αιώνων, θα προειδοποιεί η γάρ ημέρα δηλώσει. Και ο Ιησούς Χριστός προφήτευσε για το τέλος όλων που πλανούν τον εαυτό τους και πλανούν και τον κόσμο, ότι τάχα είναι μεγάλη οικοδόμη της Εκκλησίας και σωτήρες του κόσμου. Ουδέποτε έγνων ημάς, θα τους πει εκείνη την ημέρα, αποχωρείται από εμού η εργαζόμενη την ανομία. Το συμπέρασμα του Αποστόλου στο τέλος είναι πολύ φυσικό. Όποιος ασεβής και ιερόσιλος καταστρέφει το ναό του Θεού θα τιμωρηθεί αυστηρά. Η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και όποιον που βλάπτει και φτύρει την Εκκλησία τον περιμένει καταστροφή. Είτε στο ναό του Θεού φτύρει, φτερεί του τον ο Θεός. Θα ήταν ανιαρό να επαναλάβουμε όσα πολλές φορές είπαμε και όσα για τα οποία κάθε μέρα μας διδάσκει η πείρα. Στις ημέρες μας κάποιο αντιεκκλησιαστικό πνεύμα είναι φανερό. Δεν μπορούμε να πούμε για διωγμό, αλλά όλα τα σημάδια δείχνουν πως οι σύγχρονοι οικοδόμοι του κόσμου δεν συμπαθούν την Εκκλησία. Όχι μόνο θαρρούν πως δεν έχει να τους προσφέρει τίποτε, αλλά την βλέπουν
και σαν εμπόδιο στο έργο τους. Οι χριστιανοί ας μη φοβούμαστε, αλλά και ας προσέχουμε πολύ. Από όσα είπαμε στη σειρά των ομιλιών για την ενότητα της Εκκλησίας, πρέπει να μας έμεινε ξεκαθαρισμένο μέσα μας πως η πιο καταστρεπτική φθορά του ναού του Αγίου Πνεύματος είναι το σχίσμα, ο κομματισμός και οι φατριασμοί ανάμεσα στους χριστιανούς. Ας προσέχουμε λοιπόν και ας κρατούμε τον εαυτό μας μακριά από τις φατρίες και τα κόμματα που λιμένονται την ενότητα και αφαιρούν την ειρήνη της Εκκλησίας. Ένας από τους πρώτους πατέρες και μάρτυρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αυτή την παραγγελία μας άφησε γραμμένη με το αίμα του. Την ένωση να αγαπάτε τους μερισμούς φεύγετε, αποφεύγετε. Δηλαδή τις διαιρέσεις και τα σχίσματα να τα αποφεύγετε. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

μου αδελφοί, συμπολίτε μα Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μα ακούτε από του ραδιοφωνικού σταθμού των Κυθύρων, τη Πειραϊκή Εκκλησία και μέσα του διαδικτύου, μέχρι στιγμή ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο να χαρακτηρίζει του Αποστόλου συνεργού του Θεού για την πίμνια του Χριστού, για όργιον του Θεού και οικοδομή του Θεού. Θεμέλιο μοναδικό και ασάλευτο ο Χριστός. Ναός του Θεού οι χριστιανοί έχοντες ένικον το Πανάγιο Πνεύμα. Τους ίδιους χαρακτηρισμούς προβάλλει και ο αξιωμακάριστος επίσκοπος Διονύσιος και εφιστά την προσοχή εκείνων που κτίζουν μετά των σοφών αρχιτέκτων Παύλων επάνω στο θεμέλιο της Εκκλησίας, το αιώνιο και αραγές θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Τι κτίζουν και πώς κτίζουν, γιατί συμπληρώνει ο αείδημος επίσκοπος ό,τι φτιάχνει ο καθένας μας και μάλιστα οι ποιμένες της Εκκλησίας θα έλθει ώρα και θα περάσει από φωτιά όπως ο Χριστός μέσα στο χωνευτήρι. Και τότε ό,τι αξίζει θα αντέξει και θα μείνει ενώ όλα τα άλλα θα γίνουν στάχτη. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφάγνωμικά και αποθέγματα για το ευλογημένο Γεώργιο του Θεού, για την ασάλευτη Θεία Οικοδομή του Θεού, την Αγία του Χριστού Εκκλησία, το Άγιο Σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία, υβριζωμένη, λαμπροτέρα καθίσταται, δέχεται τραύματα και ου καταπίψει, κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται, χυμάζεται, αλλά ναυάγιο ούχι υπομένει, παλέει, αλλού χυτάται, πικτεύει, αλλού νικάται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός σταυρώθηκε και έθισε την Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Ο Σατανάς εφρίεξε και αγωνίζεται να θέσει τον κόσμο, την εκοσμίκευση, μέσα στην Εκκλησία. Το βιβλίο των Αγραμμάτων, χρωματιστό Ευαγγέλιο, χαρακτήρισαν τις εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας επειδή η σημασία τους έγκυται στο γεγονός ότι μπορούν να γράψουν με χρώματα το όνομα του Θεού και να διδάξουν τους πιστούς. Οι εικόνες, έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι το βιβλίο των γραμμάτων που το διαβάζουν άπλιστα και οικοδομούνται πνευματικά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μορφωμένοι και αναλφάβητοι. Όσοι ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια της Εκκλησίας, τα ανεβαίνουν όχι για να αλλοιώσουν, αλλά για να αλλοιωθούν. Όχι για να μεταβάλουν, αλλά για να μεταβληθούν πνευματικά. Όχι για να αφομοιώσουν, αλλά για να αφομοιωθούν, να εξαγνιστούν. Η Εκκλησία έχασε τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος έχασε την Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να είναι Εκκλησία που στηρίζεται σε αποστολικά πόδια, σε σκονισμένα πόδια, σε πληγωμένα πόδια. Εκκλησία έτοιμη να διακονήσει τον πόνο και τα συμφέροντα του λαού. Μέσα σε μια κατανοητική κοινωνία πρέπει η Εκκλησία να διακηρύξει προς πάσαν κατεύθυνση ότι πρέπει να είναι Εκκλησία πτωχίας. Εκκλησία κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκκλησία που θα είναι το καταφύγιο αμαρτωλών και όχι λέσχη κυρίων. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από τους θείους χαρακτηρισμούς του Αποστόλου Παύλου για τους Αγίους Αποστόλους και τη διακονία τους, αλλά και για των πνευματικών αγρών και το θείο οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού. Ύστερα από τις θεόσαφες συστάσεις για τη θεία οικοδομή της Εκκλησίας και του εκκλησιαστικού έργου κατά των θείων λόγων του Θεανθρώπου, και έπειτα αυτή την πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία και ιδιαίτερα για το τι κτίζει και πώς κτίζει ο εργάτης της Εκκλησίας. Και μετά από τα παρατεθέντα σοφά κατά Θεόν ρητά και γνωμικά και αποφθέγματα για την αιρεματοπότηση φυτεία της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας μας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων ως έστιν Ιησούς Χριστός. Δηλαδή άλλο θεμέλιο κανένας δεν μπορεί να βάλει
παρά εκείνο που έχει τεθεί και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, καλό μήνα, ευλογημένο 15 Αύγουστο.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
8: Ώρα Ελλάδος 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναλύσει το θέμα η ενότητα μεταξύ των προφητών, των αποστολών και των πατέρων. Υπάρχει μια ενότητα στην εμπειρία. Έχουμε δηλαδή ενότητα των εμπειριών και πολλές φορές και στην έκφραση, αλλά βεβαίως κάθε εποχή αλλάζει η έκφρασή τους. Αλλά όταν βρεθούν όλοι μαζί οι πατέρες, για παράδειγμα, σε μια οικουμενική σύνοδο, αποκτούν και μια ενότητα στην ορολογία και στην έκφραση. Πάντως υπάρχει ενότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των αποστόλων και των πατέρων. Η διαφορά είναι ότι οι προφήτες στην Παλιά Διαθήκη έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, τον κύριο της δόξης, τον Υιό και λόγο του Θεού μέσα στη δόξα, και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη έβλεπαν τον σεσαρκωμένο λόγο. Δηλαδή αυτός ο οποίος ήταν Υιός και Λόγος του Θεού προσέλευε την ανθρώπινη φύση και έτσι το γνώρισαν και τον είδαν οι μαθητές του Χριστού. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει μια ενότητα μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, μια υπέροχη διδασκαλία που λέει ότι υπάρχουν προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που είναι γνωστοί, οι λεγόμενοι μεγάλοι και οι λεγόμενοι μικροί προφήτες, αλλά υπάρχουν και προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Απόστολοι και οι Πατέρες και οι Άγιοι Διαμέσου των Αιώνων είναι οι προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει βεβαίως μια διαφορά μεταξύ των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και των προφητών της Καινής Διαθήκης. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν καθαρά την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Για παράδειγμα, ο προφήτης Ισαΐας είδε πάρα πολύ καθαρά όλα τα γεγονότα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, γι' αυτό και λέγεται ο μεγαλοφωνότατος των προφητών και μάλιστα λέγεται ότι είναι και ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Ενώ οι προφήτες της Καινής Διαθήκης γνώρισαν το σεσαρκωμένο λόγο και βλέπουν την αιώνια ζωή και βλέπουν τον Χριστό μέσα στη δόξα, όπως για παράδειγμα ο πρωτομάρτυρης Στέφανος, ο οποίος μέσα στο συνέδριο που ήταν είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και συγχρόνως βλέπουν τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Επομένως αυτή είναι μια διαφορά, αλλά στην πραγματικότητα είναι και οι Άγιοι στην Καινή Διαθήκη, είναι και αυτοί οι προφήτες. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τους προφήτες στην Καινή Διαθήκη κυρίως, τους προφήτες και τους Αποστόλους και πώς εκφράζεται η προφητική ζωή με την αποστολική ζωή και πώς εκφράζεται το προφητικό χάρισμα με το αποστολικό χάρισμα και το χάρισμα των Αγίων. Μιλώντας για προφήτες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, έχει εντοπιστεί η διαφορά, όπως την έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, η διαφορά μεταξύ τους, ότι και προηγουμένως το έχω αναφέρει, ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την έλευση του σεσαρκωμένου λόγου, του λόγου που θα ενσαρκωθεί, και οι προφήτες της Καινής Διαθήκης βλέπουν καθαρά τη δευτέρα έλευση του λόγου και βιώνουν από τώρα τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, επαναλαμβάνω, έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, ενώ οι προφήτες της Καινής Διαθήκης έβλεπαν το σεσαρκωμένο λόγο και ταυτόχρονα και την αιώνια ζωή. Αυτή είναι μια διαφορά μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έπειτα, ο προφήτης της Καινής Διαθήκης είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Βλέπει το Θεό εν τη σαρκή του Χριστού. Η θέωση είναι μόνιμη και σταθερή. Η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη είναι σώμα του Αναστημένου Χριστού και ζώντας κανείς ενωμένος με το σώμα του Χριστού βιώνει τη νίκη επί του θανάτου, επί του διαβόλου και επί της αμαρτίας, όπως αναλύει επανειλημμένος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και έτσι οι προφήτες, όπως της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και της Καινής Διαθήκης, έχουν αυτό το προφητικό χάρισμα που εκφράζεται ως πρόραση να βλέπουν τα μέλλοντα, ως διόραση να βλέπουν τα παρόντα στην καθαρά του μορφή, ενώ για τους υπόλοιπους είναι όλα σκοτεινά. Οι προφήτες βλέπουν τα πάντα καθαρά, ακόμα μπορεί να βλέπουν και την καρδιά μας. Πλησιάζουμε Αγίους της Εκκλησίας μας και βλέπουμε ότι μας παρακολουθούν, μας ακτινογραφούν πλήρως. Αυτό είναι το λεγόμενο προφητικό χάρισμα, το οποίο εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Το χάρισμα αυτό της προφητείας δεν είναι απλώς μια απλή όραση, αλλά είναι μια ιδιαίτερη πνευματική κατάσταση. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην προφητεία, τη συνδέει με την ερμηνεία και με την διδασκαλία, και αυτή τη διδασκαλία την θεωρεί πολύ μεγάλο χάρισμα. Γι' αυτό γράφει στους Κορινθίους, και μάλιστα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, «Ζηλούτε δε τα πνευματικά», εννοείται χαρίσματα, «μάλλον δε είναι να προφητεύετε». Ο προφητεύων ανθρώπους λαλεί οικοδομήν και παράκληση και παραμυθίαν. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει το χάρισμα της προφητείας ομιλεί και οικοδομεί και παρακαλεί και παραμυθεί, δηλαδή παρηγορεί τους ανθρώπους. Ο λαλών γνώση εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος για να πει: «Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε είναι να προφητεύετε. Μη ζωγάρ ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει. Είναι η εκκλησία οικοδομήν λάβει». Βλέπετε εδώ αναλύει τα χαρίσματα ο Απόστολος Παύλος, τα οποία υπάρχουν στην εκκλησία. Είναι το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς εκφραζόταν τότε, αλλά αυτό το λαλή γλώσσες συνδέεται αναπόσπαστα με την ωερά προσευχή και σήμερα έτσι περίπου εκφράζεται, αλλά και με το προφητεύειν, εννοώντας την ερμηνεία της εμπειρίας. Προφητεία είναι και η ερμηνεία της εμπειρίας την οποία έχει κάνει, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Επομένως το προφητικό χάρισμα είναι και ερμηνευτικό και η ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν έχει καμιά σχέση με στοχαστικές και επιστημονικές αναλύσεις, αλλά είναι εμπειρική ερμηνεία, δηλαδή είναι μια ερμηνεία βάση της θεοπτείας. Βεβαίως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των δύο χαρισμάτων, δηλαδή του χαρίσματος του λαλήν γλώσσες, που σήμερα είναι η νοερά προσευχή, και του χαρίσματος του διδάσκην απλανός, του να διδάσκει κανείς τον κόσμο και τους ανθρώπους και να τους οικοδομεί, να τους διδάσκει να προχωρούν το δρόμο της σωτηρίας και του αγιασμού. Πάνω δε από το προφητικό χάρισμα είναι η πρόσωπον προς πρόσωπον θέα του Θεού. Η προφητική διδασκαλία είναι απάβγασμα αυτής της θεοπτείας. Επειδή κατά την Πεντηκοστή απεκαλύφθη η πάσα αλήθεια, σημαίνει ότι η προφητεία δεν είναι απλώς η αποκάλυψη των μελλόντων, τα οποία ήδη έχουν αποκαλυφθεί, αλλά είναι η ερμηνεία της προφητείας των προφητών. Μπορεί να ερμηνεύει ορθώς τους προφήτες, εκείνος που έχει μέσα του νοερά προσευχή στην καρδιά, που είναι συνέχεια του χαρίσματος του λαλήν γλώσσας.

Το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι θα έρθει καιρός που οι προφητείες θα καταργηθούν. Γράφει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Οπότε οι προφητείες θα καταργηθούν. Προβλέπουμε, οι προφήτες βλέπουν τη δευτέρα έλευση του Χριστού και όταν έρθει ο Χριστός και τότε ζουν την εν Χριστώ ζωή μέσα στη δόξα του, τότε δεν θα υπάρχουν προφητείες. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θέωση και τη θεοπτία δηλαδή, τότε σε αυτόν εκείνη την ώρα καταργείται η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Επομένως αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο μέλλον, αλλά και τώρα στη ζωή αυτή. Γιατί τότε όταν φτάνει κανείς στη θέωση, βλέπει τον Χριστό εν τη δόξη αυτού. Τότε καταργείται ακόμη και η νοερά προσευχή. Αφού ο θεόπτης κατά τη θεοπτία δεν προσεύχεται, σταματά δηλαδή η προσευχή. Όμως μετά τη θεοπτία επανέρχεται η νοερά προσευχή, επειδή η όραση του Θεού δεν είναι μόνιμη στη ζωή αυτή. Βλέπουμε στη ζωή των Αγίων και των Συγχρόνων, περιγράφεται εκεί, ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος το λέει, ότι έφτασε μια πολύ μεγάλη εμπειρία εκεί, είδε το φως του Θεού και μετά παρήλθε αυτή η εμπειρία, δεν κράτησε πολλή ώρα, παρήλθε η εμπειρία και μετά άφησε όλα τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας. Αυτή είναι μια προφητική ζωή και αυτή είναι μια προφητεία, το να βλέπει κανείς τον Χριστό μέσα στη δόξα του. Όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την έλευση του Χριστού, έτσι και οι Άγιοι βλέπουν ακόμη και τώρα από τη ζωή αυτή, βλέπουν τον Χριστό μέσα στη δόξα. Επομένως προφήτες υπάρχουν σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες. Αυτοί είναι οι αληθινοί ηγέτες του λαού του Θεού, γιατί ομιλούν εκ πείρας και απλανώς. Γι' αυτό κατά τη σχετική παραβολή του Χριστού, που είπε ότι ήταν ο Αβραάμ και ο πλούσιος πήγε στην κόλαση και είδε τον Λάζαρο μέσα στους κόλπους του Αβραάμ και παρακάλεσε ο πλούσιος τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να πει στους αδελφούς του που ζουν ακόμη στη ζωή να μετανοήσουν, τότε ο Αβραάμ στον πλούσιο που βρισκόταν στον Άδη και ζητούσε να στείλει τον Λάζαρο για να κηρύξει στους ζωντανούς συγγενείς του μετάνοια, απάντησε: «Δεν χρειάζεται, έχουσι Μωυσέ και τους προφήτας, ακουσάτουσαν αυτόν. Ή Μωυσέως και των προφητών ουκ ακούσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται». Που σημαίνει ότι έχουν αυτή την ώρα έχουν προφήτες, που είναι όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι που διδάσκουν για να μην οδηγηθούν οι άνθρωποι στην κόλαση. Όμως στην άλλη ζωή που θα υπάρχει μόνιμη εμπειρία του Θεού, δεν θα υπάρχει η Αγία Γραφή, θα καταργηθεί εντελώς η Αγία Γραφή και δεν θα χρειάζεται. Ο Χριστός με την επίσημη έναξη του έργου του εξέρεξε 12 μαθητές οι οποίοι έζησαν πάντα μαζί του. Τους δίδαξε, τους απέστειλε να κηρύξουν και γι' αυτό χαρακτηρίστηκαν Απόστολοι, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο του μετά την Πεντηκοστή που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι κοντά στον Χριστό 3 χρόνια άκουσαν διδασκαλίες, είδαν θαυματουργικές ενέργειες. Μερικοί αξιώθηκαν να τον δουν μεταμορφωμένο στο όρο Σταβόρ. Μετήχαν ακόμη του μυστικού δείπνου. Έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής. Έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Και δι' αυτού, με το Άγιο Πνεύμα, αφού έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, έγιναν και μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του γίνεται ο νέος Μωυσής, που καθοδηγεί με άλλο τρόπο το νέο λαό του Θεού. Όπως οι 12 φυλές του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν γύρω από το Θεό μέσω του Μωυσή, έτσι και τώρα οι 12 Απόστολοι συγκεντρώνονται γύρω από τον Χριστό διά του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός γίνεται ο πνευματικός, θα λέγαμε, πατέρας των Αποστόλων, που τους προετοιμάζει, τους θεραπεύει κατάλληλα για να γίνουν θεούμενοι.
να γίνουν θεόπτες, θεόπνευστοι και μετά κήρυκες σε όλο τον κόσμο και διδάσκαλοι. Έτσι οι Απόστολοι που είναι, θα λέγαμε, οι νέοι προφήτες, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι τους χαρακτηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Απόστολοι διά του Χριστού, αφού τους εκάλυσε στο αποστολικό αξίωμα, πέρασαν από την κάθαρση στο φωτισμό και ανυψώθηκαν στη θέωση. Γνώρισαν τον Χριστό κατά την σάρκα πρώτης αναλήψεώς του και τον γνώρισαν μετά κατά πνεύμα στην Πεντηκοστή, διότι την Πεντηκοστή ενώθηκαν με τον Χριστό. Δεν είναι βέβαια δύο ανεξάρτητοι Χριστοί. Άλλος είναι ο ένας ο Χριστός, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, γνώρισαν τον Χριστό κατά σάρκα και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν τον Χριστό κατά πνεύμα. Δεν είναι δύο ανεξάρτητοι Χριστοί, αλλά είναι ο ένας και ο αυτός. Αλλά ήταν όμως διαφορετική εμπειρία. Αυτό το βλέπουμε και στην εμφάνιση του Χριστού στους δύο μαθητές του Ιωάννου του Προδρόμου, οι οποίοι έζησαν μία ημέρα μέσα στη δόξα του Θεού, αλλά και στο όρος Ταμπόρ κατά τη μεταμόρφωσή του και μετά την Ανάστασή του στους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές του Χριστού πριν την Πεντηκοστή έβλεπαν τον Χριστό κατά σάρκα και μερικές φορές μέσα από την ανθρώπινη σάρκα έβλεπαν ακτίνες της Θείας Δόξης. Μετά όμως την Πεντηκοστή βλέπουν τον Θεάνθρωπο Χριστό εν πνεύματι Αγίω μέσα στο φως. Όσοι ήταν κοντά στο Χριστό μετήχαν με διαφόρους τρόπους στη γνώση του. Όταν ο Χριστός είπε τη γνωστή παραβολή του σποραίους, τότε οι μαθητές τον ρώτησαν, ή μάλλον θα έλεγα τον παρακάλεσαν, να τους αναλύσει το νόημα της παραβολής. Τότε ο Χριστός είπε «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνειώσιν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άλλο είναι η γνώση των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού, όταν φτάνει κανείς στη θέωση, και άλλο είναι η γνώση περί της Βασιλείας του Θεού που γίνεται με παραβολές. Προφανώς οι Απόστολοι βρίσκονταν στην πρώτη αυτή κατηγορία. Επομένως άλλο είναι η γνώση του Θεού, του Χριστού που είχαν οι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή, και άλλο είναι η γνώση την οποία είχαν του Χριστού μετά την Πεντηκοστή με το Άγιο Πνεύμα όταν έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού.

0: Κατά την έλευση του Χριστού στο όρο Σταβόρ, οι τρεις μαθητές βρίσκονται μέσα στο φως. Το φως προχαιόταν από τη σάρκα του Χριστού, η οποία όμως ήταν έξω από τους μαθητές, αφού ακόμη δεν είχε συμβεί η Πεντηκοστή. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μεταμορφώσεως και Πεντηκοστής. Και στις δυο περιπτώσεις οι μαθητές έφτασαν στη θεωρία του φωτός, αλλά στη μεν μεταμόρφωση το σώμα του Χριστού ήταν έξω από τους μαθητές. Κατά την Πεντηκοστή όμως και μετά από αυτήν, οι μαθητές ήταν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Κατά την Πεντηκοστή, οι μαθητές έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού, οπότε το σώμα του Χριστού ενεργούσε έσωθεν των μαθητών. Ζώντας οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή, μέσα στη δόξα του Χριστού, μέσα στο άκτιστο φως, έλαβαν το φως αυτό και έλαβαν ως φως τον κόσμο. Ο Χριστός είναι εκφύσεως φως. Οι Απόστολοι το είχαν κατά μετοχή και κατά χάριν. Ο Χριστός ποιεί την θέωση, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Οι Απόστολοι πάσχουν τη θέωση, μετέχουν της θεώσεως. Έτσι, όταν ο Χριστός έλεγε στους μαθητές «Ημίσεστε το φως του κόσμου», δεν το έλεγε ηθικιστικά, συναισθηματικά, συμβολικά, αλλά πραγματικά. Είχαν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, είχαν εσωτερική νοερά προσευχή και έφτασαν στη θεωρία του φωτός. Αυτή την έννοια έχουν οι λόγοι του Χριστού στους μαθητές του «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Οι Απόστολοι δεν ήταν σοφοί κατά σάρκα, δηλαδή κατά κόσμον, και η θεολογία τους δεν ήταν απόρρια της ισχυρής διάνοιάς τους. Δεν ήταν φιλόσοφοι, αλλά θεολόγοι με την απόλυτη έννοια του όρου, επειδή ήταν θεόπτες. Με την εμπειρία της Πεντηκοστής έγιναν θεόπνευστοι. Η θεοπνευστία δεν έχει παροδικό χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή οι Απόστολοι θεόπνευστοι τη στιγμή που έγραφαν τις επιστολές τους, αλλά ήταν θεόπνευστοι λόγω της θεοπτίας τους πριν γράψουν τις επιστολές, κατά τη διάρκεια που έγραφαν τις επιστολές και μετά από τις επιστολές που έγραφαν. Ο Απόστολος Παύλος ήταν θεόπνευστος πριν γράψει μια επιστολή, διότι είχε μέθεξη της δόξης του Θεού και η θεολογία εξερχόταν από την ύπαρξή του. Και οι Απόστολοι ήταν θεόπνευστοι από την ημέρα της Πεντηκοστής και ό,τι έκαναν ήταν καρπί και αποτέλεσμα αυτής της θεώσεως. Αυτό σημαίνει αποστολική ζωή, αυτό σημαίνει αποστολική παράδοση και αυτό σημαίνει αποστολική διαδοχή. Δηλαδή η αποστολική ζωή, η αποστολική παράδοση και η αποστολική διαδοχή είναι μέθεξη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Όποιος βρίσκεται στην προοπτική της θεώσεως βιώνει την αποκαλυπτική παράδοση, ενώ όποιος βρίσκεται έξω από αυτήν περιπίπτει σε θεολογικά λάθη. Η αλήθεια, πάντοτε η ορθόδοξη αλήθεια, βρίσκεται στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μεταμορφώνεται από τη χάρη του Θεού και βλέπει τη δόξα του Χριστού. Αυτό είναι το δώρο των ακτίστων ομάτων για το οποίο μιλούν οι πατέρες. Δεν εξίσταται ο άνθρωπος, αλλά μεταμορφώνεται όλη η ψυχοσωματική του ύπαρξη. Απόστολος γίνεται και καθένας που μετέχει το μυστήριο της Πεντηκοστής. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να ανέρθει στο ύψος της θεοπτίας και να μεθέξει της Πεντηκοστής. Μέσα στα πλαίσια αυτά μπορούμε να δούμε την κρίση στο αποστολικό αξίωμα του Απόστολου Παύλου, ο οποίος δεν ήταν μαθητής του Χριστού όσο ζούσε ο Χριστός, ούτε ήταν παρόν την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά με τη χάρη του Θεού γνώρισε τον Χριστό και βεβαίως έγινε και εκείνος Απόστολος. Το ίδιο βλέπουμε και με άλλους Άγιους Πατέρες, όπως τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγο. Δηλαδή η Πεντηκοστή συνεχίζεται μέσα στην ιστορία. Επίσης στην προοπτική αυτή πρέπει να γίνεται λόγος και για την Αποστολική Διαδοχή. Οι επίσκοποι είναι διάδοχοι των Άγιων Αποστόλων όχι μόνο από μια σειρά χειροτονιών που και αυτό είναι απαραίτητο, αλλά επειδή μετέχουν της ιδίας αποστολικής ζωής και είδαν τον Χριστό εν τη δόξη αυτού. Η αποστολική διαδοχή δεν είναι μόνο η χάρη να τελεί κανείς τα μυστήρια, αλλά και να είναι πνευματικός πατέρας και να θεραπεύει τους ανθρώπους, γιατί η ουσία της αποστολικής διαδοχής και της αποστολικής παραδόσεως είναι ότι πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει κανείς μόνο από πνευματικό πατέρα, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό, και κατ' επέκταση ο επίσκοπος είναι ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας και φορεύς της διαγνωστικής και θεραπευτικής παραδόσεως της Εκκλησίας όταν ζει μέσα σε αυτήν την προοπτική την οποία ανέφερα προηγουμένως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχαίοι πατέρες δεν μίλουσαν τόσο για την αποστολική διαδοχή όσο για την αποστολική παράδοση, που είναι η διάγνωση και η θεραπεία της ασθενείας. Η έννοια αυτής της αποστολικής παραδόσεως φαίνεται από το ότι η Εκκλησία λειτουργεί ως πνευματικό νοσοκομείο. Οι κληρικοί ήταν πνευματικοί ιατροί και όσοι βρίσκονται στο φωτισμό είναι οι νοσοκόμοι του πνευματικού αυτού νοσοκομείου. Όταν όμως εκκοσμικεύτηκε η Εκκλησία, αλλά και οι κληρικοί εκκοσμικεύτηκαν, τότε αυτή η αποστολική ζωή και παράδοση ως θεραπεία, ως διάγνωση και θεραπεία, πέρασε στο μοναχισμό. Γι' αυτό και η πρώτη ονομασία των μοναστηριών ήταν νοσοκομεία ή θεραπευτήρια. Όταν οι κληρικοί εκκοσμικεύθηκαν και έχασαν αυτή την αποστολική παράδοση, όχι τη διαδοχή, την παράδοση εννοώ, τότε οι μοναχοί είναι οι απόστολοι της πρώτης εποχής, γιατί είναι οι φωτισμένοι που έχουν νοερά αένα η προσευχή, και αυτό στην ουσία είναι η αποστολική ζωή. Ο μοναχισμός είναι αποστολική ζωή, γιατί εκτός των άλλων οι μοναχοί που ασκούν την κυριοκτιμοσύνη ζουν κατά τον τρόπο της ζωής των Αποστόλων, όπως ζούσαν οι Απόστολοι που είχαν τον Χριστό και είχαν αφιερώσει τα πάντα στον Χριστό και ζούσαν την ακτιμοσύνη, την υπακοή στον Χριστό και την καθαρότητα, την εγκράτεια, την παρθενία. Επομένως ο μοναχισμός δεν είναι ένας νέος θεσμός που προσθέθηκε στη ζωή της Εκκλησίας αργότερα, αλλά είναι η συνέχεια της αποστολικής ζωής. Το νέο που εισάγεται στο μοναχισμό είναι τώρα η αγαμία και η παρθενία. Τότε ζούσαν όλοι σαν μοναχοί. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολική περίοδος είναι κάθε περίοδος στην οποία ζουν αληθινοί ησυχαστές, οι οποίοι γνωρίζουν εκ πείρας τι σημαίνει καθαρότητα από τους λογισμούς, τι σημαίνει νοερά προσευχή, τι σημαίνει αένα η μνήμη του Θεού, τι σημαίνει φωτισμός και θέωση. Η Πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της Θείας Αποκαλύψεως που καθιστά τους μετέχοντας σε αυτήν Αποστόλους. Έτσι η αποστολική ζωή είναι σε κάθε φάση της εκκλησιαστικής ζωής όταν βρίσκονται θεούμενοι και θεόπτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία καθόρισε να εορτάζει όλους τους Αγίους την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Αύγουστος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Δημήτριος Γερονιμάκης. Σε όλο το μήνα τον Αύγουστο θα αφιερώσουμε τις εκπομπές μας στο υπερίμνητο πρόσωπο της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφετευθήσα και η προτυπωθήσα γυναίκα δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δι' αυτής προήλθε η σωτηρία μας, γιατί εγέννησε το σωτήρα μας Χριστό. Έγινε η χώρα του αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο Γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του Μαρίας ευρύχωρη κατοικία. Και μέσα σε αυτή πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριον, διότι ενώ ήταν Θεός, έγινε άνθρωπος. Έτσι, η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο. Παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάψει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβου, η έμψυχη κυβωτός της Χάριτος, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριο. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες. Αυτοί διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτοί προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτοί καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος. Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας, δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμάσια το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην μπορούν η μία να υπάρξει χωρίς την άλλη. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της αναστημένο βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη, υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσητεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτωρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για τη Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτή, δεν μπορούσε να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά, «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα. Κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και χύνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει περισσότερο

μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητη ναή και 120 περίπου μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργικές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας μας, τα ονόματά της δίνουν σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται. Η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης είναι περίοδος προφητική. Έχουμε προφητείες, επαγγελίες, τύπους και προτυπώσεις για τον ερχόμενο Μεσσία. Αναφέρονται ακόμα προφητείες για κάποια μελλοντικά γεγονότα που σύν το χρόνο πραγματοποιούνται. Για άλλα πρόσωπα σπανίως υπάρχουν προφητείες. Προφητεύεται μόνο η γέννηση του Ισμαήλ, του Πατριάρχου Ισαάκ, του Σαμψών και ονομαστικά η γέννηση του βασιλέως Ιωσία που έκανε τη θρησκευτική μεταρρύθμιση και καθάρισε τον ναό και την θρησκεία από την ειδωλολατρία. Ακόμη, προφητεύεται ο Τίμιος Πρόδρομος και περιγράφεται το έργο του. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο, η Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία, που προφητεύεται πολλές φορές και προκαταγγέλλεται συχνά με τύπους και σύμβολα. Αυτήν την Παρθένον Μαρία ο πατήρ με προώρησε και οι προφήτες με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος προφήτευσαν για αυτήν. Είναι τόσες πολλές οι προφητείες, οι προεικονίσεις, οι προτυπώσεις που αναφέρονται στην Θεοτόκο, ώστε μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία της από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το έσχατο τέλος της Βασιλείας του Θεού είναι αδιάκοπη στην Ιερά Ιστορία. Αυτή και ο Υιός της είναι το τέλος και ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτή και στον Υιό της καταλήγει όλη η προετοιμασία του νόμου και του προφητικού κηρύγματος. Η πρώτη προφητεία στην αρχή του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής αναφέρεται στην γυναίκα, Παναγία, που θα γεννήσει τον Μεσσία. Ομοίως και στο τελευταίο βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρεται η γυνή, Παναγία, που έτεκεν τον Άρενα Χριστό, ο οποίος θα ποιμάνει όλα τα έθνη. Η Θεοτόκος, κατά την ημνογράφο Μέγα Φώτιο, είναι ο επίλογος όλων των λόγων της Γραφής. Η τελείωσης πάσης βίβλου, παλαιάστε και νέας, άλφα, ωμέγα, αρχή και τέλωστε, μετά των τόκων αυτής. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, πάσα η Θεόπνευστος Γραφή δια την Θεοτόκον ανεγράφει Παρθένων. Μετά από τον Υιόν της είναι το πρόσωπο που υπερέχει πάντων και αναφέρεται συχνά στην Αγία Γραφή. Αυτήν την Θεοτόκο οι προφήτες περιέγραψαν με σαφήνεια, ότι δηλαδή η Παρθένος είναι μαζί ουράνια νύμφη και μητέρα. Αυτή έλαβε σαν δώρο πρώτου γάμου το Άγιο Πνεύμα και σαν πρίκα τον ουρανό και μαζί τον Παράδεισο. Στην Παλαιά Διαθήκη Θεοτόκος προκαταγγέλλεται, προεικονίζεται, προτυπώνεται, προσημαίνεται, προσυμβολίζεται και προφητεύεται πολυμερός και πολυτρόπος. Τύποι προφητικοί και προτυπώσεις την Θεοεπάγγελτο Παρθένων προετύπωσαν, εικόνες προεικόνησαν και σύμβολα προεσυμβόλησαν την προαιώνων το Θεό προετοιμασμένην κόρη ή της προόριστο να αποβεί η Θεοχώρητος Γαστήρ και η μητέρα του Σωτήρος Χριστού. Αρκετές προφητείες περιέχουν εικόνες που προεικονίζουν και προκαταγγέλλουν προφητικά την Θεοτόκο και αυτές κατατάσσονται στο κεφάλαιο των προφητιών, διακρίνονται και διαχωρίζονται από τις προφητείες και προτυπώσεις που αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και δια των προτυπώσεων προαναγγέλλεται η Θεοτόκος όχι με λόγια προφητικά, αλλά με γεγονότα και με σύμβολα αντικείμενα. Στη συνέχεια θα

προχωρήσουμε μελετώντας τις προφητείες για την Θεοτόκον Μαρία. Με την πτώση των πρωτοπλάστων, ο Θεός, καταρώμενος τον Όφη, λέγει την εξής σπουδαιοτάτη μεσιανική προφητεία. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων του γυναικός και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Σε αυτή την πρώτη μεσιανική προφητεία γίνεται λόγος για έναν που παραδόξως ονομάζεται σπέρμα γυναικός. Ενώ άνθρωπος στην γραφή ονομάζεται σπέρμα ανδρός, εδώ έχουμε καινοτομία, διότι δεν δηλώνεται φυσική γέννηση, αλλά η εκ της Παρθένου Μαριάμ γέννηση του αναμενωμένου Μεσσία, ο οποίος κρύπτεται κάτω από την λέξη αυτός. Ο Μεσσίας, κατά την προφητεία που επαληθεύτηκε, συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Ο δε διάβολος του πλήγωσε την πτέρνα. Μαζί με τον Μεσσία υποδηλώνεται και η Παρθένος μητέρα του, με την φράση του σπέρματος αυτής. Δηλώνεται σαφέστατα η παρθενία της Θεομήτωρος, διότι όχι από το σπέρμα του ανδρός, αλλά από το σπέρμα της γυναικός θα γεννηθεί ο Μεσσίας άνευ ανδρός. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, λίγο πριν από το θάνατό του, προανήγγειλε στους 12 ιούς του το μέλλον τους. Το Πνεύμα του Θεού απεκάλυψε στον έτοιμο θάνατο Πατριάρχη το μέλλον των παιδιών του και ολοκλήρου του έθνους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προφητική ευλογία που αναφέρεται στον τέταρτο γιο του, τον Ιούδα, από την γενεά του οποίου θα προήρχεται ο Μεσσίας. «Σκύμνος, λέοντος Ιούδα, εκβλαστού Ιέ μου, ανέβης, αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον και ως κύμνος της εγερή αυτών, ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού έως αν έλθει τα αποκείμενα αυτό και αυτός προσδοκία εθνών». Δηλαδή, Ιούδα, είσαι ένα μικρό λιοντάρι, φύτρωσες από μένα παιδί μου σαν βλαστάρι, ξάπλωσες και κοιμήθηκες όπως κοιμάται το λιοντάρι και όπως κοιμάται το μικρό λιονταράκι. Ποιος μπορεί να το ξυπνήσει? Δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από την γενεά του, μέχρι ότου εκπληρωθούν από τα μοιευμένα σε αυτόν, και αυτός ο Μεσσίας θα είναι η προσδοκία των λαών. Στην προφητεία αναφέρεται η προέλευση, η ενανθρώπιση, η σταύρωση, η ταφή, η Ανάσταση και ο χρόνος ελεύσεως του Μεσσία. Το «εκβλαστού ανέβης Ιέ μου» αναφέρεται στην κατασάρκα γέννηση του Μεσσία. Κατά την ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, ο βλαστός είναι η Θεοτόκος. Βλαστών την Παρθένων και το άχραντον της Μαρίας εμφαίνουν. Την αυτή ερμηνεία δίδει και ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. «Βλαστών θα εννοήσεις μόνη αυτή την Αγία και την Αγιωτέρα από όλους τους Αγίους, που φάνηκε τελείως καθαρή στο σώμα και στο πνεύμα, εννοώ την Μαρία, το μέγα και σεβάσμιον όντος και πράγμα και όνομα». Τον αϊθαλή βλαστό του Ιούδα, από τον οποίο σαρκικός ευλάστησε, προήλθε, γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι υπερκόσμιος, προκόσμιος και συναίδιος με τον Πατέρα του. Ο Θεοδόρητος Κύρου ερμηνεύει ως εξής ολόκληρη την προφητεία. «Όπως ο Λέων και όταν κοιμάται είναι φοβερός, παρομοίως και ο δεσποτικός θάνατος έγινε φοβερός και στον θάνατο και στον διάβολο λέοντα και σκύμνο λέοντος αυτόν τον Μεσσία ονόμασε, διότι ήταν βασιλιάς και Υιός βασιλέως και Θεός και Υιός του Θεού. Το τις εγερή αυτόν δείχνει την ανίποτη δύναμή του, διότι ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του σύμφωνα με την πρόλησή του. Λύσατε τον ναόν τούτο και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Προλέγει και τον καιρό της εμφανίσεώς του. Ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως αν έλθει τα αποκείμενα αυτό και αυτός προσδοκία εθνών». Αυτός είναι σημάδι σαφέστατο της παρουσίας του Κυρίου, διότι έλειψαν όταν γεννήθηκε ο Χριστός όχι μόνο οι βασιλείς των Ιουδαίων
αλλά και οι αρχιερείς και οι προφήτες, ώστε να αποδειχθεί αληθινή προφητεία. Όταν επρόκειτο να γεννηθεί ο Σωτήρας, είχαν βασιλεύσει αλλόφιλοι βασιλείς για να φανερωθεί ο αιώνιος βασιλεύς, η προσδοκία των εθνών. Σύμφωνα με την προφητεία του Θεού των πάντων που δόθηκε στους Πατριάρχες, ο Ηρώδης ήταν ο πρώτος αλλόφιλος βασιλιάς των Ιουδαίων, διότι κατήγετο από την Ιδουμαία και τότε γεννήθηκε ο Χριστός, επαληθεύοντας την προφητεία. Ο 44ος ψαλμός είναι σπουδαία σημασίας, διότι οι στίχοι 3 έως 9 είναι χριστολογικοί και αναφέρονται στην χρήση του Μεσσία, ενώ οι στίχοι 10 έως 16 αναφέρονται στη Θεοτόκο. Γι' αυτό το λόγο ψάλλεται ως πολυέλαιος στις θεομητορικές εορτές. Οι στίχοι που αναφέρονται στην Παναγία είναι «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, άκουσον θύγατε και είδε και κλείνω το ού σου και πειλάθω του λαού σου και του οίκου σου πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Πάσα η δόξας της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθήσονται εσύ, απενεχθήσονται εν εφροσύνη και αγαλιάζει. Αχθήσονται εις ναών βασιλέως». Ο Θεοπάτορ Δαβίδ αποκαλεί την Παρθένων Μαρία, τη γατέρα βασιλέως, ως απόγονό του, αλλά και βασίλισσα, διότι γέννησε τον πάντων βασιλέα Χριστό. Οι παλαιότεροι πατέρες, Μέγας Αθανάσιος, Άγιος Κύριλλος, Αλεξανδρίας και άλλοι, αναφέρουν τους ψαλμικούς αυτούς στίχους στην Εκκλησία, η οποία πολλές φορές ταυτίζεται με την Θεοτόκο. Όμως, η υμνολογία της εορτής των Ισουδίων, αλλά και άλλοι μεγάλοι πατέρες, ως θυγατέρα, βασιλέως και βασίλισσα, εννοούν την Θεοτόκο Μαρία. Πραγματικώς, επληρώθησαν ταύτα όταν η Κυρία Θεοτόκος εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων. Έχουσα ο πίσω της ακολουθούσα στας Παρθένους, δωρηφορούσας αυτήν με τα λαμπάδων φεδρών και νεφροσύνη και αγαλιάς επερχομένας και εισαγωμένας εις το ναό του Θεού διαμέσου της αυτής, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην ερμηνεία του 55ου ψαλμού. Παρόμοια ερμηνεύουν και οι υμνογράφοι της εορτής των Ισοδίων τους ανωτέρους στίχους. Γράφει ο προφητάναξ Δαβίδ, εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν αυτού, την καλονή Ιακώβ ειν ηγάπησε. Η καλονή του Ιακώβ ήταν κυβωτός της Διαθήκης. Αυτό φαίνεται και στον 77ο ψαλμό. Και παρέδωκεν εις εχμαλωσία την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών. Με τους όρους ισχύς και καλονή υπονοείται κυβωτός της Διαθήκης που έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων, τότε γράφτηκε «Απόκιστε δόξα Ισραήλ, εν το ληφθήνε την κυβωτό Κυρίου». Η κυβωτός της Διαθήκης που ονομάζεται καλονή ισχύς δόξα προτύπωνε την Θεοτόκο, διότι αυτή υπήρξε το αρχέτυπο της κυβωτού. Ονομάζεται καλονή του Ιακώβ, η Θεοτόκος, διότι υπήρξε η πιο ενάρετη και η πιο αγία απόγονος του Πατριάρχου Ιακώβ. Είναι αληθώς καλονή, διότι είναι η καλοπισμένη με όλα τα κάλλη των θείων και ανθρωπίνων αρετών και των υπερφυσικών χαρισμάτων του Πνεύματος.

Ο 71ος ψαλμός είναι χριστολογικός και στο στίχο 6 προφητεύεται η αθόρυβη σύλληψη και σάρκωση του Θεού Λόγου ως εξής. «Καταβήσετε ως ιετός επιπόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γη». Δηλαδή, θα κατεβεί ο Θεός από τον ουρανό στη γη αθόρυβα, όπως η βροχή πέφτει πάνω στο μαλλί και όπως η σταγόνα της βροχής πέφτει στη γη. Η εικόνα του ψαλμικού στίχου είναι παρμένη από το βιβλίο των Κριτών και αναφέρεται στον Γεδεών, ο οποίος ζήτησε σημείον από τον Κύριον. Αν έβρεχε μόνο στο ποκάρι το μαλλί του κουρεμένου προβάτου και στην υπόλοιπη γη υπήρχε ξηρασία, θα καταλάβαινε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του και θα νικήσει τους αλλοφίλους. Και όντως, μόνο ο πόκος βρέθηκε το πρωί βρεγμένος και έσταξε δρόσος από το πόκου πλήρης λεκάνης ύδατος. Με αυτή την εικόνα ο ψαλμοδός και προφήτης Δαβίδ προφητεύει την σύλληψη του Σωτήρος που ήταν τόσο αθόρυβη και μυστική. Όπως πέφτει η αθόρυβη βροχή τη νύχτα στο ποκάρι των μαλλιών του προβάτου. Ο πόκος είναι η κοιλία της Θεοτόκου και ο ιετός είναι ο λόγος που κατήλθε αθόρυβα στην μήτρα της Παρθένου. Έτσι ερμηνεύουν και οι Άγιοι Πατέρες τον παραπάνω ψαλμικό στίχο. Εδώ αναφέρεται η κρυφή σάρκωση του λόγου που κατέβηκε ανεπαίσθητα στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο πόκος του Δαβίδ, πάνω στον οποίον κατέβηκε σαν βροχή, ο Υιός του Βασιλιά των όλων, είναι ολοφάνωρα η Θεοτόκος. Με όλα αυτά μας υπέδειξε σαφέστατα την ανθρώπινη γέννηση που έγινε αθόρυβα και πολύ ήσυχα και μυστικά. Όπως ακριβώς ο πόκος αθόρυβα δέχεται την βροχή, έτσι έγινε και η σύλληψη του Δεσπότου Χριστού τόσο αθόρυβη, ώστε ούτε ο μνηστήρας που κατοικούσε μαζί με την Παρθένον να μην την καταλάβει και ύστερα έμαθε από τον Άγγελο ότι ο τόκος είναι πνευματικός και όχι ανθρώπινος. Ο Άγιος Νικόδημος δίνει παρόμοια ερμηνεία, καθώς η βροχή που κατεβαίνει επάνω στο απαλό ποκάρι των μαλλιών δεν προξενεί κανένα κρότο ή καμία φθορά σε αυτό, έτσι και ο ανυπόστατος λόγος του πατρός θα κατεβεί καθώς η θέλησεν στην άχραντη κοιλία της Παρθένου χωρίς να κάνει κανένα κρότο και ταραχή, αλλά με τόση ησυχία και κρυφιότητα, ώστε να δυνηθεί να καταλάβει κανείς τον τρόπο της καταβάσεώς του, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους. Δεν θα προξενήσει καμιά φθορά στην Θεοτόκο, ούτε με την είσοδο, ούτε με την έξοδο δηλαδή, ούτε με την σύλληψη, ούτε με την γέννηση. Στον ψαλμικό στίχο «Αλήθεια εκ τη γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε», στον 88, υπάρχει προφητεία που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Η αλήθεια είναι ο Χριστός όπως αυτονομάστηκε στο Ευαγγέλιο, αλλά ο ίδιος είναι και η Ανατολή όπως ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Έστε το όνομα αυτού Ανατολή. Δια της επιγής γεννήσεώς του υπονοείται και η Παναγία Μητέρα του, η Αγία Γη, από την οποία προήλθε η αλήθεια, ο Χριστός. Εξ αυτής της Παρθένου ανέτειλεν, η όντως αλήθεια ο Χριστός, αφού ο Χριστός ανέτειλε από την γη, η οποία είναι η καθαρή Θεοτόκος, όπως ερμήνευσε ο Θεοδόρητος, κατά την κάτω γέννηση της ανθρωπότητος, τότε ο Πατήρ, ο οποίος είναι δικαιοσύνη, επέβλεψεν από τον ουρανό στη γη, επειδή πρωτήτερα είχε αποστραφεί την γη για το ψέμα και την πλάνη που επικρατούσε στη γη και έτσι συμφιλιώθηκαν τα ουράνια με τα επίγεια. Στον 131ο ψαλμό υπάρχει εξής σπουδαία προφητεία. «Ανάστηθη Κύριε εις την αναπαυσή σου σύ και οικιβωτός του αγιάσματος». Ερμηνευόμενος ο στίχος σημαίνει «Εγέρθητη, σήκω Κύριε και συνέργησον για να οικοδομηθεί ο ναός μέσα στον οποίο αναπάβεσαι. Εσύ Κύριε μαζί και οικιβωτός της αγιοσύνης σου». Οικιβωτός της Διαθήκης περιείχε τις πλάκες του νόμου και την επεσκίαζε η δόξα του Θεού. Γι' αυτό εξέπεμπε αγιότητα
και δύναμη θεϊκή. Με τη Θεία Χάρη που υπήρχε στην κυβωτό της Διαθήκης γίνονταν πολλά θαύματα. Ήταν γεμάτη αγιοσύνη και αγίαζε. Η αγιοσύνη από εκεί δινόταν και οι εντολές που υπήρχαν μέσα σε αυτήν παρήχαν αγιοσύνη και δύναμη. Σταμάτησε την περιπλάνησή μας, λέγει, και την περιφορά της κυβωτού και μετά λοιπόν από τόσο χρόνο ανάπαυσε επιτέλους αυτήν. Ως γνωστόν, η κυβωτός υπήρξε τύπος και η προεικόνηση της Θεοτόκου. Μερικοί Άγιοι Πατέρες στον ψαλμικό αυτό στίχο βλέπουν την Ανάσταση του Χριστού και της Θεοτόκου. Καθώς αναστήθηκε ο Χριστός παρομοίως και η έμψυχος κυβωτός η Παναγία Μητέρα του. Αναστήθηκε από τον τάφο μετά τρεις ημέρες και όχι μόνο αναστήθηκε αλλά και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον Χριστό που είχε αναστηθεί προηγουμένως τριήμερος συνανίσταται και η κυβωτός του αγιάσματός του. Για τη σάρκωση του λόγου και τη γέννησή του από την Παρθένου σπουδαιότατη όλων είναι η προφητεία του Ισαΐου. Δια τούτο δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείων. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Καλείται σημείων, δηλαδή θαύμα, η γέννηση του Εμμανουήλ και είναι πραγματικά μέγιστο σημείο διότι ξεφεύγει τους φυσικούς νόμους. Μόνο ο Δημιουργός της φύσεως, Θεός, μπορεί να λύσει τους νόμους της. Όπως συνέβη να γεννήσει η Παρθένος χωρίς άνδρα εκ Πνεύματος Αγίου. Αν δεν ήταν παρθενικός ο τοκετός της Παρθένου, αλλά προερχόταν από γάμο, δεν θα ονομάζεται σημείο. Κάθε γυναίκα που εγκυμονεί δεν είναι παρθένος. Αυτή η Μαρία όμως, ενώ ήταν έγκυος, ήταν και παρθένος. Γι' αυτό αναφέρεται ως γεγονός παράδοξο και θαυμαστό. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει, εάν μεν είναι σημείο, είναι παράδοξη και γέννηση. Εάν είναι κοινός ο τρόπος της γεννήσεως του παιδίου, ούτε σημείων πρέπει να λέγεται, ούτε Εμμανουήλ να αποκαλείται το παιδίον. Αυτή η Θεοτόκος, επειδή εγέννησε χωρίς ανδρικό σπέρμα, έγινε μητέρα του Εμμανουήλ. Και είναι καθαρή και αγία και αμόλυντη. Και ενώ έγινε μητέρα ακόμη, παραμένει παρθένος. Δεν είναι απλώς ιδού η Παρθένος, αλλά ιδού η Παρθένος μετά την προσθήκη του άρθρου υπενήσεται ότι είναι η Μαριά. Κάποια επίσημη και μοναδική που έγινε τέτοια δηλαδή η Θεοτόκος και Παρθένος. Επομένως είναι σημείο μεγάλο και παράδοξο η παρθενογέννηση, αλλά μεγαλύτερο σημείο είναι η σάρκωση του Θεού. Η γέννηση του Θεού είναι σαρκή του Εμμανουήλ. Τίποτε άλλο δεν δηλώνει το όνομα Εμμανουήλ παρά το ότι θα δουν τον Θεό μαζί με τους ανθρώπους. Πάντοτε μεν ήταν με τους ανθρώπους, ποτέ όμως τόσο καθαρά. Αφού το γεννηθέν παιδίον είναι Θεός σαρκωμένος, άρα η μητέρα του είναι Θεοτόκος και Παρθένος. Τι άλλο μεγαλύτερο από αυτό το θαύμα είδε ποτέ η κτήση? Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρεται προφητικά στην Παρθένο και την ονομάζει Ράβδο του Ιεσέ. Και εξελεύσεται Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ και πρόγονος της Θεοτόκου. Από τον Ιεσέ που αποτελεί την ρίζα βλαστάνει η Ράβδος που προεικονίζει την Παναγία και από αυτήν ανθίζει το άνθος. Που προεικονίζει τον Χριστό. Ο βλαστός Ράβδος είναι η Παρθένος από όπου ξεφυτρώνει δίχως γάμο ο Χριστός το αιώνιο άνθος. Η υμνολογία της Εκκλησίας αποδίδει την προφητεία στην Θεοτόκο και στον Χριστό ο οποίος είναι το άνθος που ανεβλάστησε από την Ράβδο βλαστό την Παρθένων και που εξήλθε από τη ρίζα του Ιεσέ. Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Η προφητεία αυτή ενέπνευσε στην εικονογραφική τέχνη την παράσταση της ρίζης του Ιεσέ. Ο δίκαιος Ιεσέ παρίσταται εξαπλωμένος και κοιμούμενος και εκ της οσφίως του βλαστάνει γενεαλογικό δένδρο στα κλαδιά του οποίου εικονίζονται οι προπάτορες του Χριστού συνήθως. Στην κορυφή του δένδρου εικονίζεται ο Χριστός και αμέσως υποκάτω η Θεοτόκος, ο βλαστός και η Ράβδος του δένδρου Ιεσέ.
Ο προφήτης Μιχαίας 8 αιώνες πριν είχε προφητεύσει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βηθλεέ. Και πρόσθεσε μια άλλη προφητεία που αναφέρεται στην μητέρα του Μεσσία, στην Θεοτόκο. Δια τούτο, δώσει αυτούς έως καιρού τικτούς συστέξετε. Η μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο έχει ως εξής. Εγώ, ο Κύριος, θα παραδώσω στον λαό μου τους εχθρούς του, ωσότου μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί τον Μεσσία. Ο καιρός της τεκτούσης είναι σημαντικός, διότι τότε θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Η προσδοκία και η λύτρωση όλου του κόσμου. Ερμηνεύοντας την προφητεία, ο Άγιος Θεοφύλακτος γράφει, λέγεται ο προφήτης προς τον Θεό ότι δώσεις αυτούς, δηλαδή θα τους παραδώσεις τους εχθρούς έως των καιρών της τεκτούσης των Εμμανουήλ Παρθένου, δηλαδή έως ότου η Παρθένος γεννήσει τον Εμμανουήλ. Ο προφήτης Ιεζεκίλ είδε το εξής όραμα «Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη». Κι είπε Κύριος προς με «Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Η προφητεία αναφέρεται στην Θεοτόκο γι' αυτό και αναγνώσκεται στον εσπερινό των θεομητορικών εορτών. Ο Κύριος αγίασε την πύλη με την διέλευσή του από αυτήν. Γι' αυτό έπρεπε να μείνει άβατη από τους ανθρώπους. Οι Άγιοι Πατέρες στην κλειστή αυτή πύλη είδαν την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Είναι φανερό ότι με την προφητεία μας υποδηλώνει την παρθενική μήτρα δια της οποίας ούτε εισήλθε ούτε εξήλθε κάποιος άλλος, αλλά παρά μόνος αυτός ο Δεσπότης Χριστός. Και Άγιος Δαμασκηνός γράφει «Ο Θεϊκότατος Ιεζεκίλ προεκήρυξε προφητικά την κεκλεισμένη πύλη από την οποία πέρασε ο Θεός των όλων και περνώντας από εκεί, από αυτή την πύλη, περνώντας σάρκα δεν άνοιξε την πύλη της Παρθενίας, μένει πραγματικά η σφραγίδα στους αιώνες. Τα λόγια του πραγματοποιούμενα δείχνουν οπωσδήποτε την Θεοτόκο. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει «Χέρις πύλη και κλεισμένη διείς, Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελήλυθε και εξελήλυθε κατά Ιεζεκίλ των Θεοπτικότατων». Η Παναγία είναι κατά την υμνογραφία της Εκκλησίας μας η αδιόδευτος και προάνιος πύλη, την οποία μόνο διόδευσε ο λόγος και πάλι έμεινε κεκλεισμένη. Σε αυτό το παράδοξο και καινοπρεπές θαύμα, την κεκλεισμένη πύλη, η οποία υποδηλώνει εναργέστατα την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, σαφώς διοδεύει Κύριος γυμνός εν εισόδω και σαρκοφόρος όφθη εν εξόδω Θεός και μένει η πύλη κεκλεισμένη. Στο προφητικό όραμα του προφήτη Δανιήλ, στο οποίο ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών, ο αχυρότμητος λίθος είναι ο Χριστός και το αλλάξευτον και αλατόμητον όρος είναι η Θεοτόκος. Η προφητεία υπενήσεται την κατασάρκα γέννηση του Σωτήρος από την Παρθένων χωρίς γαμική κοινωνία. Ετμήθη ο λίθος άνευ χειρών. Χωρίς δηλαδή ανθρώπινη βοήθεια αφεαυτού, επομένως με θεϊκό τρόπο όπως έγινε και η γέννηση του Χριστού χωρίς την μεσολάβηση ανδρός, αλλά με θεϊκό τρόπο με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος και τη συμβολή της Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ερμηνεύοντας την προφητεία γράφει «Το όρος του Δανιήλ από όπου λατομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός χωρίς την αξίνα του λατόμου είναι Θεοτόκος, που γέννησε χωρίς άντρα και έμεινε πάλι παρθένος».

0: Το τρίτο ανάγνωσμα στους εσπερινούς των θεομητορικών εορτών είναι η προφητεία από το βιβλίο των Παριμιών. Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Η Σοφία του Θεού εδώ δεν είναι αφηρημένη έννοια αλλά πρόσωπο. Εν υπόσταση Σοφία, ο Λόγος του Θεού όπως αναφέρεται σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Οίκος της Σοφίας του Θεού είναι βέβαια και όλος ο κόσμος και κατοικών αθεού άνθρωπος, όπως γράφει ο Προκόπιος Γαζαίος. Η ενυπόστατη του Θεού, του Πατρός δύναμη, κατασκεύασε δική της κατοικία και όλον τον κόσμο, που κατοικεί κατ' ενέργεια και αυτό το κατοικών αθεού και ομοίως εκτιστέντα άνθρωπο από ορατής και αοράτου φύσεως. Κυρίως όμως, ο οίκος της Σοφίας είναι το σώμα του που πήρε από την Παρθένο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Υιός του Θεού που είναι Σοφία, όταν έγινε άνθρωπος, κατασκεύασε αυτός για τον εαυτό του οίκον τη σάρκα που πήρε από την Παρθένο Μαρία. Οι 7 στήλοι είναι τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος κατά την ερμηνεία του ιδίου Αγίου Πατρός. Δεν είναι οίκος της Σοφίας ο ναός του Σολομώντος που ήταν μόνο σκιά και τύπος του αληθινού Θεού. Του εμψύχου ναού της Θεοτόκου, αλλά κατά τον Μέγα Αθανάσιο είναι φανερό ότι ο οίκος είναι το δικό μας σώμα, το οποίο πήρε όταν έγινε άνθρωπος, ο σωτήρας μας και αλλού εξηγεί ο ίδιος ο Άγιος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Λόγος διέπλασε για τον εαυτό του τον οίκο σώμα του με τον τρόπο που εξ αρχής έκανε τον Αδάμ από τη γη. Παριμίως, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει «Η παριμία ενιγματοδός περί του Υιού του Θεού διδάσκει και σοφία αυτόν ονομάζει και λέγει ότι θα οικοδομήσει οίκο για τον εαυτόν του το Πανάγιο σώμα». Επομένως, η Θεοτόκος είναι ο καθαρότατος ναός από τη σάρκα της οποίας διαπλάστηκε το σώμα της σοφίας του Θεού, τον ανθρωπίσαντος λόγο. Έγινε τη σοφίας οίκος που κατασκευάστηκε από αυτήν τη Θεοτόκο το σώμα αυτό που γεννήθηκε από την Αγία Παρθένος το οποίο ευδόκησε να κατοικήσει παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και η υμνολογία της Εκκλησίας οίκων τη Σοφία ονομάζει το σώμα του ενανθρωπίσαντος λόγου που κτίστηκε μέσα στην μήτρα της Παρθένου. Ω θαύμα, πώς εν σύ μήτρα η Σοφία οίκον πλάτη αυτή, ημάς δε συν πλάτη και ειρήνην χαρίζεται. Παρόμοια γράφει και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Η παντετία και παρεκτική ζωής, η άπειρο Σοφία του Θεού Χριστός οκοδόμησε τον οίκον εαυτής αγνής εξαπειράνδρου μητρός. Ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει ως εξής τον ανώδυνο τόκο της Παρθένου πριν ή την οδύνουσα τεκίν πριν ελθεί των πόνων των οδύνων εξέφυγε και έτεκεν άρσεν. Επειδή απειράνδρος και ανιδόνος συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου η αειπάρθενος Θεοτόκος κατά συνέπεια ανωδύνος και αυθόρος έτεκε τον Εμμανουήλ. Γράφει ο Ιερός Δαμασκηνός την γέννηση από την οποία δεν προηγήθηκε η δονή ούτε πόνη την ακολούθησαν σύμφωνα με τον λόγο του προφήτου. Επίσης κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το ανωτέρω χωρίο του Ισαΐου αναφέρεται στην απαθή και άνευ οδύνων γέννηση της Θεοτόκου. Εγεννήθηκε απαθώς, όπως συνελήφθηκε απαθώς, διότι τεκούσα, όπως φάνηκε ανωτέρα εμπαθού Σιδονής κατά τη σύλληψη, έτσι φάνηκε ανωτέρα οδύνων κατά τη γέννηση, διότι κατά την φωνή του Ισαΐτου, πριν να έλθει σε αυτήν ο πόνος των οδύνων, τον διέφυγε και γέννησε σαρκικός τον προαιώνιο λόγο. Ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας προφητεύει και την φυγή της Θεοτόκου στην Αίγυπτο. «Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξης Αίγυπτον και συστήσεται τα χειροποίητα Αιγύπτου από προσώπου αυτού και η καρδία αυτών ιτηθήσεται εν αυτής». Την προφητεία αυτή ερμηνεύει η διήγηση των Ευαγγελίων. Ο Ιωσήφ έλαβε εντολή από τον άγγελο να κατεβεί στην Αίγυπτο μαζί με το παιδίον και την μητέρα αυτού για να σωθεί από το ξύφος του Ηρώδου. Ο Σκούφι Νεφέλη, πολλοί Άγιοι Πατέρες εννοούν την ίδια την Αγία Παρθένων που έγινε θρόνος του βασιλέως αφού κράτησε στα σπλάγνα της και στην αγκάλι της τον παντοβασιλέα Χριστό. Γι' αυτό και είναι τιμιότερη από την άψυχη Νεφέλη. Νεφέλη Κούφι νοείται η Παρθένος, καθότι αυτή ήταν κούφη και λαφρά από κάθε προαιρετική αμαρτία. Προηγουμένως, ο Υιός και Θεός Λόγος καθόταν με δόξα στο θρόνο της θεότητος ως Θεός. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου, ύστερα στα έσχατα χρόνια ήρθε καθισμένος στην ελαφρά Νεφέλη, δηλαδή στην Κυρία Θεοτόκο, η οποία Νεφέλη μεν λέγεται καθότι ήταν υψηλωτέρα από την γη και τα γήινα. Ελαφρά δε, καθότι ήταν ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι της ψηλής προσβολής εμπαθούς λογισμού, διότι τέτοια έπρεπε να είναι η γενωμένη μήτυρ του Θεού ανεπίληπτος, τελείως και παντός μόμου υπερτέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επίσης ημνογραφικός, Νεφέλη Κούφη ονομάζει την Παναγία Παρθένου. Νεφέλη σε Κούφη ψευδός, Παρθένε ονομάζομεν. Προφητικές επόμενη ρίσσεση, ελίληθε γάρ επισή Κύριος, καθελήν Αιγύπτια πλάνης χειροποίητα και φωτίσε τους ταύτα λατρεύοντας. Με την κάθοδο του Ιησού στην Αίγυπτο σύστηκαν τα χειροποίητα είδωλά της. Οι κάτοικοί της ήρθαν σε θεογνωσία, όπως γράφεται στον ακάθιστο ύμνο. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμό αλήθειας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην δε κατάσου την ισχύν πέπτωκε. Το λεχθέν από τον προφήτη Δαβίδ, ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νίξ νικτή αναγγέλει γνώση, κατά τον Άγιο Νικόδημο αλληγορείται για την Θεοτόκο και την Ελισάβετ και για τον Χριστό και τον πρόδρομο. Ο ασπασμός της Θεοτόκου με την Ελισάβετ καθορίζεται από την προφητεία αυτή του 76ου ψαλμού στο στίχο 18. Επληρώθη δαβητική προφητεία όταν η Θεοτόκος επισκέφτηκε την Ελισάβετ. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα. Η Θεοτόκος στην Ελισάβετ απέδωκε τον συνήθι ασπασμό και χαιρετισμό και αντίστροφα. Η Ελισάβετ στη Θεοτόκο, διότι η μέρα ήταν η κάθε μία ή τη φανερά φαινομένη στους ανθρώπους, καθώς είναι φανερή και η μέρα νίξ δε νικτή αναγγέλει γνώση. Ήτι ο Χριστός που ήταν στην κοιλία της Παρθένου σαν σε σκοτεινή νύχτα και κρυμμένος έδωκε γνώση στον πρόδρομο, που και αυτός ήταν στην κοιλία της Ελισάβετ σαν να βρισκόταν σε νύχτα, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού όθεν και ο πρόδρομος έσωθεν στην κοιλία γνωρίσας την παρουσία του, από τη χαρά του σκύρτησε και τρόπο τεινά και με πούδια και χέρια δακτυλοδεικτούσε αυτόν και έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Όπως η έλευση του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, παρομοίως και το πρόσωπο της Παναγίας Μητρός του προτυπώνεται με γεγονότα, με τύπους, με σύμβολα ή με άλλα πρόσωπα. Η Θεοτόκος, αν και χρονικά είναι μεταγενέστερη, αποτελεί το αρχέτυπο και το πρωτότυπο στο οποίο αναφέρονται οι τύποι και οι προκονήσεις που προηγούνται χρονικά ακριβώς για να προαναγγείλουν και να προσημάνουν το μετέπειτα αρχέτυπο, δηλαδή την Θεοτόκο. Η Θεοτόκος και η πραγμάτωση των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης στην Παναγία εκπληρώθηκε όλος ο νόμος και οι προφήτες. Στο πρόσωπό της εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Θεού προς τους πατριάρχες και φωτίστηκαν και κατανοήθηκαν οι σκιώδεις τυπικές προεικονίσεις. Οι προφήτες, οι οραματισμοί και οι προφητείες τους την μακαρία Παρθένων υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η βωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά, όχι μόνο ίσα σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να προεικονίσουν και να προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Οι τύποι και τα σύμβολα που προτυπώνουν τη Θεοτόκο δεν είναι απλά σύμβολα, αλλά έχουν χάρη, αγιασμό και δύναμη, διότι πολλές φορές θαυματουργούν, αγιάζουν και σώζουν από τους κινδύνους. Η χάρη που υπάρχει στα σύμβολα παρέχεται από το πρωτότυπο. Τα σύμβολα θαυματουργούν δυνάμη του αρχετύπου που είναι η Θεοτόκος. Στη συνέχεια αναφέρονται γεγονότα, πρόσωπα και σύμβολα που προεικόνησαν και προτύπωσαν το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, πορευόμενος προς την χαρά της Μεσοποταμίας, όταν νύχτωσε κοιμήθηκε στον τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Είδε δηλαδή το εξής όνειρο: «Ιδού κλίμαξ εστριγμένη εν τη γη ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και εξεγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν ότι έστει Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδιν, και φοβήθην και είπεν. Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστει τούτο, αλλά η οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Η προφητεία αυτή διαβάζεται στον Εσπερινό των Θεομητορικών Εορτών, καθώς αναφέρεται στην Θεοτόκο και είναι η προεικόνηση και προτύπωσή της, διότι αυτή είναι η κλίμαξ, η σκάλα δια της οποίας κατέβηκε ο Θεός στην γη. Έτσι ερμηνεύει την προφητεία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο παντεχνίμων λόγος κατασκεύασε για τον εαυτό του ζωντανή κλίμακα, την Θεοτόκο, η βάση της οποίας είναι στηριγμένη στη γη και η κορυφή της προς αυτόν τον ίδιο τον ουρανό, πάνω στην οποία αναπαύεται ο Θεός. Τον τύπο της κοίταξε με θαυμασμό ο Ιακώβ, για τις οποίες ο Θεός, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από εκεί που ευρίσκεται, φανερώθηκε στην γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Ο Θεόπτης Μωυσής, μένοντας τα πρόβατα στο όρο Σινά, είδε το όραμα της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Μέσα από αυτή την φοβερή θεοφάνεια άκουσε φωνή και είδε τον Θεόν Λόγο με μορφή αγγέλου, όπως ο ίδιος εξήγησε. «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώ». Η φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτος ήταν προτύπωση, προφητική και προεικόνηση της αϊπαρθένου Μαρίας που εδέχθη στα σπλάγνα της το θεϊκό πυρ, τον σαρκοθέντα Θεό, αλλά έμεινε άφλεκτος όπως η βάτος. Γράφει ο Άγιος Κύρινος Αλεξανδρίας: «Όπως εκεί βάτος και ανάβει το φως και δεν καίγεται, έτσι και η Παρθένος καίγεινά το φως τον Χριστό και δεν διαφθείρεται η παρθενία της. Εάν με τη βάτο προτυπώνεται το θεοτόκο σώμα της Παρθένου, να μην εντραπείς με τον συμβολισμό. Πρόσωπο που αποτελεί τύπον της Θεοτόκου είναι πρωτίστως η Προμήτωρ Εύα. Μεταξύ Εύας και Μαρίας υπάρχουν ομοιότητες, αντιθέσεις και αντιστοιχίες. Η Μαρία ως νέα Εύα εξεπλήρωσε όσα η Εύα απέτυχε να κάνει, όπως διεξοδικά αναφέρεται στο οικείο κεφάλαιο. Ο Νόε ήταν τύπος του Χριστού και η Κιβωτός ήταν ο τύπος της Θεοτόκου. Γι' αυτό βέβαια η Κιβωτός μετά τον κατακλυσμό είχε τον Νόε, ενώ η Θεοτόκος Μαριάμ τον ενσαρκωμένο Θεό και άνθρωπο. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Η Κιβωτός του Νόε που φύλαξε τον σπόρο του δευτέρου κόσμου την Παναγία προτύπωσε, γιατί Μαρία γέννησε τον Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου. Η Παναγία είναι η Κιβωτός, η Αγία δια της οποίας σωθήκαμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Ο Νόε έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον κατακλυσμό και αναδείχθηκε σωτήρας και γενάρχης, και η Θεοτόκος είναι η μητέρα του σωτήρος και η γενάρχης και νεουργός της κτήσεως. Όπως αναφέρεται στον ακάθιστο ύμνο «Χαίρε διείς, νεουργείται η κτήσης». Ο Υιός της με την Ανάστασή του έδειξε την νέα κτήση. Προτύπωση της Θεοτόκου αποτελεί η Σάρα. Ο Θεός προλαμβάνει και σκιαγραφεί την Σάρα, την αλήθεια, την εκπαρθένου γέννηση. ώστε όταν οι Ιουδαίοι αμφιβάλλουν και απορούν πώς γέννησε η Παρθένος, να θυμηθούν πώς γέννησε η Σάρα. Οι αδελφοί του Μωυσέως και Αρών Μαριάμ είναι τύπος της Θεοτόκου, τόσο για το όνομα, όσο και για την Παρθενία και ακόμη για την οδή που έψαλε προεξάρχουσα του χορού. Η Μαριάμ κατόρθωσε πρώτη την Παρθενία και με αυτήν προτυπώνεται και η Θεοτόκος Μαρία. Όπως ο αδελφός της Μωυσής είναι ο σωτήρας του γένους της και η αδελφή Μαριάμ, η αδελφή του είναι ο σωτήρας του Μωσέως, παρομοίως και η Θεοτόκος Μαρία εγέννησε και διέσωσε ανθρωπίνους από τον Ηρώδη, τον μόνο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η κόρη του Ιεφθάη, η Μυρζάμ ή Μυριάμ ή Μαριάμ, είναι επίσης τύπος της Θεοτόκου διότι φέρει το ίδιο όνομα και ήταν και έμεινε μέχρι το θάνατό της, προεικονίζουσα την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Αυτή προϋπάντησε τον νικητή πατέρα της με τύμπανα, με άσματα και χορούς. Υπενθυμίζουσα την οδή της Θεοτόκου και επιπλέον ήταν και αυτή μοναχοκόρη χωρίς άλλα αδέλφια, όπως και η Θεοτόκος ήταν μονογενής. Αυτήν θυσίασε ο πατέρας της Ιεφθάη σύμφωνα με το τάμα του. Μετά την νίκη του επί τους Αμμονίτας, η Μαριά του Ιεφθάη δέχθηκε αγούγιστα το θέλημα του πατρός της να θυσιαστεί. Προεικονίζουσα την Θεοτόκο που υπάρχουσε στο θέλημα του Θεού να υπηρετήσει το θείο σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων και προσέφερε ως θυσία το άλγος της κατά το πάθος του Υιού της. Θυσιάστηκε η θυγατέρα του Ιεφθάη για τη σωτηρία του λαού της. Αλλά και η Θεοτόκος όντως έγινε αιτία όχι μόνο του λαού της αλλά ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίλη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Δημήτριο Γεωργημάκη που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους καλό 15.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκούς.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεωφως.
1: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
1: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
1: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Πάμε μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Κοντά σας και σήμερα ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Μία εκπομπή στην οποία φροντίζουμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε όσο μπορούμε την ορθόδοξη θεραπευτική. Έχουμε ως οδηγό, από όπου αντλούμε το περιεχόμενο της εκπομπής μας, τη μελέτη που έκανε ο κύριος Jean-Claude Larcet, ένας Γάλλος πατρολόγος, ο οποίος με την επιστημοσύνη που τον διακρίνει συγκέντρωσε τα στοιχεία αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για να συζητήσουμε και τα ανέλυσε, τα ταξινόμησε κατάλληλα, και εμείς παίρνουμε ιδέες από εκεί και λέμε βέβαια και τα δικά μας. Να πούμε ότι κοντά μας είναι και σήμερα ο κύριος Αναστάσιος Ζιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Όχι μόνο επειδή φροντίζει για την κατάλληλη ηχοληψία, για τον κατάλληλο χειρισμό των μηχανημάτων που επιβάλλεται ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε, αλλά και επειδή επιλέγει με πολύ σύνεση και πολύ διακριτικότητα την όμορφη μουσική που μας δίνει και κάποιες ανάσες σε αυτήν την εκπομπή. Κοντά μας επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα απαντά στα τηλεφωνικά νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκεί μπορείτε εσείς να καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε, να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, να τοποθετηθείτε ή να ρωτήσετε σχετικά με την εκπομπή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε στην εκπομπή μας για τους λογισμούς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους. Μας ακουμπά όλους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μας ταλαιπωρεί όλους, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Μία λύση που προτείνεται για το θέμα της αντιμετώπισης των λογισμών από κάποιες ομάδες είναι να δικαιώσουμε όλους τους λογισμούς, και αυτό βέβαια είναι πολύ επικίνδυνο, και το βλέπουμε αυτό στην πορεία της ζωής των οπαδών αυτών των ομάδων. Θυμάμαι, είχα μία συζήτηση με κάποια κυρία και της λέω «Δόξα το Θεό» και μου λέει «Δόξα το Θεό, δόξα το μυαλό να λες». Και έφυγε. Και ευτυχώς που έφυγε. Και ευτυχώς που έφυγε, γιατί ίσως να κάναμε διάλογο που μπορεί να τη στεναχωρούσε ή να με στεναχωρούσε. Αλλά τέλος πάντων είναι ενδεικτικό στο προς τα που προσανατολίζεται σήμερα ο κόσμος. Εμείς όμως εδώ σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τα ορθόδοξα, για την ορθόδοξη θεραπευτική, και λέμε ότι η Εκκλησία μας αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος είναι βαριά τραυματισμένος και τραυματισμένος πνευματικά και χρειάζεται ίαση. Και μέσα σε αυτή την θεραπευτική πορεία εντάσσεται και ο αγώνας κατά των λογισμών. Και όχι απλώς εντάσσεται, αλλά αυτός ο αγώνας κατέχει κεντρική θέση. Υπάλληλοι λοιπόν εναντίον των λογισμών δεν είναι μια δευτερεύουσα ασκητική λεπτομέρεια. Είναι κεντρικότατο σημείο της θεραπείας μας. Γι' αυτό παρακαλώ όλους σας να δώσετε τη δέουσα προσοχή, γιατί είναι πολύ σπουδαίο αυτό το θέμα το οποίο σήμερα ξεκινάμε και πρώτα ο Θεός θα ολοκληρώσουμε στις επόμενες εκπομπές. Η αποχή από την κατενέργεια αμαρτία είναι ένα πρώτο στάδιο της θεραπείας. Αρχικό, αλλά μη ικανοποιητικό. ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα τόνισε ότι πρέπει να πολεμήσουμε την αμαρτία μέσα στην καρδιά. Είχε πει ότι εάν κάποιο έχετε ακούσει πως σας δόθηκε εντολή να μην μοιχεύετε. Εγώ όμως σας λέω ότι αν κάποιος δει μια γυναίκα εις το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Και μετά ξαναείπε, σας δόθηκε εντολή να μην σκοτώνετε. Εγώ όμως σας λέω ότι αν κάποιος μιλήσει άσχημα, με άπρεπο τρόπο, με οργή, με θυμό ενάντια στον αδελφό του, είναι ένοχος φόνου. Οπότε λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος μας στρέφει την προσοχή της αρρώστιας εσωτερικά μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε στους γραμματείς και στους φαρισαίους, «Μοιάζεται, λέει, τάφη που απ' έξω είναι ασπρισμένη και κονιαμένη», έλεγε. «Είναι ασπρισμένη, είναι καθαρή, φαίνονται όμορφη, αλλά ό,τι και να είναι τάφος είναι. Μέσα έχει ακαθαρσία, βρωμιά κλπ». Και μετά τους ξαναέλεγε, «Προσπαθείς, λέει, να καθαρίσεις το εξωτερικό μέρος ενός ποτηριού, ενώ το περιεχόμενο του ποτηριού είναι δηλητήριο. Καθάρισε το περιεχόμενο του ποτηριού για να μπορέσεις να ξεδιψάσεις, ας πούμε». Οπότε με αυτές και με άλλες πολλές παραβολές και παρομοιώσεις, ο Κύριος μας οθεί να στρέψουμε την προσοχή μας στην εσωτερική μας κατάσταση και στον εσωτερικό αγώνα. Η διάκριση λοιπόν ανάμεσα στην αμαρτία που γίνεται εσωτερικά και στην εξωτερήκευση της αμαρτίας, δηλαδή στην εφαρμογή του κακού λογισμού, είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε και να του δίνουμε την προσοχή. Η αμαρτία ξεκινάει από τον λογισμό. Ο λογισμός είναι το πρώτο σπέρμα της αμαρτίας. Η πράξη δεν είναι παρά η εξωτερική εκδήλωση αυτού που προηγήθηκε εσωτερικά. Ο λογισμός είναι η αιτία. Η πράξη είναι το αποτέλεσμα. Η πράξη δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Είναι η εξωτερήκευση του λογισμού που έχει γίνει ήδη αποδεκτός από την καρδιά. Ο λογισμός είναι μια αρχική αιτία, αλλά η συγκατάθεση είναι η ενεργοποιός αιτία της πράξης. Η πράξη γεννιέται όταν ο άνθρωπος δώσει συγκατάθεση στο λογισμό. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις των παθών έχουν τη ρίζα τους στα εσωτερικά κινήματα. Ο νους έχει προτεραιότητα στον αγώνα. Λένε οι πατέρες, σπέρμα αμαρτίας, λογισμός πονηρός. Σημειώστε την αν θέλετε αυτή τη φράση. Σπέρμα αμαρτίας, λογισμός πονηρός. Ο λογισμός είναι ο σπόρος. Η συγκατάθεση, δηλαδή το να αγκαλιάσει κανείς και να αποδεχθεί με την καρδιά του αυτόν τον λογισμό, είναι το ρίζωμα και η πράξη είναι ο καρπός. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πολύ τους λογισμούς, τις σκέψεις μας. Τι λογισμούς έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Είναι πολύ πολύ σπουδαίο αυτό. Θα πούμε πώς θα τους προσέχουμε. Αλλά να δούμε αρχικά από πού προέρχονται οι λογισμοί. Οι λογισμοί δεν έχουν μόνο μία πηγή. Είναι διπλή η προέλευση των λογισμών. Προέρχονται είτε από τον άνθρωπο, από τις διαθέσεις, τις ροπές τα πάθη και τις προδιαθέσεις, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, και είτε από δαιμονική ενέργεια. Ούτε δηλαδή όλα είναι μόνο δικά μας, όλες οι σκέψεις, ούτε όμως όλες είναι και του διαβόλου. Υπάρχει συνεργία. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δικές μας σκέψεις και στις σκέψεις που ο διάβολος μας σπέρνει. Δεν είναι όλες οι σκέψεις δικές μας. Θέλει προσοχή. Πολλές φορές ταραζόμαστε. Μας πιάνει ανησυχία. Χάνουμε την ψυχραιμία μας. Επειδή μας ταλαιπωρούν κάποιες σκέψεις, κάποιοι λογισμοί. Δεν είναι όλοι οι λογισμοί δικοί μας. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των παθών μας και της δαιμονικής ενέργειας. Ο διάβολος παρατηρεί προσεκτικά σε ποιο σημείο πάσχουμε, σε ποιο είναι το αδύνατο σημείο μας, και έρχεται και ενισχύει, υποδαβλίζει, φουντώνει το πάθος στο οποίο πάσχουμε. Πώς ο διάβολος ξεχωρίζει ποιο είναι το αδύνατο σημείο μας? Σπέρνει διάφορους λογισμούς και βλέπει σε όποιο λογισμό συγκατατεθεί η καρδιά μας και όποιο λογισμό ακολουθήσουμε και σε όποιο λογισμό συνεργήσουμε και τον κάνουμε πράξη, ξέρει μετά ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το αδύνατο σημείο και έρχεται και επιτίθεται εκεί. Γι' αυτό έλεγε ο σύγχρονός μας γέροντας, ο πατήρ Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, έλεγε, όπως το αλεξικέραυνο τραβάει τους κεραυνούς, έτσι και το ποιος λογισμός θα μου έρθει, κάτι υπάρχει μέσα μου και τον ελκύει. Δεν έρχονται σε όλους οι λογισμοί. Ένας ο οποίος, ας πούμε, έχει χάρισμα εγκράτειας και νηστείας, θεωρεί πάρα πολύ εύκολο να νηστεύει και δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον ο οποίος έχει λογισμούς, ξέρω εγώ, γαστριμαργίας. Ανάλογα λοιπόν με το ποιο είναι το αδύνατο σημείο μας έρχονται και οι λογισμοί, αλλά και από εδώ φαίνεται ότι υπάρχει όντως ένας δαιμονικός πόλεμος. Υπάρχει όμως και η ανθρώπινη αδυναμία, η οποία είναι η μνήμη και η φαντασία μας. Δηλαδή, πολλές φορές με τη μνήμη διατηρούμε τα ίχνη του παρελθόντος μέσα μας και αυτά γεννούν λογισμούς. Καθόμαστε και θυμόμαστε τις πτώσεις μας, θυμόμαστε και όχι απλώς να πούμε ότι θυμήθηκα ότι έκανα αυτή την αμαρτία, πρέπει να την εξομολογηθώ, αλλά με τη μνήμη μας ξαναζούμε το γεγονός της αμαρτίας και δημιουργούμε και νοσταλγίες της ειδονής που νιώσαμε τότε με την αμαρτία. Οι πατέρες ήταν πολύ προσεκτικοί, δεν περνούσαν καν απ' έξω από το σημείο από όπου είχαν μια πτώση, για να μην ενεργοποιηθεί δια της μνήμης η νοσταλγία και ξαναζήσουν την αμαρτία και ξαναφουντώσει η πληγή μέσα τους. Και η φαντασία αναπλάθει τις εικόνες και τις κινήσεις της ψυχής προκειμένου να μας μπρόξει σε εφάμαρτες καταστάσεις που περάσαμε. Αλλά υπάρχουν και προδιαθέσεις. Όταν ακόμη μια πράξη κοπεί εξωτερικά, παρόλα αυτά μπορεί να την κουβαλάει κανείς μέσα του και να κουβαλάει μέσα του τις εσωτερικές αιτίες της. Δηλαδή, μπορεί κανείς να μην έχει μπροστά του το αντικείμενο της αμαρτίας, αλλά το νόημα της αμαρτίας επιστρέφει μέσα από τη μνήμη και τη φαντασία και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Μπορεί, ξέρω εγώ, κανείς, αν ας πούμε ότι αμάρτησε τρώγοντας ένα γλυκό, να μην έχει μπροστά του γλυκό να φάει και να αποφεύγει τα ζαχαροπλαστεία, αλλά ξαναζεί το ίδιο γεγονός της πτώσης του και της αμαρτίας του με τη μνήμη και με τη φαντασία. Θέλει λοιπόν να καθαρίσουμε και τη μνήμη και τη φαντασία και να σταματήσουμε τις δαιμονικές επιθέσεις. Θα σας πω με ποιον τρόπο μετά τη μουσική ανάσα.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και στην εκπομπή Περιπαθών και Αρετών με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη για να συνεχίσουμε το θέμα της αντιμετώπισης των κακών λογισμών. Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, και τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του και για την τέχνη του που μας φέρνει πιο κοντά τον ένα στον άλλο. Κοντά μας επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που πρόσχαρα και πρόθυμα απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Ακούτε λοιπόν το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και συζητάμε για το θέμα των κακών λογισμών. Λέμε ότι η αμαρτία ξεκινάει από τους λογισμούς, ότι σπέρμα αμαρτίας, λογισμός κακός. Η αμαρτία δηλαδή, ο κακός λογισμός είναι αυτός που οδηγεί στην αμαρτία, ότι πρέπει όχι απλώς να σταματήσουμε να κάνουμε τις αμαρτίες, αλλά να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αμαρτωλά. Είπαμε ότι μπορεί να μην υπάρχουν τα αντικείμενα της αμαρτίας μπροστά μας, αλλά η μνήμη και η φαντασία μαζί με τις δαιμονικές προσβολές που τις ανακατεύουν και τις ανακοινούν μας φέρνουν σε μια κατάσταση εφάμαρτη. Και πρέπει τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας και σύμφωνα και με τους με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα αντικείμενα δεν είναι κακά αυτά καθε αυτά, αλλά η χρήση τους είναι που τα κάνει ή κακά ή καλά. Δηλαδή υπάρχει η χρήση, καλή χρήση των αντικειμένων και κακή χρήση. Εάν η καλή χρήση είναι να τα απολαμβάνουμε όλα ως δώρα και ευλογίες του Θεού, έτσι ώστε με προσευχή να τα απολαμβάνουμε, έτσι ώστε οτιδήποτε χρησιμοποιούμε να μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο Θεό, να γίνεται αφορμή να γνωρίζουμε το Θεό, να μην κολλάει η καρδιά μας, η σκέψη μας, η επιθυμία μας στα αντικείμενα, αλλά να δια των αντικειμένων να στρέφεται στο Θεό. Και αυτό γίνεται όταν ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό για τα πάντα. Έχει ένα περιστατικό από έναν μοναχό, τον πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος ήταν στην Αγία Άννα σε ένα κελί, στο Άγιον Όρος, στη σκήτη της Αγίας Άννης, σε ένα κελί. Ήταν μεγάλος και σοφός γέροντας. Αυτός λοιπόν, περνώντας λέει έξω από την κουζίνα, διασχίζοντας το διάδρομο και περνώντας έξω από την κουζίνα, είδε έναν μοναχό, ο οποίος είχε καθαρίσει, ξέρω εγώ, κάτι, ένα φρούτο και είχε αφήσει το μαχαιράκι μέσα στο νεροχύτη για πλήσιμο και κίνησε να φύγει. Τον σταμάτησε λοιπόν ο πατήρ Ιωακήμ και του λέει: «Όχι έτσι, αδελφέ. Θα πλύνεις το μαχαιράκι και πριν το βάλεις στη θέση του θα πεις: σε ευχαριστώ μαχαιράκι μου που με βοήθησες, και θα το βάλεις στη θέση του». Αυτό δείχνει ένα ήθος. Αυτή η στάση που μπορεί να ακούγεται και αστεία για μας δείχνει έναν τρόπο με τον οποίο πρέπει σχετίζεται ο Άγιος του Θεού με την κτήση γύρω του. Για κάθε τι ευλογεί, δοξάζει, ευχαριστεί το Θεό. Και έτσι ζει παράδεισο. Ζει ευτυχισμένος και χαρούμενος και με τα πολλά και με τα λίγα. Και συνήθως έρχονται πολλά όταν κανείς χειρίζεται έτσι τα πράγματα. Λίγα έρχονται όταν γκρινιάζει κανείς. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι ο πόλεμος εναντίον των λογισμών δεν είναι απόρριψη των πραγμάτων.
κάτι σαν την Νιρβάνα, τη βουδιστική, που είναι να μην πάω καν σε πόλεμο, είναι η βουδιστική Νιρβάνα. Ο πόλεμος είναι για την σωστή χρήση των πραγμάτων. Ορίζει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής και λέει ότι κακία είναι κακή χρήση καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία. Και αυτός που θα αποφασίσει αν θα ωφεληθεί από τον κόσμο γύρω ή θα καταστραφεί εξαιτίας του κόσμου είναι ο νους, η λογική του ανθρώπου, κυρίως με τους λογισμούς. Υπάρχει λοιπόν ένας πόλεμος. Είναι αόρατος, είναι πραγματικός, είναι δύσκολος και επιτελείται στο χώρο της καρδιάς. Και αυτός ο πόλεμος έχει πεδίο μάχης στην καρδιά του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι μετά την πτώση μας η καρδιά μας έχει γίνει πεδίο μάχης ανάμεσα στον Θεό και στον εχθρό. Όπου η καρδιά κλείνει, όπου στραφεί η καρδιά, εκεί ακολουθεί και ολόκληρος ο άνθρωπος. Το βλέπουμε συχνά αυτό στους ανθρώπους, ίσως το βλέπουμε πιο εύκολα στους άλλους από ότι σε εμάς. Αλλά ισχύει βέβαια και για μας. Βλέπουμε ότι όταν η καρδιά αποφασίσει κάτι, αγαπήσει κάτι, τότε η λογική έρχεται και επενδύει με επιχειρήματα την απόφαση της καρδιάς. Δεν είναι η λογική και τα επιχειρήματα τα οποία κουμαντάρουν και κυβερνούν την καρδιά, αλλά είναι η καρδιά που πρώτα αυτή αποφασίζει και μετά η λογική επενδύει. Και το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ας το ξανααναφέρουμε, το παράδειγμα με τους γιατρούς, οι οποίοι είναι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από μας πόσο βλαπτικές είναι οι συνέπειες του καπνίσματος. Έχουν δει χειροπιαστά μπροστά τους ένα πνευμόνι το οποίο έχει καρκίνο εξαιτίας του καπνού και πώς σκοτώνει τον άνθρωπο. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτή η εμπειρία θα ήταν, και αυτή η γνώση θα ήταν αρκετή για να πείσει τους γιατρούς να μην πλησιάσουνε το τσιγάρο. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε αρκετούς ανθρώπους που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα και καπνίζουν οι ίδιοι. Οπότε καταλαβαίνουμε πως δεν είναι θέμα αποδείξεων, αλλά είναι θέμα προς τα που θα κλείνει η καρδιά. Κατά συνέπεια, και ο διάβολος στοχεύει εκεί στην καρδιά μας. Θέλει να την αποπλανήσει, θέλει να την ξεγελάσει, θέλει να την κάνει να αποστραφεί το Χριστό και να στραφεί αλλού. Και μια καρδιά που δεν είναι στραμμένη στο Χριστό είναι μια καρδιά άρρωστη, είναι μια καρδιά πλανεμένη, είναι μια καρδιά τραυματισμένη, γιατί δεν είναι στραμμένη στην αγάπη. Ο Χριστός είναι η αγάπη. Επομένως η καρδιά μας, όταν δεν είναι στραμμένη στην αγάπη, όταν δεν σχετίζεται με την αγάπη, δεν αγαπά. Η αγάπη είναι η ζωή της καρδιάς. Αν μια καρδιά δεν αγαπά, νεκρώνεται, υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου και ο άνθρωπος γίνεται άκαρδος, άσπλαχνος, σκληρός. Με ποιον τρόπο ο διάβολος καταφέρνει να αποπλανήσει την καρδιά μας? Με την ειδονή των πέντε αισθήσεων. Ξεγελά την καρδιά μας με την ειδονή τη σαρκική, τη σωματική ειδονή, και την κάνει να προσέχουμε άλλα πράγματα. Πώς γλιτώνει ο άνθρωπος από αυτά? Με την εγκράτεια και βέβαια με την ευχαριστία. Εγκρατεύεται όπου μπορεί και αποφεύγει την υπέρμετρη απόλαυση των ειδονών η οποία θα τον αποπροσανατολίσει. Και όπου δεν μπορεί,
προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση, δοξάζει και ευχαριστεί και αναφέρει στο Θεό κάθε του χαρά και ευλογία. Οι λογισμοί λοιπόν που έρχονται είναι σημείο δοκιμασίας. Είναι αν ο άνθρωπος αντιστέκεται και προχωρεί σε θεραπεία και αρετή ή συνενεί και γίνεται ακόμη πιο άρρωστος. Κάθε λογισμός είναι μια ζυγαριά. Κάθε λογισμός είναι μια ζυγαριά. Προς τα πού θα κλείνει η καρδιά μας. Ο ίδιος λοιπόν λογισμός που προκαλεί την απόφαση της καρδιάς μας μπορεί είτε να φανερώσει το πόσο αγαπάμε τον Χριστό, είτε να φανερώσει το πόσο απορρίπτουμε τον Χριστό, το πόσο εύκολα παρατάμε και απομακρυνόμαστε από τον Χριστό. Η ουσία κάθε λογισμού είναι ότι προτιμάμε τον εαυτό μας, την ειδονή μας, την αμαρτία μας από τον Χριστό. Αλλά και όταν η καρδιά μας με αποφασιστικότητα στραφεί στο Χριστό, τότε η νίκη αυτή μας φέρνει σε μια κατάσταση χάριτος και ευλογίας πολύ μεγάλη. Ο κάθε λοιπόν λογισμός μας βοηθάει να πλησιάσουμε τον Χριστό, να αντιληφθούμε την εσωτερική μας κατάσταση και τις αμαρτίες μας. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα ευαίσθητα σημεία μας. Πρέπει λοιπόν να τον αντιμετωπίζουμε αμέσως. Χρειάζεται άμεση άρνηση του λογισμού, όταν είναι ακόμη στην αρχή. Λέει πολύ ωραία ο Δαβίδ, λέει μια ωραία φράση. Λέει, κάθε πρωί έσπαγα τα κεφάλια των νηπίων της Βαβυλώνος πάνω σε μια πέτρα. Και διαβάζοντας κανείς τον ψαλμό αυτόν, αναρωτιέται και λέει, μα αυτό τώρα το κείμενο που παρουσιάζει μια τέτοια φρικτή και απέσια εικόνα, είναι θεόπνευστο? Είναι κείμενο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να προσευχόμαστε? Ποιο είναι το νόημά του? Κάθε πρωί, λέει, με το που ξυπνούσα, έπαιρνα τα μωρά της Βαβυλώνας και έσπαγα τα κεφάλια τους πάνω στην πέτρα. Φρικτή εικόνα, φρικαλέα. Τι εννοεί όμως? Μωρά της Βαβυλώνος είναι οι πονηροί λογισμοί, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη πιάσει ρίζα μέσα μας. Είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Τους κόβω τους σταματάω και τους κόβω πριν ακόμη πιάσουν ρίζα, πριν μεγαλώσουν και κυριαρχήσουν στην καρδιά. Και πώς το κάνω αυτό? Τα χτυπάω στην πέτρα. Η πέτρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Χριστός. Κατά συνέπεια ο Δαβίδ εκεί αναφέρεται προφητικά στην επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού και λέει ότι επικαλούμενος ο άνθρωπος το όνομα του Ιησού αποφεύγει να ριζώσουν μέσα του άλλοι κακοί λογισμοί. Όπως ένα δεντράκι, λένε οι πατέρες, όταν είναι μικρό ακόμη εύκολα το ξεριζώνεις, όταν όμως μεγαλώσει και πιάσει ρίζες και γίνει δέντρο μεγάλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να το ξεριζώσεις. Έτσι λοιπόν και οι λογισμοί, όσο είναι στην αρχή, πρέπει αμέσως από νωρίς να τους διώξουμε. Τότε ευκολότερα θεραπεύεται ο άνθρωπος. Αν όμως καλλιεργηθούν και κρυφτούν και ριζώσουν και αναπτυχθούν, τότε πονάνε πάρα πολύ όταν θεραπεύονται και αν θεραπεύονται. Η πορεία λοιπόν του ανθρώπου κρίνεται από τη στάση του απέναντι στους λογισμούς. Με τη συγκατάθεση τα πάθη διαιωνίζονται, ενώ με την άρνηση, τη χάρη του Θεού και τον αγώνα, ο άνθρωπος ελευθερώνεται, καθαρίζεται και προοδεύει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας
ονομάζει την τέχνη αντιμετώπισης των λογισμών

Και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για τη μεταξύ μας επικοινωνία, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά πρόθυμα στα τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλάμε για τον πόλεμο των λογισμών, για την πάλη εναντίον των λογισμών και μιλάμε για την αντιμετώπιση αυτή των λογισμών, η οποία δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι λογισμοί μας τρελαίνουν. Διαρκώς σκεφτόμαστε ένα σωρό πράγματα. Διαρκώς οι λογισμοί έρχονται και ξανάρχονται στην επιφάνεια. Είπαμε ότι έχουν δύο βασικές αιτίες. Είναι ο άνθρωπος, είναι λογισμοί που είναι δικοί μας και είναι λογισμοί που τους βάζει ο διάβολος. Οι δικοί μας οι λογισμοί είναι οι λογισμοί αυτοί οι οποίοι είναι σαν θα λέγαμε σαν τα είναι λογισμοί που έχουν ερίσματα μέσα μας, είναι λογισμοί οι οποίοι μέσα μας έχουν γίνει αμαρτίες, η καρδιά μας έχει γευθεί ειδονές από κάποιες αμαρτίες, από τη συγκατάθεση σε πονηρούς λογισμούς και έχει εχμαλωτιστεί η καρδιά, έχει κυριαρχηθεί από αυτούς τους λογισμούς. Αυτοί λοιπόν οι λογισμοί έρχονται και ξανάρχονται και εάν δεν φροντίσει ο άνθρωπος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, θα πέφτει συνέχεια στην ίδια και στην ίδια αμαρτία. Πολλές φορές το συναντάμε αυτό, πάμε στην εξομολόγηση και λέμε «Πάτερ, λέω όλο τα ίδια και τα ίδια, γιατί λέω τα ίδια και τα ίδια». Μα λες τα ίδια και τα ίδια γιατί δεν ανέλαβες με συστηματικότητα, με μέθοδο να αντιμετωπίσεις το θέμα των κρυφών λογισμών. Υπήρχαν οι λογισμοί μέσα σου, τους αποδέχτηκες και δημιούργησαν μόνιμες πληγές αυτοί οι λογισμοί. Οι λογισμοί τους αποδέχθηκες και γίνανε μέρος του χαρακτήρα σου. Αφομοιώθηκες από τους λογισμούς. Τους αφομοίωσες και πήρες τη μορφή τους. Είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό αυτό που σας λέω αδελφοί μου, γιατί όταν ένας άνθρωπος αποδεχτεί έναν λογισμό, στιγματίζεται από αυτόν τον λογισμό. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπρατσιανίνοφ, αυτός

0: ο σπουδαίος σύγχρονος ο Ρώσος Άγιος λέει λοιπόν αυτός ότι οι λογισμοί μορφοποιούν την καρδιά μας, της δίνουν μια μορφή, πολλές φορές ακόμη και το σώμα το δίνουν μορφή οι λογισμοί. Λέει δηλαδή, λέει στις παροιμίες ότι ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος φαίνεται από το βλέμμα του, από τον τρόπο που περπατά, ακόμη και από τη σκιά του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι λογισμοί επηρεάζουν τον άνθρωπο ολόκληρο. Όταν ο άνθρωπος αγκαλιάσει με όλη του την καρδιά κάποιους λογισμούς και ταυτιστεί με αυτούς τους λογισμούς και τους κάνει στοιχείο του χαρακτήρα του, τότε αυτοί οι λογισμοί γίνονται στοιχείο του ανθρώπου. Ελκύουν συγκεκριμένο τάγμα δαιμόνων, γιατί κάθε αμαρτία έχει τάγμα δαιμόνων που την υπηρετεί, τη διακονεί, την υποδαυλίζει κλπ. Έτσι και οι λογισμοί, ανάλογα με το ποιοι λογισμοί ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, βλέπουμε και ποιοι δαίμονες ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πέφτει ξανά στα ίδια και στα ίδια. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη επιστημονική, θα λέγαμε, και μεθοδική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, την οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να την κάνει, να την αντιμετωπίσει, χρειάζεται πνευματική καθοδήγηση. Και υπάρχουν και οι άλλοι πηγοί των λογισμού που είναι οι δαίμονες, οι οποίοι στην αναζήτησή τους να δούνε ποια είναι τα αδύνατα σημεία μας, πετάνε λογισμούς για να δουν τι θα καρποφορήσει, τι θα τραβήξει την προσοχή μας. Η πρώτη λοιπόν κατάσταση κατά την οποία οι λογισμοί είναι δικοί μας θέλει να τους αντιμετωπίσουμε, θα πούμε με ποιον τρόπο τώρα αμέσως. Η δεύτερη κατάσταση κατά την οποία είναι οι δαίμονες πετάν λογισμούς, δεν είναι δικοί μας λογισμοί, είναι δαίμονες που πετάν λογισμούς, ψιθυρίζουν σκέψεις προκειμένου να δουν τι θα πιάσει μέσα μας για να ξέρουν πώς θα μας πολεμήσουν, όπως είναι οι πύραυλοι που ρίχνουν το Ιράν στο Ισραήλ για να δει που είναι η αεράμινά του που έχει παθογένεια για να ξέρει που να στοχεύει. Έτσι λοιπόν και οι δαίμονες πετάνε διάφορους λογισμούς. Για αυτούς η αντιμετώπιση είναι η αδιαφορία, η πλήρης αδιαφορία. Για τους άλλους λογισμούς όμως θέλει πολύ συστηματική αντιμετώπιση. Πρέπει να ξέρουμε τον μηχανισμό του πειρασμού. Όπως και να έχει όμως, ο άνθρωπος ωφελείται από τον πόλεμο αυτόν. Πρώτον, μαθαίνει τα αδύνατά του σημεία. Μαθαίνει τις αδυναμίες του. Μαθαίνει το χαρακτήρα του. Ο πόλεμος λοιπόν των λογισμών μας φέρνει σε αυτογνωσία. Δεύτερον, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Ακόμη και οι Άγιοι έχουν λογισμούς. Οι Άγιοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι φτάσαν σε ένα σημείο να μην έχουν λογισμούς. Δεν συγκατατίθενται στους λογισμούς, αλλά έχουν λογισμούς. Ο διάβολος μέχρι τελευταία στιγμή, λένε οι πατέρες, μέχρι τελευταία αναπνοή, πολεμάει τους ανθρώπους με τον πόλεμο των λογισμών. Αλλά οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν συγκατάθεση στους λογισμούς, δεν τους δέχονται, τους απορρίπτουν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο αναφέρεται στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Όταν λέει ο Μέγας Αντώνιος πέθανε και άρχισε να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό για να προσκυνήσει η ψυχή του το Θεό, οι δαίμονες στέκονταν από μακριά, δεν τολμούσαν να πλησιάσουν την ψυχή του Μεγάλου Αντωνίου, γιατί τους είχε διαλύσει ο Άγιος, ας πούμε. Και του φώναζαν από μακριά, «Αντώνιε, μας νίκησες». «Όχι», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, «δεν σας νίκησα ακόμη». έφτασε μπροστά, λέει, στην πόρτα του παραδείσου και του φωνάζουν οι δαίμονες: «Αντώνιε, μας νίκησες». «Όχι», λέει ο Μέγας Αντώνιος, «ακόμη δεν σας νίκησα». Έβαλε το ένα του πόδι μέσα στον παράδεισο και οι δαίμονες φώναζαν: «Αντώνιε, μας νίκησες». «Όχι», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, «δεν σας νίκησα ακόμη». Και όταν μπήκε ολόκληρος μέσα στον παράδεισο, τότε στράφηκε και τους είπε: «Τώρα σας νίκησα». Βλέπετε πόσο προσεκτικοί ήταν οι Άγιοι. Ο διάβολος προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχει και ότι δεν πολεμάει τον άνθρωπο. Πολλές φορές έρχονται στην εξομολόγηση άνθρωποι και λένε: «Πάτερ, σκέφτομαι αυτό, σκέφτομαι εκείνο». Και ενώ είναι ολοφάνερο ότι δεν είναι δικές τους σκέψεις, αυτοί στεναχωριούνται και νομίζουν ότι είναι δικές τους σκέψεις και ταλαιπωρούνται. Ο διάβολος λοιπόν κρύβεται να μην φανερωθεί, να μην γίνει αντιληπτός. Γιατί αν αναγνωριστεί ο εχθρός, ξέρουμε προς τα πού θα στραφούμε και πώς θα πολεμήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και ο διάβολος κρύβεται, σπέρνει τους λογισμούς του με πολλή τέχνη. Πολλές φορές χαλαρώνει τον πόλεμο εναντίον μας και εμείς νομίζουμε ότι είναι καλά τα πράγματα και ξεθαρεύουμε. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή να μην ξεθαρεύουμε. Βλέπετε ο Μέγας Αντώνιος με τι προσοχή στάθηκε και αντιμετώπιζε το θέμα των λογισμών. Δεν δεχόταν ότι νίκησε ακόμη και ενώ ήταν μπροστά στην πόρτα του παραδείσου. Έχει ένα παρόμοιο περιστατικό ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Λέει ότι αυτόν και το γέροντά του, τον πατέρα Ιωσήφ, ίσως και κάποιους άλλους πατέρες από τη συνοδεία τους, τους είχε καλέσει στην ενθρόνησή του ο προηγούμενος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Πέτρος, ο οποίος ήταν Κύπριος και ήταν γνωστός με τους πατέρες και τη συνοδεία λόγω της κοινής τους καταγωγής, της κυπριακής καταγωγής τους. Τους κάλεσε λοιπόν, όταν εξελέγει Πατριάρχης, τους κάλεσε στην ενθρόνηση. Αφήσανε λοιπόν και οι πατέρες την έρημο και κατέβηκαν στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, δεν ξέρω πού γίνονται οι ενθρονήσεις, και για να παραστούν, να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Πατριάρχη. Και επειδή σε εκείνα τα μέρη δεν υπάρχουν μοναστήρια για να φιλοξενηθούν οι αγιορείτες, τους έκλεισε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ο άνθρωπος διαμονή. Και λέει ο Άγιος Λεμεσού: «Όταν», λέει, «μπήκα», λέει, «μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, βλέπω μπροστά μου την τηλεόραση». Είχα να δω τηλεόραση δεκαετίες, αναφέρει ο Άγιος Λεμεσού. «Και σκέφτομαι», λέει, «τώρα εγώ δεν έχω καμιά επιθυμία να ανοίξω τηλεόραση, αλλά γιατί να δώσω αφορμή και να έχω πόλεμο? Τώρα δεν έχω πόλεμο. Δεν με ενοχλεί ο λογισμός μου. Αλλά ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολο, αφού έχω πρόσβαση, να ξεγελαστώ και να πάρω το τηλεκοντρόλ και να κάνω ζάπινγκ». «Φοβήθηκα», λέει ο Άγιος Λεμεσού, «φοβήθηκα τον εαυτό μου και τον προφύλαξα». Έβαλε το χέρι μου πίσω από την τηλεόραση, έβγαλε ένα καλώδιο που είχε, άνοιξε το παράθυρο και το πέταξε. Και έτσι δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει λογισμός για να δω τηλεόραση. Αργότερα, λέει, όταν έφευγα από το ξενοδοχείο, άφησα, χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν, άφησα στη ρεσεψιόν ένα χρηματικό ποσό σε αντικατάσταση του καλωδίου, αν τους έκανα κάποια ζημιά. Δεν ξέρω, λέει, τι έγινε. Βλέπουμε λοιπόν πως οι πατέρες φυλάγουν τον εαυτό τους. Πρέπει λοιπόν και εμείς να μην ξεθαρεύουμε, αλλά με μια σοφία να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας για να προσέχουμε από πιθανές επιθέσεις, από αδύνατα σημεία. Συνοψίζοντας λοιπόν το περιεχόμενο της εκπομπής μας της σημερινής, λέμε ότι η πνευματική ζωή είναι πάλι εναντίον των κακών λογισμών. Ότι οι λογισμοί έρχονται για να πληγώσουν την καρδιά μας με σκοπό να την κατακτήσουν και να την αιχμαλωτήσουν. Γιατί εάν τελικά μέσα στην καρδιά μας γεννηθεί ή εγκαθιδρυθεί, εγκατασταθεί ένας κακός λογισμός, είναι σχεδόν βέβαιο, είναι θα λέγαμε νομοτελειακό, ότι αυτός ο λογισμός κάποια στιγμή θα γίνει και πράξη. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές αμαρτίες και τις κακές πράξεις, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στην εσωτερική μας κατάσταση. Δεν καταφέραμε να πούμε πώς είναι ο μηχανισμός του πειρασμού, πώς λειτουργεί. Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι σε αυτό, μας τον αναλύουν και μας λένε πώς λειτουργεί ο πειρασμός και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αντιμετωπίσουμε. Τώρα περιγράψαμε στην σημερινή μας εκπομπή αυτή την κατάσταση και πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας θα περιγράψουμε την εξέλιξη του λογισμού και την αντιμετώπιση του. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Όσιος Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
7: Ώρα Ελλάδος, 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι η μεγαλύτερα επιτυχία είναι να κερδίσουν τον πρώτον λαχνών ενός λαχείου και να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ματέα είναι αυτή η επιτυχία, διότι τα χρήματα δεν προσφέρουν την ευτυχία εις τον άνθρωπον. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσοι πλούσιοι το έχουν διακηρύξει αυτό. Ποια είναι λοιπόν η μεγαλύτερα επιτυχία του ανθρώπου εις αυτήν την ζωή? Δια των χριστιανών βεβαίως είναι το Άγιον Βάπτισμα, με το οποίο ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Μπορεί να εξασφαλίσει την αιώνιον ζωή εις την Βασιλείαν του Θεού, να γίνει δηλαδή αιωνίως ευτυχής. Αυτό όμως περιέχει και πολλά άλλα χαρίσματα. Ένα από αυτά αναφέρεται εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 9ης Κυριακής μετά την Πεντηκοστή. Θα το διαπιστώσετε καθώς θα ακούμε σε εμελή Απαγγελίαν το Ιερόν Αποστολικό Ανάγνωσμα και μετά το ανάγνωσμα και την απόδοση του νοήματος δια να γίνει κατανοητόν.

κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομή, θεμέλιον γαράλων ουδείς δυνατεθήνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς ο Χριστός. Είδε της επικοδομής

μην εκάστου το έργον φανερόν γεννήσετε. Η γάρ ημέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται.

Σαν συνέχεια του διδάγματος της Αποστολικής Περικοπής της περασμένης Κυριακής έρχεται το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Σε αυτό ο Απόστολος Παύλος υποδεικνύει αφενός μεν ποια είναι η θέση και το αξίωμα και το έργο των κηρύκων του Ευαγγελίου και γενικά των λειτουργών της Εκκλησίας και αφετέρου ποια είναι η θέση και το καθήκον των άλλων μελών της Εκκλησίας. Ας προσέξουμε, διότι το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς οι Απόστολοι, λέει ο Θείος Παύλος, και γενικά όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, είμαστε συνεργάτες του Θεού στο έργο της Εκκλησίας, το οποίο σκοπόν έχει τη σωτηρία των ανθρώπων. Εργαζόμαστε κάτω από τις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού και πρόκειται μια μέρα να λογοδοτήσουμε. Σεις οι χριστιανοί είστε αγρός πνευματικός, χωράφι που ανήκει στο Θεό και καλλιεργείται από Αυτόν, ο οποίος χρησιμοποιεί εμάς ως όργανά Του. Είστε πνευματική οικοδομή η οποία χτίζεται από Αυτόν και χρησιμοποιεί εμάς ως χτίστες Του. Στο έργο αυτό η χάρις του Θεού κάλεσε και μένα και μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιο και να ιδρύω εκκλησίες στα ειδωλολατρικά έθνη. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίση που μου έκανε ο Θεός και με το έργο που μου ανέθεσε σαν έμπειρος αρχιμάστορας στην πνευματική οικοδομή κάθε εκκλησίας που ιδρύω, έχω θέσει θεμέλιο στερεό την πίστη στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος επάνω στον οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Χριστός και Εκκλησία είναι το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο. Επάνω στο θεμέλιο αυτό, με βάση δηλαδή την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, καθένας από τους άλλους κήρυκες και εργάτες της Εκκλησίας συνεχίζει το χτίσιμο, συνεχίζει δηλαδή να διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αγιάζει τους πιστούς με την χάρη των μυστηρίων. Ας προσέχει λοιπόν πώς συνεχίζει το χτίσιμο επάνω στο θεμέλιο που ήδη έχει τεθεί. Ας προσέχει μήπως δεν μεταδίδει ανώθευτη και διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ας προσέχει να εργάζεται με ζήλο και προθυμία, χωρίς εφάμαρτες φιλοδοξίες, αλλά σύμφωνα πάντοτε με το Θείο θέλημα. Άλλωστε η ποιότητα του έργου κάθε πνευματικού εργάτη θα γίνει γνωστή και φανερή κατά την ημέρα της κρίσεως και της ανταποδόσεως. Τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί εάν χρησιμοποίησε χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους ή αντίθετα ξύλα χόρτων καλάμεν. Εάν δηλαδή δίδαξε τα ορθόδοξα δόγματα, εάν στήριξε στην αληθινή πίστη τους χριστιανούς, εάν τους οδήγησε στις αρετές και τις καλές πράξεις ή μήπως τυχόν νόθευσε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έδωσε κακό παράδειγμα. Μήπως δεν καλλιέργησε πνευματικά τους χριστιανούς, αλλά τους άφησε να μένουν στις κακίες και τις αμαρτίες τους. Ενώ λοιπόν το έργο των πρώτων θα μοιάζει με το χρυσό και το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους που όσο περνούν από τη δοκιμασία της φωτιάς τόσο γίνονται καθαρότεροι, το έργο αντίθετα των άλλων θα μοιάζει με τα ξερά χόρτα και τα ξύλα που κατακαίγονται στη φωτιά. Εκείνος ο εργάτης της Εκκλησίας που το έργο του θα αντέξει στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν θα καεί, γιατί θα είναι γνήσιο και ευάρεστο ενώπιον του Θεού, θα ανταμευθεί για το έργο του αυτό από τον Θεό. Ο άλλος όμως του οποίου το πνευματικό έργο θα κατακαεί επειδή δεν έχει πνευματικό περιεχόμενο, δεν πρόκειται να ανταμευθεί για τους κόπους του. Και μάλιστα με δυσκολία θα σωθεί και ο ίδιος, σαν τον άνθρωπο περνά από μέσα από τις φλόγες και διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Αυτά ισχύουν για τους εργάτες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η οικοδόμη, αλλά και οι απλοί χριστιανοί αποτελούν ο καθένας ιδιαιτέρως, αλλά και όλοι μαζί, ναό του Θεού. Είναι ο κάθε χριστιανός ναός του Θεού, διότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνούμε αυτό το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού,
που έγινε άνθρωπος για χάρη μας, αλλά και όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούμε θεία οικοδομή στην οποία ακρογωνιαίος λίθος και θεμέλιο αιώνιο και ακατάλυτο είναι ο Κύριος Ιησούς, ενώ λίθοι ζωντανοί που οικοδομούμαστε επάνω στο θεμέλιο, το Χριστό, είμαστε όλοι εμείς οι πιστοί. Εάν οι λίθοι ενός οικοδομήματος αποσπώνται από τη θέση τους, δημιουργείται ρήγμα και η οικοδομή γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στο θείο οικοδόμημα της Εκκλησίας. Μπορεί δηλαδή με πλανεμένες διδασκαλίες και διχασμούς να καταστρέφει κανείς το ναό του Θεού, να διασπά την ενότητα της Εκκλησίας. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος με διάφορες αμαρτίες να μολύνει ο άνθρωπος τον εαυτό του και να αναγκάζει τη χάρη του Θεού να φεύγει από αυτόν. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον άνθρωπο που τολμά είτε έτσι είτε αλλιώς να καταστρέφει το ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα ξεσπάσει δηλαδή εναντίον του η οργή του Θεού και θα καταδικαστεί στην αιώνια κόλαση. Φοβερό πράγματι το κατάντημα ενός τέτοιου ανθρώπου, είτε εργάτης της Εκκλησίας είναι, είτε απλός χριστιανός. Το καθήκον μας λοιπόν αγαπητοί είναι τούτο, να μείνουμε πιστοί και αμετακίνητοι στην ορθόδοξη πίστη μας, χωρίς να προσέχουμε τις αιρετικές κακοδοξίες και τις πλανεμένες και αντίχριστες διδασκαλίες μερικών ανθρώπων. Να προσπαθούμε ακόμη να εφαρμόζουμε τις εντολές του Ευαγγελίου και να αγιάζουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον εαυτό μας. Ας χτίζουμε επάνω στο θεμέλιο χρυσό και ασήμι και πολύτιμους λίθους. Ας εκτελούμε πράξεις θεάρεστες, ώστε κατά την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως να μας κρίνει άξιος ο Θεός για το μισθό που υπόσχεται να χαρίσει σε κάθε εργάτη του αγαθού. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η απόδοση του νοήματος όπως την αναφέρει εις το Κυριακοδρόμιον ο αείμνηστος πατήρ Χριστοφόρος. Πρώτα όμως θα ακούσουμε έναν ύμνο και μετά θα προχωρήσουμε. Τον ύμνο ψάλλει η χοροδία των μοναχών της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας.

Θα προχωρήσουμε τώρα στη μελέτη του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ασφαλώς θα έχετε καταλάβει ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του χριστιανού. Είναι η μεγάλη και καταπληκτική τιμή που μας κάνει ο Θεός να μας δέχεται σε συνεργασία εις το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτός είναι το παν. Αυτός μας καλεί. Αυτός εργάζεται δια των μυστηρίων το έργο της σωτηρίας μας. Μας δέχεται από άφατον συγκατάβασιν και μακροθυμίαν. Εμείς είμαστε βοηθοί τετάρτης κατηγορίας. Επομένως, πολύ θα μας ωφελήσει να μελετήσουμε τον πρώτον στίχο του Αποστολικού Αναγνώσματος που λέγει «Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε». Η ερμηνεία του στίχου αυτού είναι η εξής. «Είμαστε και οι δύο ένα». Διότι και εκείνοι που φυτεύουν και εκείνοι που ποτίζουν είμαστε συνεργάτες του Θεού εις το έργο Του που αποβλέπει εις την σωτηρία σας. Είστε αγρός ο οποίος ανήκει εις τον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν. Είστε η οικοδομή του Θεού που κτίζεται από Αυτόν με όργανά Του και κτίστης Του εμάς. Να καταλάβουμε ή καλύτερα να συναισθανθούμε ποιος είναι αυτός που μας καλεί και για ποιο έργο μας καλεί. Εισερχόμαστε ήδη στην πνευματική ατμόσφαιρα. Αυτός που μας καλεί είναι ο άπειρος Θεός και το έργο Του είναι η σωτηρία μας. Θα μπορούσε να φέρει εις πέρας μόνος Του το έργο της σωτηρίας. Εδώ όμως φαίνεται η πανσοφία Του και η συγκατάβαση. Μας δέχεται, αν και είμαστε ανάξιοι, να διακονήσουμε εις το ύψιστον αυτό έργον που είναι η σωτηρία μας. Δι' αυτό δεν ανέβηκε εις τον Σταυρόν. Δι' αυτό δεν έχει ιδρύσει την Αγία Εκκλησία. Δι' αυτό δεν μας ανέχεται. Όλα αυτά που είπαμε είναι θεωρητικά. Εις την πράξη τι γίνεται? Καταρχήν να πούμε αυτό που είπαμε, ότι δηλαδή ο Θεός αναδεικνύει εργάτας κατά την ευδοκία Του. Από την στιγμή όμως που θα κληθούν, και αυτό είναι πολύ τιμητικό δι' αυτούς, αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη και πρέπει να παραμείνουν πιστοί στην κλίση τους. Βέβαια το σύνθημα που επήραμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα αφορά τους Αγίους Αποστόλους. Αυτούς τους εκάλεσε ο ίδιος ο Κύριος να τον υπηρετήσουν. Μάλιστα τους άφησε στην γη να τον υπηρετούν επειδή αυτός θα έφευγε. Και το έκαναν αυτό με τα πάσης προθυμίας. Θυμηθείτε με ποιον καταπληκτικόν τρόπον εκάλυσε τον διώκτην Παύλο. Έχει όμως εφαρμογή ο λόγος του Χριστού και εις τους πιστούς. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις και να μην ομολογείς την πίστη σου. Τότε τι χριστιανός είσαι? Αφού δεν ομολογείς τον Χριστό ως σωτήρα σου, δεν τον αγαπάς. Τον πιστεύεις αλλά δεν τον αγαπάς. Εάν δεν τον αγαπάς, δεν αξίζει δια των Χριστών. Κάθε χριστιανός λοιπόν είναι και ιεραπόστολος. Δεν είναι δυνατόν να έχεις το στόμα σου κλειστόν, αφού ζεις σε κάποια κοινωνία και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εις αυτήν την θέση σε έβαλε ο Θεός δια να οδηγήσεις τους ανθρώπους εις τον Χριστόν. Τι γίνεται όμως με τα παιδιά μας και γενικώς με τα σχολεία εις τα οποία φοιτούν? Εδώ πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Δεν πρέπει να ανεχθούμε τα παιδιά μας να ζουν μακριά από την Εκκλησία, χωρίς να έχουν θεμέλιον της ζωής τους στην Εκκλησία, δηλαδή των Χριστών. Δυστυχώς η αθεία επικρατεί στα σχολεία. Τα παιδιά παρασύρονται από τους επικηδείους. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που μας κυβερνούν δεν πιστεύουν στον Χριστό και πολεμούν την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να ξεθεμελιώσουν τελείως την Εκκλησία. Περιφρονούν τον Χριστόν. Έχουν βάλει άλλο θεμέλιον. Μερικοί την γνώση και την επιστήμη και άλλοι την καλοπέραση και την άνεση. Βλέπουμε όμως πού οδήγησε αυτή η κατάσταση. Τα παιδιά, οι νέοι αυτοκτονούν διότι δεν έχουν στήριγμα. Δεν έχουν θεμέλιον των Χριστών. Θα έλθουν και τα χειρότερα. Τα παιδιά επαναστατούν εναντίον των γονέων και τους κακοποιούν. Δεν μπορεί να σταθεί μια κοινωνία που δεν έχει θεμέλιον των Χριστών. Κάτι της λείπει και αυτό είναι ο Χριστός.
Να επιστρέψουμε όμως στην Επανάσταση που είναι ανάγκη να κάνουμε. Όλοι μαζί. Κανείς να μην μείνει αμέτωχος, αδιάφορος. Είναι ένα θέμα που μας καίει. Χάνουμε τα παιδιά μας. Σε λίγο η δοξασμένη πατρίδα μας, η Ελλάδα, θα κινδυνεύσει να χαθεί, να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Όλοι μαζί, κληρικοί και λαϊκοί, με την βοήθεια του Θεού, με την εκτενή και θερμή προσευχή, να αντιμετωπίσουμε την δοκιμασία. Ενορίες, μοναστήρια, αδελφότητες και όλα τα μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας επιστρατεύονται σε αυτήν την μάχη. Δεν έχουμε να κάνουμε με εχθρούς φανερούς. Οι εχθροί είναι αόρατοι και μπαίνουν από τις τηλεοράσεις και το διαδίκτυο. Ο πόλεμος είναι ιδεολογικός. Φύλακες λοιπόν εις τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Ο εχθρός δεν θα περάσει. Η απιστία και η αθεία δεν έχει θέση στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, εμείς και τα παιδιά μας. Αφήστε μας να ζήσουμε όπως θέλουμε, δηλαδή με την πίστη μας εις τον Χριστό. Η πατρίδα μας μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να παλέψει και να νικήσει. Άντεξε επί 400 χρόνια τη σκλαβιά εις ένα αδυσόπιτον σκληρών τύραννων. Θα αντέξει και τώρα και θα κρατήσει την πίστη και τις αρχές της. Όσο κι αν πιέζουν οι οπαδοί του οικουμενισμού να τις προδώσει. Πρέπει όμως να πούμε και πρακτικώς τι πρέπει να κάνουμε. Πίστης ότι η Εκκλησία έχει την αλήθεια, την Αγία Γραφή, η οποία είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Γονείς που αγαπάτε τα παιδιά, να τα οδήγετε στον Χριστό, στην Εκκλησία. Κοινή προσευχή στην οικογένεια. Επισκέψεις στα σχολεία και επικοινωνία με τους ευσεβείς δασκάλους και τα παιδιά. Θα βρούμε τρόπον επικοινωνίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και το περισσότερο θα το κάνει ο Θεός. Δεν πρέπει όμως να απογοητευτούμε καθώς ζούμε την παρούσα κατάσταση της Ελλάδος που είναι τόσο απογοητευτική. Αντιθέτως, να πάρουμε δύναμη. Να καταλάβουμε σε ποια κοινωνία ζούμε και να αγωνιστούμε. Ο Χριστός θα νικήσει. Ποτέ δεν γνώρισε ήταν, αλλά είναι πάντα νικητής. Παρομοίως και όσοι ανήκουν σε αυτόν. Εξετάζοντας την κατάσταση της κοινωνίας μας και βλέποντας την διαφθορά στην οποία βρίσκεται, δεν πρέπει να απογοητευτούμε, αλλά να ισχυροποιηθούμε με την χάρη του Θεού και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εις το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι γραμμένο και το εξής. «Ο αδικών αδικησά το αίτη». Και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το αίτη, και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Κανενός η θέληση και η ελευθερία δεν εκβιάζεται. Ας κάνει ο καθένας ελεύθερα αυτό που επιθυμεί. Εκείνος που αμαρτάνει, αν θέλει, ας αμαρτήσει ακόμα περισσότερο. Και εκείνος που είναι ακάθαρτος από τα ρυπαρά έργα της σαρκός, ας γίνει περισσότερο ρυπαρός αν του αρέσει. Αλλά και ο δίκαιος ας επιτελέσει περισσότερα έργα δικαιοσύνης και αρετής και ο Άγιος ας αγιαστεί ακόμα περισσότερο. Ο καθένας, αδελφοί, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι του αρέσει. Θα ανταμυφθεί όμως ανάλογα με τα έργα του. Αγαπητοί αδελφοί και συνεργάτε εις το έργο της σωτηρίας μας. Όσοι έχουν κλείσει από τον Θεό να είναι εργάτε της Εκκλησίας, ας κάνουμε το έργο μας με τα πάσης ακριβίας και ταπεινοφροσύνης. Όσοι είναι απλά μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, ας προσέχουν να βοηθούν τους αντιπροσώπους της Εκκλησίας εις το βαρύ έργο της σωτηρίας των ψυχών. Όλων όμως την προσοχήν, ας ελκύσουν οι νέοι της Ελλάδος, η χρυσή νεότης που πρέπει να ανήκει εις το στράτευμα της Εκκλησίας. Η νεότης πρέπει να κερδιθεί εις Χριστόν. Τότε η Ελλάδα μας θα δοξαστεί περισσότερο από το παρελθόν. Θα είναι μεγάλη ευλογία για μας να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και να συντελέσουμε εις την επιτυχία. Ο Θεός μαζί μας, καλή νίκη. Ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη και πρέπει να διακόψουμε. Θα τα πούμε και την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Γεωφως.
1: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
1: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή Εξ Ελληνικών Λόγων. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να δώσει κάποιες νήξεις για το πώς σπουδαίοι και εμπνευσμένοι από τον Θεό άνθρωποι στην πορεία την μακρά την εκκλησιαστική χρησιμοποίησαν τις πολλές δυνατότητες που τους παρήχε η ελληνική γλώσσα, αυτή η ελληνική γλώσσα που είχε καλλιεργηθεί από αιώνες, επί αιώνες στην αρχαία Ελλάδα και την οποία τη γνώριζαν πολύ καλά και γνώριζαν και τα έργα τα οποία είχαν γραφτεί σε αυτήν. Πώς λοιπόν αξιοποίησαν αυτή τη γλώσσα για να υμνήσουν το Θεό, για να περιγράψουν γεγονότα από την ιστορία της Εκκλησίας μας ή από την Αγία Γραφή και για να μας νουθετήσουν πνευματικά, αλλά και να μας παρηγορήσουν πνευματικά και να μας βοηθήσουν εμείς όλοι οι πιστοί που βρισκόμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας προς το Θεό με έναν λόγο έξω από το συνηθισμένο, έναν λόγο ποιητικό. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αναδείξει αυτή η εκπομπή. Και βέβαια, στην προσπάθειά της αυτή, παραλείπει ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό της υμνογραφίας, που είναι το μουσικό. Γιατί οι ύμνοι σίγουρα είναι θαυμαστοί κατά κύριο λόγο για τον λόγο, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον λόγο, για τα νοήματα τα οποία περιέχει αυτός ο λόγος, για την υπέροχη ποίηση που κρύβουν. Αλλά συγχρόνως αυτοί οι ύμνοι δεν προορίζονται για να αναγνωστούν χήμα, προορίζονται για να ψαλούν. Και για να ψαλούν έχουν στολιστεί με υπέροχη μουσική ή γράφτηκαν πάνω σε προϋπάρχουσα μουσική, την αξία της οποίας πολλοί αναγνωρίζουν, άλλοι αγνοούν. Στη Δύση οι περισσότεροι που λέγονται μουσικόφιλοι δεν έχουν ιδέα τι είναι η βυζαντινή μουσική. Δεν γνωρίζουν καν πόσα χρωστάει η δική τους μουσική, η δυτική μουσική, στη βυζαντινή. Αλλά σίγουρα η βυζαντινή μουσική με τα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την δυτική μουσική. Όπως έλεγε κάποιος δάσκαλός μου, αν πάρεις έναν ύμνο και πας ένα πιάνο και πας να τον παίξεις αυτό τον ύμνο στο πιάνο, θα παραχθεί κάτι που θα στο θυμίζει τον ύμνο, αλλά δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ο ίδιος. Γιατί τα μουσικά διαστήματα είναι διαφορετικά από αυτά που μπορεί να αποδώσει το πιάνο ή ένα άλλο, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Και οι κανόνες λειτουργίας της μουσικής είναι διαφορετικές, γιατί η μουσική αυτή είναι γραμμένη για τη φωνή και η φωνή είναι ένα όργανο πολύ πιο εύπλαστο από τα υπόλοιπα όργανα, τα μουσικά όργανα, τα οποία μπορεί να αποδίδουν υπέροχους ήχους και πολλές φορές και η δυτική μουσική μας γοητεύει με την ομορφιά της, προς Θεού δεν την αγνοεί κανείς, αλλά η βυζαντινή μουσική που κατά κύριο λόγο εκφράζεται μέσα από την ψαλμωδία, αλλά όχι μόνο, και η δημοτική μουσική, η ελληνική και αυτή η βυζαντινή μουσική είναι. Η βυζαντινή μουσική λοιπόν έχει μια ομορφιά και μια ιδιαιτερότητα ξεχωριστή. Και άρα πάντα όταν μιλάμε για την υμνογραφία πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα όσα λέμε εδώ είναι ελλιπή. Στην πραγματικότητα, για να δούμε όλη την ομορφιά της υμνογραφίας θα έπρεπε κάθε ύμνος που ακούγεται εδώ να ψάλλεται κιόλας. Και ομολογώ ότι το είχα σκεφτεί ξεκινώντας την εκπομπή ότι θα μπορούσαμε να κάναμε αυτό το μουσικό διάλειμμα

η μονοτονία του λόγου να απαλύνεται με κάποιες πολύ όμορφες μουσικές που δεν ανήκουν σε αυτό το κλίμα, σε άλλο κλίμα, αλλά ας πούμε ότι ξεκουράζουν το αυτί του ακροατή από την συνεχή εκφορά του λόγου. Συγχωρήστε με για αυτή τη μακρά εισαγωγή και πάμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Πρώτα μας σας θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι ενός σπουδαίου Ρώσου συνθέτη, του Δημήτρη Σωστακόβιτς, και προέρχεται από την πέμπτη συμφωνία του, γραμμένη σε ρεελάσσονα κλίμακα. Συνεχίζουμε λοιπόν την παρουσίαση της υμνογραφίας για την εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τροπάριο της ίδιας οδής. Μαράνας προθέλυμνα. Εδώ ομολογώ ότι όταν έφτασα σε αυτό το σημείο του ύμνου και διάβασα αυτή τη λέξη, έμεινα τελείως αμήχανος. Λίγο πολύ πες έχω κάποια γενική γνώση της αρχαίας ελληνικής, αρκετές λέξεις ξέρω τι σημαίνουν, κάποιες άλλες ξέρω ότι κάπου τις έχω ξαναδεί, κάπου τις έχω ακούσει, μπορεί να μην ξέρω ακριβώς τι θα πούν, αλλά αυτή η λέξη προθέλυμνα, ομολογώ, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που την έβλεπα γραμμένη. Και όντως αναζήτησα να δω τι είναι αυτή η λέξη και μάλιστα στην αρχή νόμιζα πως ήταν επίρρημα προθέλυμνα, ενώ είναι πληθυντικός του ουδετέρου. Είναι λοιπόν ο προθέλυμνος, το προθέλυμνον, τα προθέλυμνα. Τι είναι προθέλυμνος? Είναι αυτός που προέρχεται από τη ρίζα. Και είναι λέξη που τη συναντάμε μόνο στον Όμηρο. Αρκετές φορές βλέπουμε οι υμνογράφοι της Εκκλησίας να δανείζονται λέξεις όχι από την πιο κοντινή τους αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά από παλιότερες πηγές και δι' από τον Όμηρο, ο οποίος πρέπει να πω ότι ήταν πολύ αγαπητός στη Βυζαντινή περίοδο και χρησιμοποιείται και σαν διδακτικό βιβλίο στα σχολεία. Προθέλυμνος λοιπόν είναι αυτός που προέρχεται από τη ρίζα. Τι σημαίνει εδώ? Μαράνας προθέλυμνα ασεβία στα φυτά. Αφού λοιπόν μάρανες από τη ρίζα τους τα φυτά της ασέβειας, ως Γεωργός Πανάριστος. Όπως ο Γεωργός λοιπόν τι πάει και κάνει, πάει και χτυπάει με την αξίνα του, με το όργ του γασμά του, με το κοσκαλιστήρι του ό,τι διαθέτει, χτυπάει για να ξεριζώσει, για να μαράνει μέχρι τη ρίζα. Ή αν σήμερα ο σημερινός Γεωργός βάζει κάποια φάρμακα, φυτοφάρμακα, θέλει να μαράνει ως τη ρίζα, αλλά να ξεριζώσει, να εξαφανίσει. Εδώ τι να εξαφανίσει? Τα φυτά της ασεβίας.

Ως Γιώργος Πανάρης, λοιπόν, σαν Γιώργος πολύ καλός έκανε σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, τα βγάλαμε τα φυτά της ασεβίας, αλλά κάτι πρέπει να βάλουμε στη θέση του στο χωράφι, ε. «Εν τη ψυχή μου φόβον τον του Θεού εμφύτευσον ένδοξε». Το χωράφι λοιπόν για το οποίο μιλάμε, για τα φυτά της ασεβίας, τώρα που τα μάραμνες προθέλυμνα, τώρα φύτεψες αυτά, φύτεψες αυτό το χωράφι στην ψυχή μου τον φόβο του Θεού. Αρετών ευκαρπίαν αναθάλλοντα. Φύτεψε το φόβο του Θεού, ο οποίος μετά τι θα κάνει, θα βλαστήσει, αναθάλλω, βλαστάνω, θα βλαστήσει την ευκαρπία των αρετών. Στη θέση λοιπόν που ήταν αυτά τα ξερόχορτα, τα ζυζάνια, τα άχρηστα, θα βγει ένα φυτό τώρα το οποίο θα είναι καλό και το οποίο θα δώσει ωραίο καρπό. Τι ωραίο καρπό, ωραίο καρπό των αρετών. Βλέπουμε λοιπόν με αυτή τη μεταφορά από τη γεωργική ζωή, τι ωραία που ο υμνογράφος χρησιμοποιεί το παράδειγμα της γεωργικής ζωής για να μας καταστήσει πιο φανερά τα αφορώντα στην πνευματική ζωή.

0: και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. Ιών της Παρθένουσε, ο εκτάφτης περηφανός ονόμασε. Ιών της Παρθένου, έχουμε συνηθίσει να λέμε τον Χριστό. Αλλά εδώ λέει, σε ονόμασε. Σε ποιον αναφέρεται? Ποιος σε ονόμασε? Ο εκτάφτης προελθόν. Άρα, ο Χριστός, αυτός που γεννήθηκε από την Παρθένο, σε ονόμασε Υιόν της Παρθένου. Πράγματι δεν είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα ιδού η μήτρη σου, η Παναγία, ιδού ο Υιός σου. Σε ονόμασε λοιπόν Υιόν της Παρθένου, περηφανώς ολοφάνερα, μέσα σε όλο τον κόσμο το άκουσε όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, μεθύς δυσόπη, με την οποία Παναγία τώρα οικέτευε, θέση πάντας Υιούς Θεού Παναίδη με χρηματίσε. Μαζί της λοιπόν εκδυσόπη, παρακάλατον, να ονοματίσει, να αναγνωρίσει πάντας Υιούς του Θεού θέση. Δεν είμαστε φύση. Φύση είναι ο Χριστός. Αλλά εμείς να μας πάρει και να μας βάλει και εμάς στη θέση των Υιών του Θεού. Παναίδη με, ξακουστές που δε, ποιούντας τα ευάρεστα. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να κάνουμε τα ευάρεστα, αυτά που είναι ευχάριστα, αυτά που είναι ικανοποιητικά, που είναι αρεστά στο Θεό. Υιών της Παρθένουσε, ο εκτάφτης προελθόν, περηφανώς ονόμασε. Μεθύς δυσόπη, θέση πάντας Υιούς Θεού Παναίδη με χρηματίσε, ποιούντας τα ευάρεστα. Προχωρούμε στο τελευταίο τροπάριο του δεύτερου κανόνα της έκτης οδής. Σαρκός ομοιώματι εγνωρίστη της βρωτής Θεός εξού Πανάμωμε. Πανάμωμος, ένας χαρακτηρισμός πολύ συχνός για την Παναγία. Από σένα λέει, γνωρίστηκε στους βρωτούς, τους βρωτήν εθνητή, στους νητούς ανθρώπους, ο Θεός, αλλά γνωρίστηκε σαρκός ομοιώματι. Γνωρίστηκε με μορφή σάρκας, με μορφή ανθρώπινη. Ο κόσμος λοιπόν γνώρισε μέσα από σένα τον Υιό του Θεού με σάρκα ανθρώπινη. Ον εκδυσόπη πάντοτε, τον οποίο τώρα Θεό πάντοτε οικέτευε, τη σαρκός ημών τα φρονήματα Παναγία νεκρώσε τα ολέθρια. Τις τάσεις, τις σκέψεις, διαθέσεις της σάρκας μας, οι οποίες είναι ολέθριες, καταστρεπτικές, να νεκρώσει. Εκείνος με έδωσε ζωή στη σάρκα και εμφανίστηκε σαν σάρκα, με σαρκική μορφή στον κόσμο, αλλά από σένα Παναγία ζητούμε τα δικά μας φρονήματα, τις δικές μας τάσεις τις σαρκικές, που είναι καταστρεπτικές για την πνευματική μας ζωή, να τις νεκρώσει. Εδώ, στην ακολουθία του όρθρου, με το τέλος της έκτης οδής, ο κανόν διακόπτεται και ακολουθεί το κοντάκιο, ο οίκος, το μηνολόγιο, κάποιες εκφωνήσεις του ιερέως, για να περάσουμε στη συνέχεια του κανόνος. Πάμε λοιπόν στο κοντάκιο, το οποίο είναι μικρό και απλό. Τα μεγαλεία σου Παρθένε τις διηγήσετε. Η επίκληση Παρθένε φέρνει στο μυαλό μας την Παναγία. Όταν λέμε Παρθένε αναφερόμαστε στην Παναγία. Εξαίρεση, ένα άλλο πρόσωπο στο Αγιολόγιο, που επίσης κάποιες φορές του αφιερώνουμε αυτό το όνομα, γιατί όντως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μεταξύ των πολλών άλλων διακρίθηκε για την παρθενία του. Εδώ λοιπόν Παρθένε δεν είναι η Παναγία, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τι διηγήσετε, ποιος να περιγράψει το πόσο σπουδαίος είσαι. Βρεις γαρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα. Αναβλίζω. Αναβλίζεις λοιπόν θαύματα, πηγάζεις ιάματα, γιατριές των ασθενειών και πηγάζεις ιάματα ως θεολόγος και φίλος Χριστού. Γιατί έχεις δύο πολύ σπουδαίες ιδιότητες. Το ένα είναι ότι είσαι αγαπημένος από τον Χριστό. Το άλλο ότι είσαι ο θεολόγος, αυτός ο οποίος μέσα από τα έργα του ανέλησε την υπόσταση της θεότητος. Και περνάμε στον οίκο, και το κοντάκιο και ο οίκος, όταν στην ακολουθία του όρθου δεν ψάλλονται, απαγγέλλονται από τον αναγνώστη. Το κοντάκιο μπορεί να ψάλλεται σε άλλο σημείο στη Θεία Λειτουργία, αλλά εδώ απαγγέλλεται, διαβάζεται δηλαδή, δεν ψάλλεται. Πάμε λοιπόν στο οίκο. Ο οίκος είναι ένα πιο εκτεταμένο, λυρικό καθαρά μέρος. Ύψη ουράνια εκμανθάνιν και θαλάσσις τα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Ξεκινάει από κάτι που αφορά την πραγματική μας ζωή. Λέει, το να μάθει κανείς τα ύψη του ουρανού, το να αποναγνωρίσει πώς είναι, μπορεί να πει 5 πράγματα, 10 πράγματα για τα αστέρια, τώρα τι άλλο μπορεί να πει. Να μάθεις λοιπόν το πώς είναι το ύψος του ουρανού. Ή να ψάξεις τα βάθη της θάλασσας, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Είναι και παράτολμο, πώς να ανέβεις. Σήμερα οι άνθρωποι πηγαίνουν αρκετά ψηλά και ανεβαίνουν. Βέβαια, ανεβαίνοντας είδαν ότι ο ουρανός είναι πιο μεγάλος από όσο περιμένανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για την εποχή εκείνη ήταν παράτολμο το να μάθεις τα ύψη τα ουράνια και ουσιαστικά ακατάληπτο. Διότι και αν έκανες δεν μπορούσε να τα μάθεις, να τα καταλάβεις τα ύψη τα ουράνια, και ομοίως το να ερευνήσεις τα βάθη της θάλασσας. Να πας σε μια βαθιά, πολύ βαθιά θάλασσα και να δεις τι έχει. Πάλι ήταν και παράτολμο, αλλά και ουσιαστικά αδύνατο να το εννοήσει κανείς. Όσπρεν ουν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκέστην όλος. Εξαριθμώ. Απαριθμίζω και λέω 1, 2, 3, 4, 5. Ξέρω, παίρνω τα δάχτυλά μου, τα μετράω 5 και άλλα 5, 10. Αυτά μπορώ να τα εξαριθμίσω. Τα άστρα του ουρανού μπορώ να τα εξαριθμίσω? Όχι. Ουκέστην όλος. Δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατό. Και μεταχειρίζεται και ένα ακόμη έτσι πιο απτό παράδειγμα, και παράλλιον ψάμων. Σκεφτείτε να κάτσει κανείς σε μια παραλία μουδερή και να αρχίσει να μετράει ένα-ένα τους κόκκους της άμμου. Ουκέστην όλος. Δεν είναι κατά κανέναν τρόπο δυνατό. Όπως λοιπόν δεν είναι δυνατόν να απαριθμίσουμε, να καταμετρήσουμε είτε τα άστρα του ουρανού είτε την ψάμο της, την άμμο της θάλασσας, ούτως ούτε τα του θεολόγου υπήν ικανών. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατό να περιγράψουμε και τα αφορώντα εις τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Αναγνωρίζει λοιπόν τόσο μεγάλη ότι είναι η σημασία του, που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να τον περιγράψει. Το σου της αυτόν στεφάνης ο Χριστός ονιγάπης ενέστεψε. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Γιατί ο Χριστός, αυτόν τον οποίον πραγματικά αγάπησε, που τον είχε μέσα στην καρδιά του, τον στεφάνωσε με τόσα πολλά στεφάνια. Ούτω στήθη ανέπεσε. Αυτός που έπεσε, ακούμπησε πάνω στο στήθος του Χριστού, στο μυστικό δείπνο, και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη. Στείωμε, γευματίζω. Το λοιπόν ο οποίος γευμάτισε μαζί του στο μυστικό δείπνο ως θεολόγος και φίλος Χριστού. Αν θυμάστε και το κοντάκιο κατέληγε με αυτά ακριβώς τα λόγια, γιατί πάντα ο οίκος είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε η τελευταία φράση να ταυτίζεται με την τελευταία φράση του κοντακίου. Αυτά λοιπόν τα έκαμε ως θεολόγος και ως φίλος αγαπημένος του Χριστού. Και μετά έχουμε το συναξάριο, το οποίο μας περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει, τι γιορτάζει η Εκκλησία μας εκείνη την ημέρα. Τη 26η λοιπόν του αυτού μηνός, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου και Αποστόλου και Ευαγγελιστού φίλου Επιστηθίου Παρθένου Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Δέστε πόσους χαρακτηρισμούς έχει συσσωρεύσει εδώ ο υμνογράφος για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Άγιος, ένδοξος, Απόστολος, Ευαγγελιστής, φίλος, επιστήθιος, που ακούμπησε πάνω στήθος του, παρθένος, ηγαπημένος. Και υπάρχουν και κάποιοι στίχοι από κάτω. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο, πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον. Εσύ λοιπόν που ήσουν από όλους τους μαθητές ο πιο αγαπημένος, ήρθες και στάθηκες δίπλα στον λόγο, στον Υιό, τον αγαπημένο του Πατρός. Πρόσγε Θεόν μετέβη βροντίς πες η κάδη έκτη. Μετέβη προς τον Θεό. Ο πες της βροντίς, θυμίζω ότι το, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είχαν το παρατσούκλι βοανεριές ή βροντίς, τα παιδιά της βροντίς. Το χρησιμοποιεί εδώ λοιπόν ο υμνογράφος. Η κάδη έκτη, η κάδη έκτη είναι ομηρική. Φράση σημαίνει την 26η ημέρα, την 26η του μηνός δηλαδή. Τες αυτού αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Πάντα έτσι κάπως τελειώνει το συναξάριο της ημέρας. Μαζί με το συναξάριο της ημέρας όμως τελείωσε και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που έχει την τεχνική της επιμέλεια. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ώρα Ελλάδος, 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.

0: και ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, στον μήνα Αύγουστο. Και καλούμαστε να προσεγγίσουμε για άλλη μία φορά αυτό το εξαίρετο πρόσωπο, εκείνο που με την κατάφασή της στο σχέδιο του Θεού έκανε την σωτηρία εφικτή και προσιτή σε όλους. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι άλλο από την Υπεραγία Θεοτόκο, από την Κυρά των Αγγέλων, από την Μητέρα των Ανθρώπων. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό τον μήνα για άλλη μια φορά να περιεργαστούμε το εξαιρετικό της πρόσωπο, τα πολλά της ονόματα, να προσκυνήσουμε ευλαβικά στις ιερές και θαυματουργές της εικόνες. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το θείον παραμένει ανεικόνιστον για τους χριστιανούς. Τίποτα δεν μπορεί να πει, τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει, τίποτα δεν μπορεί να απεικονίσει τον ασχημάτιστο Θεό. Από τη στιγμή όμως που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ο άνθρωπος αποκτά κάθε δικαίωμα να απεικονίσει, να εξεικονίσει, να ζωγραφίσει πάνω σε οποιαδήποτε ύλη το αγαπημένο πρόσωπο, το γλυκύτατο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών και Σωτήρος και της Θεοτόκου. Βάσει λοιπόν αυτής της λογικής και αυτής της αγάπης προς τα Θεία και Ιερά πρόσωπα κινείται η ζωή του χριστιανού και χρησιμοποιεί και την τέχνη γι' αυτό. Χρησιμοποιεί κάθε είδους τέχνη. Ο ποιητής μας, ο Κώστας Βάρναλης, μας λέγει ότι ο χριστιανισμός χρησιμοποίησε όλων των ειδών τις τέχνες προκειμένου να νιώσει, να γευθεί, να προσεγγίσει το Θεό. Χρησιμοποίησε την αρχιτεκτονική και την μετέβαλε από τέχνη του χώρου σε τέχνη του αιωνίου. Η αρχιτεκτονική μεταβάλλεται σε ναοδομία, η ζωγραφική σε αγιογραφία, η ποίηση ως τέχνη του χρόνου που αποτυπώνει ή καλύτερα που νικά το χρόνο, μετατρέπεται σε υμνογραφία, σε εγκόμιο ποιητικό, σε ποιητική έμπνευση και έκφραση για το θείον. Έτσι λοιπόν τα πάντα μεταμορφώνονται μέσα στο φως του Χριστού. Οι ιερές τέχνες λοιπόν μεταμορφώνονται από απλές σημάνσεις και δηλώσεις του χώρου και του χρόνου σε δηλωτικά και σημαντικά του Θείου, του Αγίου, του Ιερού. Δυστυχώς όμως οι τέχνες ήδη από την αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξουν σε ειδωλολατρεία, σε λατρεία των ειδώλων, των ψεύτικων θεών, των ψεύτικων ιδεών. Θυμίζουμε ότι ήδη οι τέχνες στην αρχαία Ελλάδα έφτασαν σε υψηλό σημείο. Από εκεί όμως δεν κατάφεραν να ατενίσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Παρέμειναν τέχνες του χώρου και του χρόνου, του φθαρτού, του υλικού, του γεώδους. Ο χριστιανισμός, χρησιμοποιώντας τις τέχνες αυτές, μεταμορφωμένες πια, δε διστάζει να απεικονίσει, να εξεικονίσει, να φέρει πιο κοντά σε όλους τα αγαπημένα αυτά θεία και ιερά πρόσωπα. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κλήθηκε σε δύσκολους καιρούς τον 8ο αιώνα, να απαντήσει εάν μπορεί το θείον και αν πρέπει το θείον να εξεικονίζεται, απάντησε καταφατικά. Και αυτό διότι το θείον έχει γίνει ήδη άνθρωπος. Το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, λαμβάνει σάρκα και οστά, γίνεται άνθρωπος και έτσι εξαγιάζει, αγιάζει, ιεροποιεί τα πάντα. Μεταξύ αυτών και τις τέχνες. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος από μικρός είχε μάθει την τέχνη του ξυλουργού από τον Ιωσήφ. Εκείνος του δίδαξε πώς να παίρνει το άψυχο και άμορφο ξύλο και να του δίνει μορφή, να το καθιστά χρήσιμο, να το καθιστά ωφέλιμο. Βάσει αυτής της λογικής και αυτής της αγάπης προς την τέχνη, καλείται και ο χριστιανός να αποτυπώσει τις ιερές μορφές. Μας λέγει λοιπόν πολύ όμορφα η 7η Οικουμενική Σύνοδος στον όρο της τα εξής. Ορίζομεν, δηλαδή αποφασίζουμε με όρο, ώστε οι σεπτές και άγιες εικόνες, οι οποίες έχουν σχηματιστεί με χρώματα και ψηφίδες και από ύλη κάθε είδους και βρίσκονται μέσα στις εκκλησίες τις Άγιες του Θεού μαζί με τα ιερά σκεύη και με τα άμφια των ιερέων και με τις στιχογραφίες και τις αγιογραφίες πάνω σε ξύλο και γενικά και στα σπίτια μας και στις οδούς. Να απεικονίζεται η μορφή του Κυρίου ημών και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού και το πρόσωπον της Αχράντου Δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου και το είδος των τιμίων αγγέλων και η μορφή όλων των Αγίων και οσίων ανδρών. Καταφατικά λοιπόν απαντά η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία στηρίζεται στην παράδοση της Εκκλησίας μας, προκειμένου να αποτυπώνονται οι θείες και οι ιερές μορφές με κάθε είδους τέχνη και δι' αυτών να αναγόμαστε προς τα υψηλά. Όπως μας λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Προσκυνώντας μια ιερά εικόνα, η τιμή δεν μένει σε αυτή. Δεν προσκυνούμε το ξύλο, δεν προσκυνούμε το χρώμα, δεν προσκυνούμε το σχέδιο, αλλά το πρόσωπο, την υπόσταση που εικονίζεται σε αυτήν την εικόνα. Εξάλλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προκρίνει τις ιερές εικόνες στις εκκλησίες, διότι αυτές είναι βίβλος της αγραμμάτης. Γίνονται βιβλίο ωφέλιμο για όσους δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, για όσους δεν μπορούν να μελετούν εις βάθος την θεολογία, για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στα ιερά κείμενα του χριστιανισμού.

Ήδη στην αρχαία Ελλάδα η πλέον αγαπημένη τέχνη ήταν αυτή της γλυπτικής, όταν το άμορφο, άψυχο, υλικό της πέτρας σύντομα αλλά με πολύ πόνο και κόπο μεταβαλλόταν σε ένα εξαίρετο άγαλμα. Σε μία τέτοια μορφή, σε μία τέτοια εικόνα που έδινε αγαλίαση σε όποιον το κοίταζε. Επειδή όμως το άγαλμα ταυτίστηκε με την ειδωλολατρία της αρχαίας εποχής, οι χριστιανοί αποφάσισαν να το απορρίψουν ως μορφή ιεράς τέχνης. Δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε τους χριστιανούς γι' αυτό. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα, τα μεγάλα πνεύματα, οι φιλόσοφοι, είχαν αρχίσει να αντιδρούν για τον εξοικονισμό του θείου με αυτές τις ανθρωποπαθείς μορφές. Παρότι ο Όμηρος προσπαθεί να μας πείσει ότι οι θεοί ζουν ανάμεσά μας, ένας ποιητής και σοφιστής τον 6ο αιώνα, ο Ξενοφάνης, μας λέγει ότι είναι μάταιες οι ιδέες που αποκτούμε περί των θεών διαβάζοντας τον Όμηρο. Ο ίδιος μας λέγει ότι ακόμα και τα βόδια, αν είχαν χέρια, θα έφτιαχναν τους θεούς τους με βοηδήσια μορφή. Τον επόμενο αιώνα, τον 5ο, ο σοφιστής Πρωταγόρας μας λέγει ότι για τους θεούς δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, ούτε πώς είναι, ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν, ούτε τι είδους είναι. Είναι πολύ μικρός ο βίος των ανθρώπων για να ασχοληθεί με το θέμα των θεών. Αυτός ο αγνωστικισμός, η άρνηση των αρχαίων Ελλήνων, των υψηλών νόων των σοφιστών, των ποιητών, των διανοητών της αρχαίας Ελλάδος, να συμβιβαστούν με τις ανθρωποπαθείς μορφές που περιέγραφε ο Όμηρος, μας οδηγεί στα χρόνια του Χριστού. Ο μεγάλος σατυρικός και κωμικός λογογράφος ο Λουκιανός τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν βάζει τους θεούς σε έναν του διάλογο να μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν λαμβάνουν τις παλαιές θυσίες. Και σε αυτόν του το διάλογο Λουκιανός, που δεν μπορεί να θεωρηθεί χριστιανός, ομολογεί ότι τα αγάλματα των αρχαιοελληνικών θεοτήτων δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατοικίες ποντικιών. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε αγαπητοί μου αδελφοί, και από την πλευρά της αρχαιοελληνικής διανοήσεως, ο αγνωστικισμός είχε ισοπεδώσει την έννοια του αγάλματος ως κατοικία του Θεού. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός στη θέση του αγάλματος στείνει την ορθόδοξη εικόνα.

0: Εικόνα λοιπόν στη θέση του αρχαιοελληνικού αγάλματος, προκειμένου να θεραπευθεί το θείον, να υπηρετηθούν οι υψηλές θεολογικές έννοιες του χριστιανισμού. Γνωρίζουμε ότι τα πρώτα σχεδιάσματα των χριστιανικών εικόνων προέρχονται από τα εξαίρετα πορτρέτα του Φαγιούμ. Τα πορτρέτα του Φαγιούμ είναι μορφές ανθρώπινες, ανθρώπινα προσωπία, σχεδιασμένα και ζωγραφισμένα πάνω σε παπύρους, στην περιοχή της Αιγύπτου, στην περιοχή του Φαγιούμ. Οι νεκροί που ενταφιάζονταν στο πρόσωπό τους έθεταν οι συγγενείς μία μορφή η οποία προσπαθούσε να κατανικήσει το θάνατο. Ήταν η μορφή του προσφυλούς νεκρού προσώπου κατά τα άλλα, αλλά στην περίοδο της νεότητάς τους. Όλα λοιπόν αυτά τα πορτρέτα, αυτές οι νεκρικές προσωπογραφίες του Φαγιούμ αποτελούν την βάση, το πρόπλασμα, το σχεδίασμα για την ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα. Το σοβαρό βλέμμα, το πρόσωπο με το ελαφρό μηδίαμα, τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια που φαίνονται σαν να διεισδύουν στην δική μας ύπαρξη, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία παρέλαβε η βυζαντινή εικόνα. Τα πορτρέτα του Φαγιούμ όμως χρειάστηκαν να αγιαστούν, να ιεροποιηθούν. Και αυτό συνέβη πολύ νωρίς, όταν η ίδια η Θεοτόκος και μαζί με αυτήν και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την πράξη έδωσαν την ευλογία τους για μια τέτοια απεικόνιση των ιερών μορφών. Γνωρίζουμε όλοι τη γνωστή ιστορία του βασιλέως Αυγάρου, εκείνου του βασιλιά της Ανατολής που ζήτησε την μορφή του Ιησού όταν εκείνος ήταν ακόμα εν ζωή. Ο ζωγράφος όμως του βασιλέως δεν μπορούσε να αποτυπώσει τη μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς θα μπορούσε ένα ανθρώπινο χέρι να αποτυπώσει το πρόσωπο του Θεού? Γι' αυτό ο Κύριος, συγκαταβαίνοντας για άλλη μία φορά στην ανθρώπινη αδυναμία, ζητά νερό να πλύνει το πρόσωπό του και στη συνέχεια μανδύλιο για να σκουπιστεί. Και ότου θαύματος, η μορφή του Κυρίου μας αποτυπώνεται στο ύφασμα και έτσι έχουμε την πρώτη εξεικόνιση του προσώπου του Κυρίου μας, μια εξεικόνιση η οποία είναι αχυροποίητη, χωρίς να προέρχεται από ανθρώπινο χέρι. Στην παράδοση της Εκκλησίας μας όμως και η ίδια η Θεοτόκος έδωσε την ευλογία της για την δημιουργία εικόνων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός από εξαίρετος ιατρός, υπήρξε και εξαίρετος ζωγράφος. Ζήτησε να κάνει το πορτρέτο της Θεοτόκου, την προσωπογραφία της. Εκείνη δέχτηκε. Και όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς της φέρνει την εικόνα τελειωμένη, εκείνη αφενός χαίρεται για την ικανότητα του ζωγράφου, αλλά λυπάται, διότι η προσωπογραφία της είναι μακριά από την θεολογία της Εκκλησίας μας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε διαπράξει ένα σφάλμα. Ήταν άριστος στη ζωγραφική, αλλά υπολοιπόταν στο να γίνει η ζωγραφική του αγιογραφία. Είχε προσωπογραφήσει την Θεοτόκο άριστα. Όλα τα στοιχεία και τα σουσούμια του προσώπου της είχαν αποτυπωθεί. Η ζωγραφική είχε κάνει το θαύμα της. Αλλά υπολοιπόταν η προσωπογραφία αυτή σε θεολογία. Ζήτησε η Θεοτόκος λοιπόν από τον Λουκά να προσθέσει και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στην εικόνα. Έτσι μόνο θα εξαγιαζόταν, έτσι μόνο η ζωγραφική θα γινόταν αγιογραφία. Έκτοτε ο Λουκάς έφτιαξε εικόνες της Θεοτόκου, οι οποίες είχαν όχι μόνο την ίδια, αλλά και τον Κύριο στην αγκαλιά της ως βρέφος. Είναι η πολύ γνωστή εικόνα, ή μάλλον ο πολύ γνωστός εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Βρεφοκρατούσης. Πουθενά η Παναγία δεν στέκει μόνη της. Πουθενά η Παναγία δεν προσωπογραφείται μόνη της. Πάντοτε με τον Υιό της και Κύριό της. Με τον Υιό της και Θεό των πάντων, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Για αυτό το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, για τις εικόνες προς το πρόσωπό της, καλούμαστε σε αυτό το αφιέρωμα αυτόν τον Αύγουστο να προσεγγίσουμε, να εντρυφήσουμε, να μελετήσουμε στα πολλά της ονόματα, στις πολλές της εικόνες, στα πολλά σύμβολα που περιβάλλουν το ένα και το αυτό, το γλυκό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου αδελφοί, καλό ταξίδι και ευλογημένο μέσα στον μήνα της Παναγιάς.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr. Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν στο το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσω το επί Θεών ζώντα και γάρστρο θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωσιαν εαυτή ουθήσει τον οσία εαυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρασία αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρ ευλογία ζω τόσοι ονομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν μέρα μία εν τες ευλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάνην παραρρυπτίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στηρίσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάσας τας αιματίας αυτών. Κατέπαυσαν πάσον την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργής θύσιν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός ευφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοις ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλην την ημέραν έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της ευκαλμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέωτη υπήκουσάς μου, που και εις την ομοιώση εν θεής, Κύριε, και εις την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι είναι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος, οδηγήσον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσον εν τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτω. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου πρέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς ημίων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Ποιήσον με τεμούς ημίων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν,
ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρακαλέσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εξ ύψους κατήλθες ο έσπλαχνος, τα βήν κατεδέξω τριήμερον. Είναι ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σημών, Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, βασίλειον διάδημα εστέφθη εσύ κορυφή, εξάθλων ον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτό αθλε στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον Σωτήρα του Πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν εκδυσόπια ή υπέρ των ψυχών ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον σωτήρι ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος

προσωνυμία ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστα στις ταινίες μον, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωογότου επιστάσε τον μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενε Κρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και βάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών πρόσθεσε το λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίησου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαπών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτω μεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να τον παλαιών άνθρωπον αποθέμενη τον νέον εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασι εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιημένο

0: σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, ού την ανακομιδήν των ιερών λειψάνων εορτάσαμεν, του Αγίου εν δόξου μάρτυρος Φωκά, των Οσίων, Φωτεινής και Βασιλείου, του Ευσεβούς Βασιλέως Ιουστινιανού και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του εν Δαρδανελίης, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια ενεδίσου αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουμεν ίδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, απεριπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσι αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων εις κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγαινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της στήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

σημών. Ο κλίνα ουρανού και κατά βάση τη σωτηρία του γένου των ανθρώπων έπειδε επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σιγούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλά. Του δε αυτών υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σον περιμένοντε έλεο και την συν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

προσέειρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδούως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας Κυρίας αυτής,

0: μνήμου του σωτηρίων σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατά δύο εξών ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην εμερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίναστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και εναμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρους ονομίας μην. Άγιοι επίσκεψε και οι αισθησίες ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέ τσου φιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν στερώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντής αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Συν τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Δαλμάτου Φαύστου και Ισαακίου, Ιωάννου του Ομολογητού, Θεοκλητούς της Θαυματουργού και Αντωνίου, Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη και Θεοπίστης της Θυγατρός αυτής, της Αγίας εν δόξου Μυροφόρου Σαλόμης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου Πάπα Ρώμης και τον Συναυτό, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου και Ιωάννου του Νέου, Αρχιεπισκόπων Εφέσου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγία Θεοτόκος, σκέπη και βοηθός όλων. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από που ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Καλό αγώνα να έχετε κατά τη νηστεία του 15 Αυγούστου. Σε μια εκκλησία πάνω που είναι πάνω στο όρος Σταβόρ, όπου έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος, υπάρχει μια πολύ ωραία και συμβολική τοιχογραφία. Παριστάνει ένα μεγάλο σκάφος να πλέει στην εκκλησία. Το σκάφος είναι γεμάτο από όλες τις τάξεις των Αγίων, από ιεράρχες, προφήτες, μοναχούς, ασκητές και ασκήτριες και μάρτυρες. Η εικόνα αυτή συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού, η οποία πλέει στη θάλασσα του κόσμου τούτου εν μέσω κυμάτων και κατευθύνεται προς το ακύμαντο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών της αιώνιας ζωής. Όπως δε συνέβη στο περιστατικό της Ευαγγελικής Περικοπής, την οποία ακούσατε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία το πλοίο με τους μαθητές του Χριστού κινδύνευε να βουλιάξει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της τρικυμίας, τα λέει αυτά στο

Το σκάφος της εκκλησίας όμως δεν βούλιαξε. Συνέχισε απτόητο την πορεία του. Οι δαίμονες ξεσήκωσαν έπειτα άλλη τρικυμία, τις αιρέσεις. Επί 10 αιώνες, η μία μετά την άλλη, οι αιρέσεις έφτασαν την εκκλησία στα πρόθυρα της Βυθύσεως, αλλά δεν την καταπόντισαν. Μετά οι δαίμονες ξεσήκωσαν τη φουρτούνα της τουρκοκρατίας και του εξισλαμισμού. Επί 4 αιώνες, οι βάρβαροι Οθωμανοί αγωνίζονταν να σβήσουν την πίστη του Χριστού από τις ψυχές των σκλάβων. Καινούρια στρατιά μαρτύρων προσθέθηκε σε εκείνη των προηγουμένων αιώνων. Η Εκκλησία πέρασε και εκείνη την περιπέτεια αλόβητη. Κατά τον περασμένο αιώνα, οι δαίμονες ξεσήκωσαν την τρικυμία των διωγμών των αθεϊστικών κομμουνιστικών καθεστώτων κατά της Εκκλησίας. Επί πολλές δεκαετίες η Εκκλησία κλειδονιζόταν, αλλά τελικά βγήκε νικήτρια. Στις μέρες μας οι δαίμονες πολεμούν την Εκκλησία με τα κύματα της διαφθοράς, της αδιαφορίας για τα πνευματικά, του υλισμού, της αθεΐας, των αιρέσεων. Όλο και λιγοστεύουν οι γνήσιοι μαθητές του Χριστού και οι επιβάτες του σκάφους Εκκλησίας, αλλά και πάλι οι πύλες του Άδη δεν θα καταβάλουν την Εκκλησία. Αλλά η εικόνα του σκάφους που πλέει εν μέσω κυμάτων ταιριάζει και με την επίγεια πορεία του κάθε μέλους της Εκκλησίας, του κάθε ενός Ορθοδόξου Χριστιανού. Οι δαίμονες προσπαθούν να τον εμποδίσουν να επιτύχει το σκοπό του, που είναι να μπει στο λιμάνι της αιώνιας ζωής. Ξεσηκώνουν τρικυμίες κακών λογισμών για να δημιουργήσουν πάθη και να υποτάξουν το χριστιανό. Έτσι, άλλος ξεχνάει το Θεό γιατί έχει το μυαλό του όλο στις αρκικές αμαρτωλές απολαύσεις, άλλος το έχει στα χρήματα, άλλος αλλού. Βάζουν οι δαίμονες πειρασμούς στον χριστιανό με όργανα τους άλλους ανθρώπους που τον προκαλούν σαρκικά ή θέλουν να βάλουν χέρι στην περιουσία του ή τον ηρωνεύονται και τον επιβουλεύονται επειδή ζει χριστιανικά ή θέλουν να τον παρασύρουν στην αίρεση. Του προκαλούν οι δαίμονες διάφορες ζημιές υλικές για να τον ρίξουν σε απελπισία. Εδώ τώρα δημιουργείται το ερώτημα. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να βρίσκουν τους χριστιανούς τόσες και τόσες δοκιμασίες που τους ταλαιπωρούν? Γιατί επέτρεψε τη δοκιμασία ακόμα και των Αποστόλων στο περιστατικό που αναφέραμε που έπιασε η τρικυμία ενώ ήταν οι Απόστολοι στο σκάφος? Ο Κύριος με το να τους αφήσει ολομόναχους να παλεύουν με τα κύματα μέσα στη νύχτα τους άσκησε στην υπομονή. Το έκανε αυτό ώστε μη έχοντας από πουθενά παρηγοριά οι Απόστολοι να γίνουν καρτερικότεροι. Οι δοκιμασίες, αν και οδυνηρές, όσο διαρκούν, φέρνουν καρπό την υπομονή. Δεν ήρθε γρήγορα προς αυτούς ο Κύριος, διδάσκοντάς τους να μη ζητούν γρήγορη κατάπαυση της κάθε δοκιμασίας, αλλά να υπομένουν με γενναιότητα τα δεινά, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επίσης, τους άφησε ο Κύριος να παιδεύονται όλη τη νύχτα, ώστε η καρδιά τους να διεγερθεί και να επιθυμήσει πολύ την παρουσία και τη βοήθεια του Κυρίου. Πραγματικά, στις δύσκολες στιγμές νιώθουμε την ανάγκη, έντονη την ανάγκη του Κυρίου. Τον ίδιο σκοπό είχε και το γεγονός ότι ο Κύριος δεν είπε στους μαθητές του αμέσως «Εγώ είμαι» όταν τον είδα να περπατάει στα κύματα, παρά μόνο όταν ξεφώνησαν από το φόβο. Διότι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσο μεγάλωνε η αγωνία τους, τόσο περισσότερο ποθούσαν την παρουσία του. Τελικά ο Κύριος, παρά την ολιγοπιστία μας, απλώνει το χέρι και σώζει, αρκεί να στραφούμε σε Αυτόν. Αυτό μας διδάσκει ότι όταν βλέπουμε λιγοστή την πίστη μας κατά τις δοκιμασίες, να στρεφόμαστε οικετευτικά στον Κύριο λέγοντας «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία» και το «Κύριε σώσο με» και εκείνος δεν θα αρνηθεί την βοήθειά του. Πνευματικός λοιπόν είναι ο σκοπός των δοκιμασιών.

Μας τιμωρούν για να μας συνεφέρουν, καλλιεργούν τις αρετές, μας προσεγγίζουν στον Κύριο. Καθώς νιώθουμε βαθιά την αδυναμία μας. Όταν λοιπόν τα κύματα των πειρασμών μας αλεύουν, ας σκεφτόμαστε ότι κάτι καλό θα βγει από αυτά και ας στρεφόμαστε με μεγαλύτερη πίστη και ελπίδα προς τον Κύριο. Να σκεφτόμαστε πως ό,τι δεν μπορεί ο χριστιανός να το πετύχει μόνος του, μπορεί να το πετύχει με την παρουσία και την βοήθεια του Χριστού. Όταν κατά την Ευαγγελική διήγηση που αναφέραμε στην αρχή, ο Πέτρος βάδισε πάνω στα αγριαμένα νερά της Γενισαρέτ μόνος του, τρόμαξε και βούλιαξε. Όταν όμως ο Χριστός τον έπιασε από το χέρι, τα κατάφερε. Όταν το καΐκι με τους μαθητές κλειδωνιζόταν από τα κύματα, κινδύνευε να βυθιστεί. Όταν όμως μπήκε ο Χριστός μέσα, βρήκε πάλι το δρόμο του. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή μας. Οι διάφορες φουρτούνες που μας βρίσκουν απειλούν να κόψουν την πορεία μας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν όμως ο Χριστός είναι μέσα στη ζωή μας, όταν κρατάει το τιμόνι, καμιά φουρτούνα δεν μπορεί να μας καταποντήσει. Σε κάθε περιπέτεια της ζωής μας λοιπόν, το Κύριε σώσορμε του Αποστόλου Πέτρου ας κάνει ζωντανή κοντά μας τη σωτήρια παρουσία του Χριστού μας. Ο Κύριος μας δε, ο οποίος θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε, μας έδωσε κι άλλο ένα βοηθό και συμπαραστάτη για να πλέουμε με ασφάλεια στην τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής αυτής. Μας έδωσε την υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό μαζευόμαστε κατά το 15 Αύγουστο, αλλά και σε άλλες ευκαιρίες και την παρακαλούμε. Της λέμε, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς τίθιμη σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, σήμε κυβέρνησον προς τον λιμένα σου. Κυβέρνησε το σκάφος της ζωής μου με τις πρεσβείες σου για να φτάσω στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Της λέμε της Παναγίας, των παθών μου των τάραχων και των κλείδωνα των αιμών πτεσμάτων κατέβνασον. Σταμάτα δηλαδή τη φουρτούνα των παθών μου και την τρικυμία των αμαρτιών μου για να μην βουλιάξω εσύ που γέννησες τον κυβερνήτη Χριστό. Καθώς λοιπόν βαδίζουμε προς την μεγάλη γιορτή της Παναγίας, αλλά και πάντοτε ας την παρακαλούμε. Γιατί αυτή είναι λιμάνι και προστασία αυτών που προσφεύγουν σε αυτήν. Με τη μονιέρη το Χριστό και με τις πρεσβείες της μητέρας του, ας αγωνιζόμαστε για το ποθούμενο.

Άρχισε η περίοδος της νηστείας του 15 Αυγούστου. Είναι μια από τις πολλές νηστείες της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αν αθροίσουμε τις νηστείες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, της νηστείας του 15 Αυγούστου και της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, καθώς και τις νηστείες της κάθε Τετάρτης και Παρασκευής όλου του χρόνου, το σύνολο των νηστειών πλησιάζει περίπου το μισό χρόνο. Αυτό δείχνει ότι η Εκκλησία δίνει μεγάλη έμφαση στο καθήκον της νηστείας και το θεωρεί σημαντικό παράγοντα σωτηρίας. Ας εξηγήσουμε στη συνέχεια το γιατί. Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει η λέξη νηστεία. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη σίτα που σημαίνει τροφές και το αρνητικό μόριο νη που σημαίνει όχι. Άρα νηστεία σημαίνει στέρηση τροφών. Μερικοί Ορθόδοξοι που δεν αρέσονται σε αυτή τη στέρηση χρησιμοποιούν ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης για να εξηγήσουν την αποστροφή τους. Παίρνουν το χωρίο που λέει «Ούτε τα εισερχόμενα κοινή των άνθρωπων, αλλά τα εξερχόμενα». Δεν βρωμίζουν τον άνθρωπο, λέει, αυτά που μπαίνουν μέσα του, αλλά αυτά που βγαίνουν από μέσα του. Δεν θέλει, λένε, ο Θεός τις νηστείες. Θέλει να μην κάνουμε αμαρτίες με το στόμα. Αυτό όμως είναι παρερμηνία των λόγων του Χριστού. Ο Κύριος με τα λόγια αυτά ήθελε να πει ότι όταν κάνουμε νηστείες, ενώ ταυτόχρονα ζούμε ζωή αμαρτίας, τότε οι νηστείες μας είναι ανώφελες. Για ποιους λόγους όμως κάνουμε νηστεία? Πρώτον, γιατί έτσι πληρώνουμε το χρέος που μας προκάλεσε η ακράτεια των προπατώρων μας Αδάμ και Εύας. Μια ελάχιστη νηστεία ζήτησε ο Θεός από τους πρωτοπλάστους. Τους είπε, από όλα τα δέντρα του παραδείσου να τρώτε. Μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού να μην φάτε, γιατί θα πεθάνετε. Οι πρωτόπλαστοι δεν κρατήθηκαν, με αποτέλεσμα να μπει στην ανθρωπότητα ο θάνατος, η αμαρτία και κάθε κακό. Έτσι, για να δείξουμε ότι δεν έχουμε εμείς την ακράτεια των πρωτοπλάστων, κάνουμε νηστεία. Δεύτερον, νηστεύουμε γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού που αξιώθηκαν να γίνουν δέκτες μεγάλων δωρεών του Κυρίου ήταν νηστευτές. Ο Μωυσής αξιώθηκε να δει το Θεό και να πάρει τις πλάκες με το Θείο Νόμο αφού νήστεψε 40 ημέρες στο όρο Σινά. Ο προφήτης Ηλίας αξιώθηκε και αυτός να δει το Θεό μετά από 40 ημέρη νηστεία. Ο προφήτης Δανιήλ δάμασε τα πεινασμένα λιοντάρια στο λάκκο τον οποίον τον έριξαν και οι τρεις παιδες που δεν κάηκαν όταν τους έριξαν στην κάμινο του Περός πέτυχαν αυτά τα κατορθώματα γιατί ήταν νηστευτές. Ο ίδιος ο Κύριος, αν και δεν το είχε ανάγκη, νήστεψε 40 μέρες μετά την βάπτιση στον Ιορδάνη για να προετοιμαστεί για το σωτηριώδες έργο του. Δίδαξε δε ότι και τα δαιμόνια φεύγουν έντρωμα μπροστά σε άνθρωπο νηστευτή και προσευχόμενο. Οι Απόστολοι νήστευαν, οι Άγιοι όλοι νήστευαν. Εδώ τώρα ανοίγοντας μια παρένθεση να πούμε ότι παρόλο που τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή που μόλις αναφέραμε με τον προφήτη τη Μωυσή, τον προφήτη Ηλία, τους τρεις παιδες και τα άλλα, δείχνουν σαφώς ότι ο Θεός θέλει να νηστεύουμε, οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των ειδών και αντιλήψεων, ας πούμε οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί, οι Αντβεντιστές, οι Μορμόνοι και οι άλλοι, καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, αρνούνται την νηστεία. Κατά τη μόνιμη συνήθειά τους, προβάλλουν λίγα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία δεν απορρίπτουν την νηστεία γενικώς, αλλά απορρίπτουν την κακή νηστεία, δηλαδή την νηστεία που δεν συνοδεύεται από καλές πράξεις, αλλά από κακές, και βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν θέλει την νηστεία. Τη λανθασμένη αυτή αντίληψή τους, που δείχνει ότι δεν πιστεύουν πραγματικά στην Αγία Γραφή, όπως λένε και ξαναλένε,
την απορρίπτουν τα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής που μιλάνε για το καθήκον της νηστείας. Ας θυμηθούμε μερικά. Στον 34ο ψαλμό, στο στίχο 13, λέει «Ενεδιόμην σάκον και ταπείνουν ενιστία την ψυχή μου». Ο προφητάναξ Δαβίδ δηλαδή φορούσε ένα σάκο και ταπείνωνε την ψυχή του νηστεύοντας. Στο βιβλίο του προφήτου Ιωήλ της Παλαιάς Διαθήκης και στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 14 και στο δεύτερο κεφάλαιο στο στίχο 15 λέει την εξής φράση, λέει «Αγιάσατε νηστείαν». Δίδεται δηλαδή εντολή να αφιερώνουμε νηστεία προς τον Κύριο. Άλλο, ο προφήτης Ιωνάς, ο οποίος στάλθηκε να προειδοποιήσει τους Νινεβίτες για την καταστροφή τους λόγω των αμαρτιών τους, γράφει στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του στους στίχους 5 και 7 και 10 τα εξής: «Και επίστευσαν οι άνδρες Νινεβοί και εκήρυξαν νηστείαν και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών και μετενόησεν επί τη κακία ή ελάλησε του ποιήσε αυτής και ο και ποιήσε». Η νηστεία των Νινεβητών δηλαδή είχε τόση δύναμη που άλλαξε την απόφαση του Θεού για την καταστροφή τους. Επίσης στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 19 αναφέρει τα εξής: «Τάδε λέγει Κύριος, νηστεία η τετράς και νηστεία η πέμπτη και νηστεία η εβδόμη και νηστεία η δεκάτη έσονται εν το οίκο Ιούδα». Οι Εβραίοι λοιπόν είχαν τακτές ημέρες νηστείας κατ' εντολήν του Θεού. «Τούτο το γένος δε ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή αυτό το είδος των δαιμονίων δεν βγαίνει, λέει, παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Τόση είναι λοιπόν η δύναμη της νηστείας που βγάζει και τα ισχυρότερα δαιμόνια ακόμη. Επίσης στις πράξεις των Αποστόλων 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 2 και 3 λέει εκεί ότι «Λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, αφορήσατε δήμη τον Βαρνάβαν και τον Σάβλον εις το έργον όπρος και έκλει με αυτούς. Τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτής τας χείρας απέλυσαν». Δηλαδή ότι ενώ αυτοί επιτελούσαν το έργο τους προς τον Κύριο, την κοινή λατρεία και το κήρυγμα, και ενώ νήστευαν, είπε το Άγιο Πνεύμα δια προφητών ή άλλων που είχαν χαρίσματα, «Ξεχωρίστε μου το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο το οποίο τους προσκάλεσα με έμπνευση την οποία τους μετέδωσα στις καρδιές τους». Τότε, αφού και πάλι νήστεψαν και προσευχήθηκαν, ακούμπησαν τα χέρια τους πάνω τους, όχι για να τους προχειρήσουν στο αποστολικό ή άλλο ιερατικό αξίωμα, γιατί ήδη αυτά τα είχαν οι δύο Απόστολοι, αλλά απλώς για να τους καθιερώσουν και να τους ξεχωρίσουν επίσημα στο ειδικό αυτό έργο στο οποίο τους έστειλαν. Επίσης στο 14ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο στίχο 23 λέει «Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετανηστιών, παρέθεντο αυτούς το Κυρίο ισόν πεπιστεύκαση». Δηλαδή αφού με χειροθεσία και ευχές εγκατέστησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία και προσευχήθηκαν με αφοσίωση, την οποία την κάνανε θερμότερη οι προσευχές και οι νηστείες που τις συνόδευαν, τους εμπιστεύτηκαν στην προστασία του Κυρίου στον οποίο είχαν πιστεύσει. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν στα παραδείγματα αυτά μίλησε ενώ η Εκκλησία νήστευε. Η αποστολή του Παύλου και του Βαρνάβα στο αποστολικό τους έργο έγινε μετά από νηστεία. Επίσης και οι χειροτονίες γίνονταν μαζί με νηστείες. Ας επανέλθουμε όμως σε όσα λέγαμε πριν για τους σκοπούς της νηστείας.
Ένας άλλος σκοπός, εκτός από το ότι ο Θεός θέλει να νηστεύουμε, είναι ότι με το να νηστεύουμε τις υλικές τροφές βοηθούμαστε να ξεκολλήσουμε από τα γήινα και υλικά και να στραφούμε περισσότερο στα πνευματικά. Η εντολή του Κυρίου είναι σαφής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι κυλιόδουλος είναι πνευματικά νοθρός, ενώ ο νηστευτής έχει περισσότερη διάθεση και για προσευχή και για μελέτη. Ακόμη νηστεύουμε γιατί δαμάζοντας την νόμιμη κατά τα άλλα επιθυμία της τροφής, μαθαίνουμε να τη θασεύουμε και τις κακές επιθυμίες και να εγκρατεύουμε τις αισθήσεις μας. Ο νηστευτής βοηθιέται από την εγκράτεια της τροφής να τη θασεύει τα μάτια του, να μην κοιτάνε δηλαδή πονηρά, να τη θασεύει τα λόγια του και τα αυτιά του, να μην ακούνε πράγματα που δεν πρέπει, κακά ακούσματα, τη σκέψη του, να μην εκτρέπεται σε σαρκικούς και άλλους άτοπους λογισμούς. Επίσης νηστεύουμε γιατί η Εκκλησία, δηλαδή η οικογένεια των βαπτισμένων Ορθοδόξων Χριστιανών, έχει νόμους και κανόνες που βασίζονται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση και λένε μεταξύ άλλων πώς και πότε πρέπει να νηστεύουμε. Και όπως κάθε μέλος μιας καλής οικογένειας πρέπει να σέβεται τους κανόνες της οικογένειας του, έτσι και εμείς πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες της μεγάλης οικογένειάς μας της Εκκλησίας. Αλλά νηστεύουμε και για λόγους υγείας. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν ότι η συνεχής κατανάλωση κρέατος και γαλακτερών ανεβάζει τις χοληστερίνες και επηρεάζει άσχημα τους δείκτες υγείας, γι' αυτό και βασική ιατρική μέθοδος είναι η δίαιτα. Συνέδρια ιατρικά έχουν γνωματεύσει ότι η καλύτερη και ευνοϊκότερη για την υγεία δίαιτα είναι το να τηρεί κανείς τις νηστείες των Ορθοδόξων, τις Σαρακοστές, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Πολλαπλά λοιπόν και αναφυσβήτητα είναι τα ωφέλη της νηστείας των τροφών. Γι' αυτό και όλοι εκείνοι που δεν πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, η οποία τους επιβάλλει ορισμένη δίαιτα, πρέπει να νηστεύουν. Μιας μόνο τροφής απαγορεύεται χριστιανικώς η νηστεία και η αποφυγή της. Ποια είναι αυτή? Είναι η πνευματική τροφή. Απαγορεύεται να νηστεύει κανείς το Λόγο του Θεού, αλλά πρέπει ανελιπώς να τον γεύεται με τη μελέτη και την ακρόαση. Απαγορεύεται επίσης η νηστεία της ουράνιας τροφής της Αγίας Κοινωνίας, γι' αυτό και πρέπει συχνά να προσέρχεται ο ευσεβής χριστιανός στη Θεία Μετάληψη, εκτός αν κάποιος σοβαρός πνευματικός λόγος επιβάλλει την αποχή. Η περίοδος του 15 Αυγούστου μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε τον ωφέλιμο αγώνα της νηστείας και παράλληλα να προσέλθουμε συχνότερα στην πνευματική τροφή.

από όλα τα θεωρούμενα κακά από τους ανθρώπους, όπως είναι η αρρώστια, οι δυστυχίες, οι αποτυχίες, η φτώχεια, το χειρότερο είναι η αμαρτία. Διότι όλα τα άλλα κακά επηρεάζουν την πρόσκαιρη ζωή μας και μάλιστα όχι πάντοτε αρνητικά. Η αμαρτία όμως μπορεί να μας οδηγήσει και στην απώλεια της αιώνιας ζωής. Για να νικηθεί αυτό το κακό, χρειάστηκε να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να πάθει και να χύσει το λυτρωτικό αίμα του πάνω στο σταυρό. Από τότε εξακολουθεί μεν η αμαρτία να είναι το μέγιστο ή και το μόνο αν θέλετε κακό, υπάρχει όμως φάρμακο για την θεραπεία του και αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Οι περίοδοι των νηστειών που προηγούνται των μεγάλων εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα, Αποστόλων και Κοιμήσεως Θεοτόκου, κάνουν το μυστήριο της εξομολογήσεως αναγκαιότερο, γιατί βοηθάει τους εξομολογουμένους να βιώσουν καλύτερα και με καθαρότερη ψυχή και ζωή τις μεγάλες εορτές. Καθώς διανύουμε μια τέτοια χρονική περίοδο, ας πούμε στη συνέχεια μερικά για την προετοιμασία που απαιτείται για την συμμετοχή μας στο ιερό αυτό μυστήριο της εξομολογήσεως. Για να επιτύχουμε την άφεση των αμαρτιών χρειάζεται καταρχήν πνευματικός πατέρας. Χωρίς αυτόν ούτε άφεση αμαρτιών παίρνουμε, ούτε σωτηρία μπορούμε να έχουμε. Ο Χριστός δεν είπε να εξομολογούμαστε στην εικόνα με την προσευχή, αλλά έδωσε την εξουσία της αφέσεως ή μη αφέσεως των αμαρτιών στους Αποστόλους και τους διαδόχους τους κληρικούς. Τους είπε «Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Αυτή την αλήθεια, όπως έχουμε πει στις εκπομπές μας, την αρνούνται οι αιρετικοί προτεστάντες και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που ισχυρίζονται ότι παίρνουν άφεση των αμαρτιών τους με την προσευχή μόνο. Εμείς όμως, ακολουθώντας πιστά την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, το πρώτο που χρειαζόμαστε για την άφεση των αμαρτιών μας είναι να επιλέξουμε το πνευματικό μας. Και χρειάζεται επιλογή, γιατί δεν είναι ο κάθε ρασοφόρος και κατάλληλος εξομολόγος. Καταρχήν πρέπει να είναι διατεταγμένος από τον επίσκοπο της Μητροπόλεως να ασκεί το έργο της εξομολογήσεως και να μην είναι δηλαδή αργός, να μην βρίσκεται υπό τιμωρία. Δεν πηγαίνουμε λοιπόν να εξομολογηθούμε σε κληρικούς που δεν είναι εντεταλμένοι για αυτό το έργο, διότι υπάρχει τότε ο κίνδυνος μη αφέσεως και κίνδυνος ακαταλληλότητος. Επίσης δεν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε σε ρασοφόρους που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Επίσης δεν εξομολογούμαστε σε γυρολόγους και αγνώστους. Όπως το θέμα της υγείας μας δεν το εμπιστευόμαστε σε όποιον, έτσι και περισσότερο το θέμα της σωτηρίας μας. Επίσης, καλό είναι, αφού διαλέξουμε το πνευματικό μας, να έχουμε ένα πνευματικό, όχι να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί για εξομολόγηση, διότι αυτό δημιουργεί ένα κίνδυνο συγχύσεως από ενδεχόμενες διαφορετικές οδηγίες που θα πάρει κανείς από τους διαφορετικούς πνευματικούς. Ένα ερώτημα που προβληματίζει εκείνους που αναζητούν πνευματικό είναι «Είναι καλό να με γνωρίζει αυτός στον οποίο θα πάω ή να του είμαι άγνωστος». Το να είναι ο πνευματικός μας άνθρωπος που μας γνωρίζει έχει τα υπέρ του. Μας γνωρίζει, άρα μπορεί να μας καθοδηγήσει καλύτερα. Επίσης είναι κοντά μας και τον βρίσκουμε εύκολα και σε κάθε δύσκολη στιγμή. Αλλά και εκείνος ο οποίος είναι πνευματικός αλλά δεν μας γνωρίζει κοινωνικά, αυτό έχει και αυτό τα υπέρ του.
διότι πηγαίνοντας σε αυτόν υπερνικάς ευκολότερα την ντροπή που αισθάνεσαι να εξομολογηθεί σε κάποιον που σε ξέρει. Άλλο στοιχείο προβληματισμού που έχουν μερικοί για την επιλογή του πνευματικού είναι να είναι άγαμος ή έγαμος. Για έναν παντρεμένο εξομολογούμενο, ο έγαμος πνευματικός είναι καλύτερος, γιατί μπορεί να νιώσει καλύτερα τα προβλήματα του εξομολογουμένου και να τον βοηθήσει εκ πείρας. Όπως και για έναν μοναχό εξομολογούμενο, ο άγαμος κληρικός τον καταλαβαίνει καλύτερα. Ποια προσόντα πρέπει να αναζητούμε στο πνευματικό μας? Να έχει αρετή, να μην είναι δηλαδή διαβεβλημένος, ακουσμένος. Οπότε αυτός πώς μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία? Επίσης να έχει πείρα. Αυτό είναι θετικό στοιχείο, αλλά δεν είναι απόλυτο, γιατί τότε θα πηγαίναμε μόνο σε ηλικιωμένους να εξομολογούμαστε. Η έλλειψη πείρας μπορεί να αναπληρωθεί από την σοβαρότητα, τη μόρφωση, τη φρόνηση που μπορεί να υπάρχουν και σε κάποιο νεότερο κληρικό. Επίσης, ο πνευματικός να είναι παραδοσιακός και όχι καινοτόμος. Ό,τι λέει η Αγία Γραφή και αναφέρουν οι ιεροί κανόνες, να τα χρησιμοποιεί με λογική οικονομία. Όχι να κάνει καινοτομίες και ακροβατισμούς. Καλύτερα να είναι αυστηρός παρά να λέει ναι σε όλα. Επίσης ο πνευματικός να έχει διάκριση. Αφού λοιπόν βρούμε τον πνευματικό, τώρα χρειάζεται προετοιμασία για την εξομολόγηση. Δηλαδή χρειάζεται να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τις αμαρτίες μας και να κλάψουμε για αυτές, με απόφαση να μην τις επαναλάβουμε. Στον εντοπισμό των αμαρτιών μας βοηθάει η μελέτη της Αγίας Γραφής ή κάποιων τευχών που κυκλοφορούν περί εξομολογήσεως και έχουν καταλόγους αμαρτιών. Επίσης βοηθάει ο καθημερινός αυτοέλεγχος το βράδυ και η σημείωση των αμαρτιών που μας βαρύνουν. Και ο τελικός βέβαια αυτοέλεγχος πριν την εξομολόγηση. Ακόμη βοηθάει και η προσευχή μέσα στο ναό την ώρα που περιμένουμε να έρθει η σειρά μας για την εξομολόγηση. Ας πούμε και μερικούς κανόνες που είναι απαραίτητοι για μια καλή εξομολόγηση. Ένας κανόνας είναι να προσπαθούμε να εξομολογούμαστε στην τακτή ημέρα εξομολογήσεως που έχει ο πνευματικός, γιατί εάν κανείς πάει εκτάκτος να εξομολογηθεί, μπορεί ο πνευματικός να έχει κάποια υποχρέωση και να βιάζεται ή να μην μπορεί καθόλου, οπότε μένει κανείς ανεξομολόγητος. Επίσης, αν είναι οι μέρες νηστειών που έχει πολυκοσμία στην εξομολόγηση, να προτιμάμε να εξομολογηθούμε λίγο νωρίτερα από αυτές τις μέρες και όχι τις τελευταίες ώρες. Ακόμη, όσο περιμένουμε την ώρα της εξομολογήσεως, να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας και να προσευχόμαστε και όχι να κουβεντιάζουμε και να χαλάμε την ατμόσφαιρα την πνευματική που πρέπει να μας κατέχει. Επίσης πρέπει να έχουμε σκεφτεί από πριν τι θα πούμε και να μην περιμένουμε να μας κάνει ανάκριση ο πνευματικός για να βρει τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε ένα σημείο μας στο οποίο να έχουμε σημειώσει τις αμαρτίες μας. Στην εξομολόγηση επίσης να λέμε με ειλικρίνεια όλες τις αμαρτίες μας και προπάντων τις σοβαρότερες χωρίς δικαιολογίες. Να εξομολογούμαστε όλα όσα θυμόμαστε σωστά, χωρίς ντροπή και πρόφαση. Να ντρεπόμαστε όταν κάνουμε την αμαρτία που την βλέπει ο Θεός και όχι όταν την εξομολογούμαστε. Επίσης, να μην χρησιμοποιούμε προφάσεις λέγοντας ότι άλλος ήταν η αιτία της αμαρτίας μου, αλλά να πιστεύουμε ότι η κακία μας είναι αιτία των αμαρτιών μας. Επίσης πρέπει στην εξομολόγηση να τα πούμε όλα, και πράξεις και σκέψεις.
και επιθυμίες. Ακόμη δεν λέμε στο πνευματικό τις αμαρτίες των άλλων, αλλά τις δικές μας. Παραδείγματος χάρη, όταν θυμώσαμε γιατί κάποιος μας πείραξε, δεν λέμε 100 λόγια για το πείραγμα του άλλου και ένα λόγο για το θυμό μας, αλλά λέμε ένα λόγο για το πείραγμα και πολλά λόγια για τον θυμό μας. Ακόμη, στην εξομολόγηση δεν πολυλογούμε. Δεν χρειάζονται ατελείωτες λεπτομέρειες για ένα περιστατικό, τάχα για να καταλάβει ο πνευματικός. Εξομολογούμαστε επιγραμματικά και σύντομα. Στην εξομολόγηση δεν πάμε τόσο για να πούμε τα βάσανά μας, πάμε κυρίως για τις αμαρτίες μας. Τα βάσανα τα λέμε στην προσευχή μας ή και σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με το πνευματικό. Στην εξομολόγηση πάμε για να πούμε τις αμαρτίες μας, αλλά και για να ακούσουμε συμβουλές από το πνευματικό. Μερικοί δείχνουν σαν να μην ακούνε. Άλλοι βάζουν μόνοι τους κανόνες χωρίς να περιμένουν το πνευματικό. Λένε «θα νηστεύω έτσι» ή «εγώ την παραμονή της Αγίας Κοινωνίας νηστεύω πάντα το λάδι κι ας είναι και Σάββατο και Κυριακή» ή «θα κοινωνήσω τότε». Δεν είναι σωστό αυτό. Ο πνευματικός θα το ρυθμίσει. Επίσης εξομολογούμαστε συγκεκριμένα και όχι αόριστα. Δηλαδή δεν λέμε «κάποτε έκανα μια αμαρτία», αλλά πρέπει να φανεί το είδος της αμαρτίας. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες και περιγραφές. Φτάνει να καταλάβει ο πνευματικός περί τίνος πρόκειται. Επίσης, στην εξομολόγηση λέμε τις αμαρτίες που κάναμε έναντι του Θεού, όπως είναι η βλασφημία, ο όρκος, οι κατηγορίες κατά των κληρικών, η ψευδομαρτυρία, οι αστεϊσμοί με τα θεία και άλλα σχετικά. Επίσης, εξομολογούμαστε τις παραλήψεις των καθηκόντων έναντι του Θεού. Δηλαδή, ότι δεν εκκλησιαζόμαστε συχνά, δεν κάνουμε κάθε μέρα προσευχή, δεν νηστεύουμε, δεν μελετάμε, δεν κάνουμε αγώνα εφαρμογής των εντολών του Θεού. Επίσης, εξομολογούμαστε τις αμαρτίες που κάναμε έναντι του πλησίον, όπως είναι η μοιχεία, η οφθαλμοπορνεία, η πορνεία, η κλοπή, η εκμετάλλευση, η απάτη, η ψευδομαρτυρία, ο φόνος, η έκτρωση, το μίσος, ο θυμός, οι βρισχές, η ζήλια, ο φθόνος, η μνησικακία. Ακόμη, εξομολογούμαστε τις παραλήψεις των καθηκόντων έναντι του πλησίον, δηλαδή το ότι εγκαταλείψαμε τους γονείς ή δείξαμε αστοργία προς τα παιδιά μας ή δεν κάναμε ελεημοσύνη ενώ μπορούσαμε. Εξομολογούμαστε και τις αμαρτίες ως προς τον εαυτό μας, δηλαδή το ότι δεν έχουμε ταπείνωση αλλά έχουμε υπερηφάνεια, το ότι πενευόμαστε, δεν έχουμε ισχυρή πίστη, αγάπη όσοι πρέπει, αλλά έχουμε και θυμούς. Ακόμη εξομολογούμαστε και τους κακούς λογισμούς. Αφού εξομολογηθούμε, πλέον χρειάζεται αγώνας για μη επανάληψη των αμαρτιών και για εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας, καθώς μπήκαμε σε περίοδο που γίνεται και πιο συχνά η εξομολόγηση και ας προετοιμαστούμε έτσι καλύτερα για την εορτή του 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Ένας, αγαπητοί μου, από τους μακαρισμούς που εδέχθη η Υπεραγία Θεοτόκος είναι και εκείνος που τις απίφθινε η συγγενής της η Ελισάβετ. Όταν η Υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη το μήνυμα του Αγγέλου και της είπε ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη συγγενή της την Ελισάβετ, έσπευσε να την συναντήσει και όταν έφτασε στο σπίτι της, τότε εκείνη, η Υπεραγία Θεοτόκος, απέδωκε των ασπασμών και εισπάρσε το την Ελισάβετ, μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και γίνεται ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Και τότε με μεγάλη φωνή είπε η Ελισάβετ προς την Θεοτόκον των θαυμάσιων και περίφημων εκείνων προφητικών της μακαρισμών προς την Θεοτόκον. Αλλά πώς τον είπε? Επλήστη πνεύματος Αγίου. Και πώς επλήστη πνεύματος Αγίου? Εδώ βλέπει κανείς μίαν καταπληκτική κίνηση να γίνεται. Όταν η Θεοτόκος χαιρετά την συγγενή της την Ελισάβετ, τότε με τον χαιρετισμόν το έμβριον Ιωάννης εις τα σπλάχνα της μητέρας του της Ελισάβετ εσκύρτησε εν αγαλιάσει. Είναι γνωστό ότι τα έμβρια από τον πέμπτο μήνα και πέρα γίνονται αισθητά στην μητέρα, διότι πράγματι σκυρτούν μέσα εις τα σπλάχνα της μάνας των. Δεν είναι λοιπόν ένα φαινόμενο σπάνιο ούτε περίεργο, αλλά εδώ είναι κάτι το ξεχωριστό. Το έμβριον Ιωάννης σκυρτά εν αγαλιάσει. Αυτό το αισθάνεται η Ελισάβετ. Γιατί εσκύρτησε, δηλαδή χοροπήδησε τροποντινά στα σπλάχνα της μητέρας του με αγαλίαση? Διότι επλήστη πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης είναι προφήτης από τα σπλάχνα της μητέρας του. Και προφητεύει ο Ιωάννης από τα σπλάχνα της μητέρας του. Όλοι οι προφήτες κάποια στιγμή στη ζωή τους εδέχθησαν από τον Θεό το προφητικό χάρισμα. Ο Ιωάννης από την περίοδο της εμβριακής του ηλικίας. Γι' αυτό και μέγας θεωρήθηκε και εκλήθηκε από τον Χριστό ο Ιωάννης. Το προφητικό δε χάρισμα ο Ιωάννης το μετέδωκε στην μητέρα του την Ελισάβετ. Διότι πώς θα ήταν δυνατόν ένα έμβριο να ομιλήσει? Θα ήταν τερατώδες, θα ήταν περίεργο. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιον μεταδίδεται από τον Ιωάννη τον προφήτη εις τη μητέρα του την Ελισάβετ και καθίσταται και αυτή η προφήτης. Και πληρούται προφητικού πνεύματος η Ελισάβετ και με αυτήν την προφητική διάθεση προσφωνεί την Υπεραγία Θεοτόκων και την μακαρίζει με τα περίφημα εκείνα λόγια που σας είπα αποτελούν έναν από τους κάποιους μακαρισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκων. Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε η Ελισάβετ: ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Αυτό είναι μια περίφραση υπερθετικού βαθμού

Ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες όλων των αιώνων και όλων των εποχών, όλων των γυναικών πρώτης Θεοτόκου και όλων των γυναικών μετά από την Θεοτόκον έως το τέλος της ιστορίας, γιατί είναι η μοναδική που μας έδωκε το μοναδικό γεγονός της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος. Πράγματι είναι η ευλογημένη εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Είναι η εκπλήρωση εδώ μιας άλλης προφητείας που υπεσχέθη ο Θεός εις τον Δαβίδ, τον κατασάρκα πρόγονον του Χριστού, διότι η Θεοτόκος είναι απόγονος του Δαβίδ και του είχε πει ο Θεός του Δαβίδ: «Εκ καρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου». Θα βάλω πάνω στο θρόνο σου από τον καρπόν της κοιλίας σου. Προσέξτε εδώ ένα σημείο. Λέγει στον Δαβίδ ο Θεός από τον καρπόν της κοιλίας σου. Ο καρπός της κοιλίας αναφέρεται εις τον άνδρα, όχι στην γυναίκα, διότι όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν τον καρπόν της κοιλίας των. Η γυναίκα ήταν απλώς ένα μέσον. Πολύ ορθά παρατηρεί ένας αρχαίος εκκλησιαστικός σύγγραφος, πολύ ορθά λέγει εδώ ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εις την Θεοτόκον ότι είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της, αλλά ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της λέγεται και από την Ελισάβετ. Και δεν έχει μάλιστα ανάγκη η Θεοτόκος να πληροφορήσει, δεν πρόλαβε την Ελισάβετ περί των γεγονότων των ειδικών της, διότι ήδη η Ελισάβετ μέσα σε αυτόν τον μακαρισμό της λέγει αυτά που λέγει στην Θεοτόκον, τα γεγονότα που τη συνέβησαν. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η υπεραγία Θεοτόκος δια να έχει καρπών κοιλίας που τον έχουν τον καρπόν της κοιλίας οι άνδρες, σημαίνει ότι εκείνος που θα εγενάτο θα ήτο εκ παρθένου. Ότι δεν θα υπήρχε εδώ άνδρας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όντως και προφητική στερέωσης προφητική και στερέωσης επί των γεγονότων, ότι η γέννησης του Ιησού ήτο εκ παρθένου. Αλλά αυτός ο καρπός της κοιλίας της Θεοτόκου, αφού δεν υπήρχε ο άνδρας, ποιος ήτο? Αυτός ο καρπός ήτο το αποτέλεσμα της ευδοκίας του Πατρός, της επισκιάσεως της δυνάμεως, και επισκιάσεις λέγει δύναμη εξ ύψους, δύναμη του υψίστου. Αυτή η δύναμη είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Υιός. Είναι η επισκίαση του Υιού. Και τρίτον είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Είναι η επέλευσης, ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος που έρχεται εις την Θεοτόκον. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ ευδοκεί, ο Υιός επισκιάζει και το Πνεύμα το Άγιον επέρχεται. Αλλά και κάτι ακόμη, είναι και η πίστης της υπεραγίας Θεοτόκου που επίστευσε και είπε ότι «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Διότι αν η Θεοτόκος δεν έλεγε το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου», τότε θα έμενε άκαρπος καρπός. Δεν θα υπήρχε καρπός. Ώστε λοιπόν αυτός ο καρπός της κοιλίας της

0: γίνεται η επενέργεια του Αγίου Τριαδικού Θεού και η πίστη της υπεραγίας Θεοτόκου. Και συνεχίζει η Ελισάβ. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, πως και έτσι να έρθει σε μένα να με επισκεφθεί την τυποτένια, την ανάξια, η μητέρα του Κυρίου μου. Ω αγαπητοί, αυτό θα το πει πολύ αργότερα ο Ιωάννης, όταν θα έλθει εξάλλου ο Ιωάννης ομιλεί δια στόματος της μητρός του της Ελισάβετ. Θα το πει όμως με το δικό του πια το στόμα, όταν θα τον επισκεφθεί ο Κύριος παρά τον Ιορδάνη και θα του ζητήσει να βαπτιστεί και θα πει: Κύριε, εγώ ποιος είμαι? Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και μιλώντας για τον ερχόμενον Μεσσίαν στους μαθητάς του, ο Ιωάννης είπε ότι δεν είναι άξιος ούτε καν να λύσει το κορδόνι των παπουτσιών του Μεσσίου, τον ημάντα των υποδημάτων του. Αυτήν την έκφραση, την εκδήλωση της αναξιότητος τώρα την λέγει αυτή η μητέρα του Ιωάννου, η Ελισάβετ. Αλλά προσέξτε όμως εδώ πάλι πόσο προφητικά ομιλεί η Ελισάβετ και λέγει ότι πώς είναι τούτο να έλθει προς εμένα η μητέρα του Κυρίου μου. Εδώ βλέπουμε ότι αποκαλεί η Ελισάβετ το έμβριον Ιησούν Κύριον. Τον αποκαλεί Κύριον. Τι σημαίνει αυτό? Κύριος θα πει Θεός. Κύριος θα πει Θεός. Και Κύριον τον Θεό σου λέει λατρεύσεις. Και σε αυτό μόνο θα πιστεύσεις, Κύριον τον Θεό σου. Τον αποκαλεί Κύριον. Ποιος το αποκαλούσε ποτέ ένα παιδί έμβριο στα σπλάχα μιας γυναίκας ότι θα είναι Κύριος. Κύριος δικός του. Κύριος λοιπόν θα πει Θεός. Αλλά πόσο Θεός είναι δυνατόν να είναι μέσα σε μία ανθρωπίνη, μία γυναικεία κοιλία, μέσα σε γυναικεία σπλάχνα? Σημαίνει ότι αυτός ο Κύριος, ο Θεός, επήρε και παίρνει ανθρωπίνη φύση. Εδώ λοιπόν η Ελισάβετ, όταν λέγει πώς είναι δυνατόν να έρθει σε μένα, απόθεν μη τούτο, να έρθει σε μένα η μητέρα του Κυρίου μου, ομολογεί τη μεγάλη της πίστη ότι ο Ιησούς είναι Θεάνθρωπος. Αυτό ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί παρά μόνο εάν εφωτίζετο και επληρούτο από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά είδατε όμως ακόμη πως αποκαλεί την Θεοτόκον, τη συγγενή της, την Μαρία. Είναι γνωστό ότι η Ελισάβετ ήταν πρεσβήτης. Γι' αυτό και γέννησε κατά έναν τρόπο θαυματουργών, διότι το γριά, η Θεοτόκος, ήταν κάπου 14 με 15 χρονών. Γι' αυτό για λόγους ευγενίας η υπεραγία Θεοτόκος πρώτη προσεφώνησε τη συγγενή της την Ελισάβετ, δηλαδή την εισπάστη. Ο ασπασμός δεν είναι με φίλημα. Ο σπασμός είχε ποικίλων χαρακτήρα στους Εβραίους, εμπροκειμένου, το λέει λίγο πιο κάτω, όταν άκουσε λέει τους λόγους του ασπασμού σου, που σημαίνει προσφώνησης και ερωτισμός. Πρώτη αυτή προσφωνεί η Θεοτόκος, γιατί είναι μικρότερη στην ηλικία. Ένεκα σεβασμού προς τη συγγενή της, πιθανώς εξαδέλφη της δεήτω, η Ελισάβετ. Πιθανώς. Γι' αυτό και φέρεται και ο Ιωάννης με τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, ότι είναι συγγενής. Αγαπητοί, πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ να αποκαλέσει αυτή τη νεαρά κοπέλα, αυτή η πρεσβήτης Ελισάβετ, να την αποκαλέσει μητέρα του Κυρίου της? Και μητέρα του Κυρίου θα πει μητέρα του Θεού, του Θεού που ενυνθρώπησε. Συνεπώς, ως να τους έλεγε με άλλων τίτλων, «Συ είσαι η μητέρα του Θεού», δηλαδή η Θεοτόκος. Την αποκαλεί Θεοτόκον. Μεγάλο πράγμα. Προφητικός και αυτό. Θεοτόκος. Είναι ο πιο μεγάλος τίτλος τιμής της υπεραγίας Μαρίας. Ο πιο μεγάλος τίτλος. Να την πούμε ότι είναι πλατητέρα των ουρανών. Να την πούμε ότι είναι ενδοξιοτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ. Να την πούμε ότι είναι η ευλογημένη εν γυναιξή. Ό,τι και να πούμε, είναι τίτλοι μεγάλοι, πολύ μεγάλοι. Μάλιστα μοναδική σε άνθρωπο που ποτέ γεννήθηκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και στην ιστορία του σύμπαντος και στην ιστορία, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, αυτού του ουρανού. Αλλά ο υπερέχον τίτλος είναι αυτός, Θεοτόκος. Αυτή που έτεκε τον ενανθρωπίσαντα Θεόν. Μέγας τίτλος λοιπόν, η μητέρα του Κυρίου. Αυτό θα πει Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου μου. Και όλα αυτά, όπως σας είπα, θεοπνεύστος, διότι εξηγεί η ιδία, η δούγαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, όταν δηλαδή εσύ με τα λόγια σου με χαιρετούσες και εγώ σε άκουγα με τα αυτιά μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Το βρέφος μου, το έμβριό μου, μέσα στα σπλάχνα μου, ο Ιωάννης μου εσκύρτησε, χοροπήδησε, εναγαλιάσει και εγέμισε κι εγώ από πνεύμα Θεού και έρχομαι να σε αποκαλέσω μητέρα του Κυρίου μου Θεοτόκον. Και συνεχίζει και τελειώνει. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και ευτυχισμένη αυτή που έχει πιστέψει, δηλαδή σύ Θεοτόκος. Μιλάει σε τρίτο ενικό, όπως συνήθως πολλά της γίνεται, ότι έστε τελείωσης, ότι όλα αυτά θα βρουν πλήρωση και τελείωση και ολοκλήρωση και πραγμάτωση. Όσα της είπε και της ελάλησε ο Κύριος. Ευτυχισμένη εκείνη που πίστεψε ότι όλα αυτά που τους υπόθηκαν θα γίνουν. Εδώ δεν είναι ευχή αυτό που λέει η Ελισάβετ, αλλά απλώς λέγει αυτό το οποίο σημαίνει ότι η Θεοτόκος είχε πιστέψει. Από εδώ βλέπουμε, αγαπητοί, ότι ανάγλυφα το βλέπουμε, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε πιστέψει. Ο Ζαχαρίας, όταν του είπε ο ίδιος άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ, ότι θα γεννήσει Υιόν, δεν επίστεψε. Γι' αυτό και τιμωρήθη. Η υπεραγία Θεοτόκος, όταν ζήτησε εξηγήσεις, δεν ήταν οι εξηγήσεις γιατί δεν πίστεψε. Όταν είπε «και πόθεν μη τούτο», εγώ δεν είμαι ακόμη, δεν παντρεύτηκα, πώς θα μου γίνει αυτό. Δεν απιστεί, αλλά ζητά εξήγηση. Δηλαδή, πες μου τι θα κάνω παρακάτω, πώς θα είναι το πράγμα. Ζητάει εξήγηση. Συνεπώς, δεν υπάρχει στην Θεοτόκον απιστία. Τι το λέγει αυτό, θαυμάσια η Ελισάβετ, ότι πράγματι επίστευσε σε κύρα τα οποία τις ελαλήθησαν. Και σας λέγω ότι η πίστη της υπεραγίας Θεοτόκου δεν έχει το όμοιό της. Ξεπερνά την πίστη κάθε δικαίου της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεπερνά και αυτού του προγόνου της, του Αβραάμ. Ξεπερνά την πίστη κάθε δικαίου και κάθε Αγίου μέσα εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης. Γιατί άραγε? Ο ληστής είχε πει επί του Σταυρού, «Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθει στη βασιλεία σου». Μεγάλη η πίστη του ληστού, πολύ μεγάλη η πίστη. Γιατί βέβαια πώς μπορούσε να δεχθεί μίαν βασιλεία από έναν κατάδικον ήδη και τον αποκαλεί βασιλέα, ο οποίος θα πεθάνει μαζί με αυτόν τον ληστή, δηλαδή σε λίγη ώρα. Μεγάλη η πίστη του ληστού αναμφισβήτητα. αλλά ήκουσε ο ληστής όμως ασφαλώς για τον Ιησούν και για τα θαύματά του και διατήρει μέσα μια κάποια ελπίδα, μεγάλη πίστης αλλά μια κάποια ελπίδα, ένα κάτι. Πέστε μου, πότε ακούστηκε στην ανθρώπινη ιστορία ότι ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος? Αυτό είναι που λέγει ο Σολομών, ότι ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Όλα είναι και τα παράξενα επαναλαμβανόμενα. Το μοναδικό καινούργιο υπό τον ήλιον είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Αυτό λοιπόν δεν είχε προηγούμενο, δεν είχε καθόλου προηγούμενο, δεν είχε τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν η πίστη της Θεοτόκου ή το πελωρία, μπροστά στην οποία οι άγγελοι ηλιγγυούν. Μάλιστα, για να δείτε ότι ηλιγγυούν οι άγγελοι, μέρος αυτών δεν επίστευσε εις τον Θεό, γι' αυτό και εξέπεσε σε δαίμονες. Που οι άγγελοι είχαν βέβαια πίστη τον Θεό, δεν τον είδαν ποτέ οι άγγελοι, αλλά η στερέωση της πίστεώς των, ξέρετε ποτέ έγινε? Όταν η Θεοτόκος πρώτη αυτή πίστευσε και κατόπιν ο Αρχάγγελος Γαβρί είδε στα σπλάχνα της Θεοτόκου, στις παρθένου τα σπλάχνα, τη σάρκωση του Θεού Λόγου, που το εκφράζει ωραιότατα αυτά ο ακάθιστος ύμνος, ότι Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθερε πέφτει πίν τη Θεοτόκο το χέρι και σύν τη ασωμάτω φωνή, μαζί με την ασώματή του φωνή, σωματούμενον σε Κύριε, σε είδε να σωματώνεσαι, να σαρκώνεσαι στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Πρώτα πίστεψε η Θεοτόκος και μετά επίστεψε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και μαζί με εκείνον επίστεψαν όλοι οι άγγελοι. Να γιατί προηγείται η πίστη της Θεοτόκου, που όμοιό της δεν υπάρχει. Είναι πελώρια, πελωρία η πίστη της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτών των μακαρισμών που έδωκε η Ελισάβετ στην αξιομακάριστον Θεοτόκον, αυτών των μακαρισμών και η Εκκλησία δίδει στην υπεραγία Θεοτόκον, και εμείς ως Εκκλησία δεν έχουμε παρά να πούμε προς την υπεραγία Θεοτόκον και τη δική μας ασθενική φωνή, άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου, ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβήσε επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατ' Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώο οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λέω ημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη σημείνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκο Ιησούς σου ονειμάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκο Ιησούς σου ονειμάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκο Ιησούς σου
0: ονειμάς. Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, εβόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθη είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συν ως άσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόρη, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτή, συνεφανή σα οκτή τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, τον νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυ σας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινεί ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε στους ηλιθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υγωώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύριτον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απλώ μάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
5: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Η πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσον στις αχθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
5: Θεό. Θεός, συγχωρήσατε, ελεήσατε και ειλήσατε.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θαυματουργή Πορταΐτισσα, η εξέχουσα μεταξύ των θεομητορικών εικόνων του Άθο, ήταν αρχικά φυλαγμένη καθώς διασώζει η παράδοση στη Μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης εικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα τη σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκήσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, την σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη και εμάς να διασώσεις από την οργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός, γυρίζει στον γιο της και του λέει: «Εγώ, παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα, όπου εμόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί το ιστορικό της θαυματουργής εικόνας.

Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια πέθανε και το μοναστήρι των Ιβύρων ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε. Ήταν βράδυ όταν οι μοναχοί αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα. Ένα πύρινο στήλο που ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το όραμα συνεχίστηκε ημέρες και νύχτες. Κατεβαίνουν οι αδελφοί στην παραλία και βλέπουν με θαυμασμό στη βάση του πύρινου στήλου μια εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτόν παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλη την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη, παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο ιερό βήμα του Καθολικού. Όταν την επομένη ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια, η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της Μονής. Την επανέφεραν στο Καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήρθα εδώ για να φυλάγομαι από σας, αλλά να σας φυλάω. Όσοι ζείτε στο όρος τούτο ενάρετα, να ελπίζετε στην ευσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του θα σας επισκιάζουν πάντοτε». Ύστερα από αυτό, οι μοναχοί έκτισαν παρεκκλήση κοντά στην πύλη και εκεί τοποθέτησαν την ιερή εικόνα. Πράγματι, η Πορταΐδισσα, καθώς υποσχέθηκε, προστατεύει τη μονή και οικονομεί κάθε της ανάγκη.

Η θεραπεία της πριγκίπισσας. Το 1651 οι 365 ιβυρίτες μοναχοί δοκίμαζαν οικονομική στενότητα, γι' αυτό ανέθεσαν στη Θεοτόκο να μεριμνήσει για τη συντήρησή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα έτρεξε για εξέβρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο θαύμα. Εκείνη την περίοδο ήταν βαριά άρρωστη η κόρη του τσάρου της Ρωσίας, Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Τα πόδια της ήταν παράλυτα και για τους γιατρούς αθεράπευτα. Τη θλίψη της πριγκίπισσας και των βασιλέων γονέων της έρχεται τώρα να μεταβάλει σε χαρά η θαυματουργή Πορταΐτισσα. Παρουσιάζεται μία νύχτα στον ύπνο της και αφού της έδωσε θάρρος και υποσχέθηκε να τη θεραπεύσει, της λέει: «Να πεις στον πατέρα σου να φέρει από τη μονή των Ιβύρων την εικόνα μου την Πορταΐτισσα». Το πρωί η άρρωστη διαβίβασε την εντολή και αμέσως ξεκίνησε έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβυρίτες μοναχούς την επιθυμία του τσάρου. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυτική συνοδεία τεσσάρων ιερομονάχων. Μόλις μαθεύτηκε ο ερχομός της επτής εικόνας στη Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στα νάκτορα όμως η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι, χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα της και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. «Τι?» φώναξε. «Έρχεται η Παναγία και μένα μ' άφησαν εδώ?» Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, ντύνεται και τρέχει να υποδεχθεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος είδε την παράλυτη πριγκίπισσα να τρέχει και τάχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη μεριά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. «Μεγαλειότατε», είπαν οι απεσταλμένοι, «προσφέρουμε τη σεπτή αυτή εικόνα σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος». «Σας ευχαριστώ», είπε συγκινημένος ο τσάρος. «Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις καλύτερες μονές της πρωτεύουσας, τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, ετήσιο εισόδημα από 2.500 ρούβλια, ατέλεια σε ό,τι εισάγεται και εξάγεται από τη χώρα μου, καθώς και δωρεάν μετακίνηση των απεσταλμένων σας». Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής Ιβύρων μέχρι το 1932 και της εξασφάλιζε τόσες προσόδους, ώστε κάλυπτε όλες σχεδόν τις υλικές της ανάγκες.

Ο πεινασμένος οδοιπόρος. Η Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε, οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινώ». «Παρακάλεσα τον θηρορό της Μονής Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονείσαι για τον θηρορό. Θηρορός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρορό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία του με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας.

Παναγία η Παραμυθία. Ιανουάριος του 807. Ο Αλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως τη Μήλο, λιμένεται με τα 17 πειρατικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για τη Μονή Βατοπεδίου. Με το χάραμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στα λιμανάκι του μοναστηριού, βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να εισορμήσουν. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει την ορθρινή ακολουθία και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας. «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες, ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει τη Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν της λέει: «Όχι, μητέρα, μην το λες. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος συγκλονισμένος σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για τη σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός, οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμάζονταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον τίμιο σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά τη Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Παναγία η Οικοσιφήνισσα. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, με τη θαυματουργή και αχυροποίητη εικόνα της, δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγκαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο στον πρώτο κτήτερο Άγιο Γερμανό να ανεγείρει τη μονή. Και από τότε δεν πάβει με κάθε τρόπο να μεριμνά και να ενδιαφέρεται για αυτήν. Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε σε ένα νέο 18 χρονών που όργωνε κοντά στο μοναστήρι και του είπε «Να έρθεις, σε χρειάζομαι. Έχω ανάγκη στο μοναστήρι μου». Και εκείνος, σαν άλλος Ελισσαίος, άφησε τα ζώα ζευγωμένα και ξεκίνησε αμέσως για τη μονή, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός και αργότερα Ηγούμενος. Ο πατήρ Δαμασκηνός έβλεπε την Παναγία μέσα στην εκκλησία να επιστρατεί και όταν ανέβαινε τις σκάλες των κελιών την έβλεπε να κατεβαίνει και αντιστρόφως. Το 1908 Τούρκοι ληστές πλησίασαν μια νύχτα το μοναστήρι. Η πύλη ήταν ασφαλισμένη με βαριά σίδερα. Άφησαν λοιπόν ένα σκοπό εκεί και οι υπόλοιποι κάρφωναν καρφιά για να ανεβούν στο τείχος. Ξαφνικά ακούνε το σκοπό να φωνάζει «Βοήθεια, σώστε με! Μια γυναίκα μαυροφόρα με έχει αρπάξει από τα μαλλιά, βοήθεια!» Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι πήδηξαν αμέσως από το τείχος και έφυγαν.

Η επιδρομή των Βουλγάρων. Ύστερα από μια πολυκύμαντη ιστορική διαδρομή της Μονής με έγκλη, ακτινοβολία, προσφορά, αλλά και συμφορές, φτάνουμε στην περίοδο της πρώτης βουλγαρικής κατοχής, στα 1916-18, οπότε το μοναστήρι δέχεται τις εγκληματικές επιθέσεις των Βουλγάρων. Στόχος τους, να συλλήσουν την αχυροποίητη και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Μία από τις πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες έγινε την 23η Ιουνίου 1917. Οι μοναχοί βρίσκονταν στον Εσπερινό και είχαν βγάλει τα Άγια Λείψανα για προσκύνηση. Τη στιγμή αυτή μπήκαν στο ναό οι Βούλγαροι. Οι πατέρες προσπάθησαν να τα κρύψουν, αλλά εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν. «Μην τα παίρνετε», είπαν, «αφήστε τα να τα προσκυνήσουμε, και εμείς χριστιανοί είμαστε». Αυτό όμως ήταν ένα δόλιο τέχνασμα, γιατί αμέσως άρπαξαν τα Άγια Λείψανα και έφυγαν. Την επόμενη έβαλαν στόχο να πάρουν τη θαυματουργή εικόνα. Ένας λοχίας προσπάθησε μαζί με άλλους να τη σηκώσει, αλλά έπεσε νεκρός, ενώ στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα το πιστόλι και η μπότα του. Σε άλλη απόπειρα, οι Βούλγαροι κατάφεραν να βγάλουν την εικόνα από τη θέση της, αλλά μόλις έφτασαν στην πόρτα του ναού, η εικόνα έπεσε κάτω. Έγινε μάλιστα τόσο βαριά, ώστε δεν θα μπορούσε ούτε γερανός να τη σηκώσει. Συγχρόνως, η Παναγία έκλαιγε δυνατά και τα δάκρυά της σχημάτισαν ριάκι πάνω στην ιερή εικόνα. Οι ιερόσυλοι τα έχασαν, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έφυγαν έντρομοι.

Εγκατάλειψη της μονής. Την περίοδο του ανταρτοπολέμου, στη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, ειδοποιήθηκαν κάποια μέρα οι μοναχοί να εγκαταλείψουν το μοναστήρι γιατί κινδύνευε η ζωή τους. Χωρικοί της περιοχής έσπευσαν αμέσως με 200 ζώα να παραλάβουν ό,τι μπορούσαν από τη μονή και να τα κρύψουν στα σπίτια τους. Έγινε τότε κάτι θαυμαστό. Οι εικόνες έβγαιναν μόνες από τη θέση τους και τις παρελάμβαναν οι πιστοί. Και όταν βγήκαν από την εκκλησία, είδαν όλα τα ζώα της μονής, κότες, σκύλους, χείρους, σε παράταξη έξω από τον Νάρθηκα να φωνάζουν. Χιλιάδες επίσης πουλιά τιτίβιζαν πάνω στους κουμπέδες του ναού. Συμμετείχαν έτσι και αυτά στη γενική θλίψη για την αναχώρηση της κυρίας των Αγγέλων, την εικόνα της οποίας ευλαβείς άντρες μετέφεραν στα χέρια. Και όταν το καραβάνι ξεκίνησε για το χωριό Νικήσιανη, τα ζώα της μονής ακολούθησαν και αυτά λυπημένα. Δεν θέλησαν να μείνουν μόνα τους πίσω. Μα και όταν ακόμη έμεινε έρημο το μοναστήρι, κάποιος βοσκός της περιοχής, ο Νίκος Κατσικάρης, άκουγε τη νύχτα των Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις θεομητορικές εορτές να ηχούν χαρμόσυνα οι καμπάνες, οι κόπανοι και τα τάλαντα. Τι κι αν έλειπαν οι άνθρωποι. Άγγελοι διακονούσαν στην οικοσυφήνισσα.

Η Παναγία των Λιθινών. Στην Κρήτη, στο χωριό Λιθίνες της επαρχίας Σιτίας, υπάρχει ένας αρχαίος ναός της Παναγίας που πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο τέμπλο του ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας των Λιθινών, πλαισιωμένη με αναρρύθμιτα αφιερώματα, γιατί είναι πολύ θαυματουργή. Η εκκλησία έχει μεγάλη αυλή και ξενώνα. Συχνά, οι κάτοικοι περνούν από το προάβλιο της εκκλησίας για να κερδίσουν δρόμο και να φτάσουν συντομότερα στο σπίτι τους. Αν όμως αγοράσουν κρέας και περάσουν από εκεί σε περίοδο Τεσσαρακοστής, το κρέας βγάζει σκουλίκια, τα οποία εύκολα διακρίνονται. Το θαύμα αυτό δεν συνέβαινε σε παλαιότερες μόνο εποχές. Μερικοί σύγχρονοι που ήταν δύσπιστοι έκαναν μια δοκιμή. Αγόρασαν φρέσκο κρέας σε περίοδο νηστείας και πέρασαν μέσα από το προάβλιο του ναού. Διαπίστωσαν όμως και αυτοί ότι το κρέας είχε σκουλικιάσει. Κάποτε, ένας χασάπης δοκίμασε να περάσει κρατώντας μισό αρνί. Στη μέση όμως της αυλής παρέλυσαν τα πόδια του και έπεσε κάτω φωνάζοντας τρομαγμένος. Με τον τρόπο αυτό, η Θεοτόκος ενισχύει στη συνείδηση των πιστών τον θεσμό της νηστείας.

Παναγία Ινιαμονίτισσα. Η μυροβόλος Χίος είπε παλόεσα κατά τον Όμηρο για το βραχώδες και ορεινό έδαφος της. Εθεωρείται από τους αρχαίους ως μία των μακάρων νήσων για τα φυσικά της πλεονεκτήματα. Αυτή η ονομασία θα τη στέριαζε μεταφορικά και για την ευλάβεια των κατοίκων της. Στην αρχαιότητα ήταν γεμάτη αγάλματα και ειδωλολατρικούς ναούς. Αλλά και στη χριστιανική εποχή το πλήθος των ιερών ναών της κινεί την περιέργεια κάθε επισκέπτου. Η Χιακή κοινωνία, σημειώνει ο Ιουστινιάνης το 1606, είναι ευλαβέστατη, ενώ ο κλήρος της πολύ πιο αξιόλογος από άλλων περιοχών. Έχει επίσης να επιδείξει πολλούς Αγίους και πολλά μοναστήρια. Λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, στους πρόποδες του προβάτιου όρους, προβάλλει το πιο αξιόλογο μοναστήρι της Χίου, η Παλέφατη Νέα Μονή. Το πατριαρχικό αυτό σταυροπήγιο, με τα βασιλικά χρυσόβουλα και τα περίφημα ψηφιδωτά, είναι οχυρωμένο από φυσικά και τεχνητά τείχη και πύργους, τμήματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Οι κτηριακές εργασίες της Μονής άρχισαν το 1034 από τους χιώτες ασκητές Νικήτα, Ιωσήφ και Ιωάννη. Πολύτιμο συμπαραστάτη στην προσπάθειά τους αυτοί είχαν τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 8 τον Μονομάχο. Στα ιστορικά της Μονής είναι διάχυτη η παράδοση για τη θαυμαστή έβρεση της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Αυτή τη θαυματουργή εικόνα ανακάλυψαν μέσα σε πυκνό δάσος οι τρεις κτήτορες, τριγυρισμένοι από αδιαπέραστα βάτα και χαμόκλαδα. Η θεία μορφή της Θεοτόκου παριστάνεται σε μία ιδιότυπη και μοναδική στάση. Κρατά στα χέρια το θείο βρέφος, αλλά εικονίζεται όρθια, με ανοιχτή τη μητρική αγκαλιά και τα πόδια σε στάση βηματισμού. Η ιερή εικόνα της Νιαμονίτισσας σώζεται συχνά, η ίδια θαυματουργικά από πυρκαγιές, αλλά και σώζει από σφαγές, επιδρομές και λοιπές περιπέτειες που δοκίμασε η Νέα Μονή στην ιστορική διαδρομή της.

Ο Χρυσοχώος. Κάποτε οι μοναχοί ανέθεσαν σε ένα χιώτη χρυσοχώο να επενδύσει με χρυσό ένα μέρος της ιερής εικόνας για να την προφυλάξουν από τη φθορά. Ο εκκλησιάρχης την τοποθέτησε στον κυρίως ναό και ο τεχνίτης άργησε την εργασία του με ευλάβεια. Ξαφνικά ακούει μια γλυκιά φωνή να του λέει ψιθυριστά: «Ελαφρά χτύπα, ελαφρά. Να έχεις την ευχή μου, γιατί η εικόνα είναι παλαιά». Σηκώνει τα μάτια ο Χρυσοχώος και βλέπει μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με ολόχρυση φορεσιά. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει ποια ήταν, γιατί μπήκε αμέσως στο ιερό βήμα από την νότια πύλη. Τρέχει να την προφθάσει, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Μπαίνει στο ιερό και τότε αναγνωρίζει τη μορφή της πλατητέρας, τη γυναίκα που πριν από λίγο του είχε φανερωθεί.

Η καμπάνα. Το καμπαναριό της Νέας Μονής μοιάζει με τετράγωνο πύργο και υψώνεται σχεδόν τριώροφο μέχρι τον θόλο του Καθολικού. Είναι στεγασμένο με μολύβι και στολίζεται στην κορυφή με ωραίο σιδερένιο σταυρό. Αρχικά είχε 4 καμπάνες και 2 πολυτελέστατα ρολόγια. Όλα όμως εξαφανίστηκαν το 1822 από τις Ασιατικές Ορδές. Κάποτε μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες ράγισε. Οι μοναχοί τη φόρτωσαν σε ένα βενετσιάνικο πλοίο και την έστειλαν στη Βενετία για να την ξαναχύσουν. Το πλοίο ταξιδεύοντας χτυπήθηκε από ένα κουρσαρικό των πειρατών του Βαρβαρόσα και κινδύνεψε να βουλιάξει. Οι ναύτες στη δύσκολη εκείνη στιγμή επικαλέστηκαν τη βοήθεια της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Ύστερα έσπασαν ένα κομμάτι από την καμπάνα, το έβαλαν για μπάλα μέσα στο κανόνι και χτύπησαν το εχθρικό πλοίο. Το χτύπημα ήταν κέριο και το πειρατικό βυθίστηκε. Το βενετσιάνικο καράβι συνέχισε το ταξίδι και έφτασε στον προορισμό του. Ο καπετάνιος, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία τους, έφτιαξε με δικά του έξοδα την καμπάνα και την πρόσφερε στην Παναγία. Λέγεται μάλιστα πως η καμπάνα αυτή ήταν η πιο μελωδική από όλες.

Το ξύλο και το σκοινί. Ένα χιώτικο καράβι, ταξιδεύοντας, συνάντησε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος, μπροστά στον κίνδυνο, φώναξε με τη θερμή νησιώτικη πίστη του: «Παναγιά μου, μια μονίτισσα, σώσε μας!» Και σου τάζω μια λαμπάδα τόσο ψηλή όσο το κατάρτι του πλοίου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον λόγο του και βλέπει πάνω στην αφρισμένη θάλασσα την ίδια τη Θεοτόκο να κρατά στο χέρι ένα ξύλο και ένα σκοινί. Ύστερα βυθίστηκε στο κύμα. Αμέσως η τρικυμία κόπασε και το πλοίο προσορμίστηκε σώο στο λιμάνι. Εκεί, με μεγάλη τους έκπληξη, ανακάλυψαν στα ύφαλά του μια τρύπα. Η τρύπα αυτή ήταν φραγμένη με ένα κομμάτι ξύλο και ένα κομμάτι σκοινί. Το θαύμα της Παναγίας ήταν ολοφάνερο. Αμέσως ξεκίνησαν όλο το πλήρωμα γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη νέα μονή. Προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα, πρόσφεραν το τάμα τους, μια πελώρια λαμπάδα και άφησαν στον εξονάρθηκα το σωτήριο ξύλο και το σκοινί, τα οποία σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Για την ίδια αιτία, καθώς λέγεται, υπάρχει στον εξονάρθηκα και ένα σφουγγάρι. Με τη χάρη της μιαμονίτισσας, το σφουγγάρι αυτό έφραξε τη σχισμή ενός ιστιοφόρου πλοίου που κινδύνευε να καταποντιστεί.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Και σήμερα όλοι εδώ μαζί στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, πιστοί όλοι μας στο θεομητορικό μας ραντεβού, βρεθήκαμε επί το αυτό για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε το και χαριτωμένο και ευλογημένο και πανάγιο πρόσωπό της. Μέσα από αυτές τις ταπεινές εκπομπές διακονούμε, αδελφοί μου, το πιο μεγάλο σε άνθρωπο μυστήριο της γης, που λέγεται Θεοτόκος Μαρία, το οποίο υπερβαίνει σε δόξα και μεγαλείο και αυτή τη δημιουργία των αγγέλων, αλλά και όλη τη δημιουργία. Βέβαια είπα πως υμνούμε και δοξολογούμε την Παναγία μας, ενώ όλοι οι Άγιοι Πατέρες λένε πως αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί εκείνη είναι ήδη δοξολογημένη και τιμημένη από τον ίδιο τον Θεό. Και εμείς, μικροί και αμαρτωλοί και εμπαθείς, δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο σημείο αυτό, να υμνήσουμε την Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Ούγαρ αυτή των εγκομείων προς δεείς των παροιμών, αλλημείς της παραυτής δόξης επιδεείς. Το γάρ δε δοξασμένων πώς δοξασθήσετε, η πηγή του φωτός πώς φωτισθήσετε». Τούτα τα λόγια του Ιερού Πατρός μας λένε, αγαπητοί αδελφοί, πως τα εγκόμια τα δικά μας προς την Παναγία είναι τόσο μικρά και τόσο φτωχά που δεν καθίστανται ικανά να περιγράψουν την δόξα της και τη δύναμή της και το μεγαλείο της. Και η Παναγία μας δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας εγκόμια και τους δικούς μας ύμνους. Η δόξα της είναι τόσο μεγάλη και την έχει από τον Θεό, ώστε δεν της λείπει τίποτε και δεν χρειάζεται και δεν έχει ανάγκη να της δώσουμε εμείς δόξα, διότι είμαστε πολύ κατώτεροι της και υποδεέστεροι της. Είναι λοιπόν η Παναγία μας, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, δοξασμένη ήδη. Πώς μπορούμε εμείς να τη δοξάσουμε? Και αυτή που ήδη αποτελεί την πηγή του φωτός, μπορούμε εμείς να την φωτίσουμε? Όμως αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει και δεν πρέπει να σταματά το δικό μας ύμνο προς αυτήν, γιατί περισσότερο έχουμε εμείς ανάγκη τον ύμνο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Και εμείς ωφελούμαστε και εμείς αντλούμε ελπίδα και δύναμη και χάρη, καθώς υμνούμε το πολυύμνητο και χαριτωμένο πρόσωπό της. Ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι αδύνατον να καταγράψουμε το θαύμα εκείνο που λέγεται Θεοτόκος. Την παντός μόμου καθαρωτάτην, όπως θα υπογραμμίσει ο Άγιος Σιμεών ο μεταφραστής. Δεν μπορούμε ούτε να ερμηνεύσουμε, ούτε να εξηγήσουμε, ούτε απλώς να περιγράψουμε τη Μητέρα του Θεού, που
ακόμα κι αν συγκεντρώνονταν όλοι οι άνθρωποι της γης και οι άγγελοι μαζί, δεν θα μπορούσαν επάξια να προσφέρουν ύμνο σε αυτή, όπως θα μας πει ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Ρητορεύουσα ούσθε εν η γλώσσα δέσποινα υμνολογήσεσαι, μας λέει ένα τροπάριο του ακαθίστου ύμνου. Δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα, η ανθρώπινη σκέψη να υμνήσει την Παναγία, μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων, διότι ακριβώς αυτή υπερβαίνει κάθε λόγο ή μάλλον την ίδια τη φύση του λόγου και μάλιστα σε εκπληκτικό βαθμό. Ο μόνος άξιος, αδελφοί μου, να υμνολογήσει και να δοξάσει την Παναγία είναι ο Δημιουργός της Θεός, ο οποίος αποφάσισε υπερφυσικά πράγματα για να δοξάσει εκείνη και την στόλισε με μεγαλεία ο δυνατός πριν ακόμα γεννηθεί, αλλά και ύστερα. Από την σύλληψή της μέχρι και τον θάνατό της, ή καλύτερα να πούμε τη μετάστασή της, και μέχρι σήμερα και για πάντα. Γι' αυτό και ο νυμφοστόλος της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». «Χαίρε εσύ που είσαι πρικισμένη με την χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου». Το δοχείο αυτό, το γεμάτο από θείες χάρες, μόνο ο πλαστουργός του μπορεί επάξια να εγκομιάσει, ο οποίος και το πρίκησε και το διάλεξε από όλες τις γυναίκες, γοητευμένος, επιτρέψτε μου να πω, από την παρθενική του ωραιότητα. Και έτσι η Παναγία μας έγινε εκείνη η άμμωμη νύμφη, την οποία νυμφεύτηκε ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριός μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή της Θεοτόκου εμφανίστηκε σε εμάς, ήλθε στον κόσμο μας, δανείστηκε τη γλώσσα μας, ντύθηκε τη φύση μας, έγινε άνθρωπος με σάρκα και οστά, ώστε, καθώς λέει και ο προφήτης, αυτή η ημέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Αυτή είναι η ημέρα που ο Χριστός, ο Θεός μας, δημιουργεί, ενεργεί και κατά αυτήν την ημέρα οφείλουμε να γεμίσουμε με αγαλίαση και εφροσύνη, διότι είναι η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της ενανθρωπίσεως, η ημέρα εκείνη που μας χαρίζει η Παναγιά μας. Είναι η ημέρα αυτή που αλλάζει τον ρουν της ιστορίας μας και εγκαινιάζει ένα άλλο κεφάλαιο, μια άλλη προοπτική, αυτήν που φανερώνει την νίκη του Θεού μας έναντι του σκότους, της φθοράς, του θανάτου και του διαβόλου. Το πρόσωπο της Παναγιάς μας κατέστη θεοειδές, αδελφοί μου, γιατί κατοίκησε σε αυτήν το ένα πρόσωπο της Τριάδος και από αυτήν ανέτειλε για να λύσει το νοητό σκοτάδι και να ενώσει τα πάντα
σε μια ενότητα και να επαναφέρει με αυτόν τον τρόπο πάλι στον αρχικό του σκοπό και θέληση όλους τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Άγιες και Ιερές Γραφές, η Παναγία μας υπήρξε μια ζωντανή και αχυροποίητη σκηνή του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και μια λογική και ζωντανή κυβωτός του πραγματικά εξ ουρανών καταπεμφθέντος άρτου της ζωής. Αφού είναι λοιπόν κάτι τέτοιο η Παναγία μας, πώς μπορούμε, αδελφοί μου, εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην αμαρτία και τις μικρότητες και τις αδυναμίες και τα πάθη να την υμνήσουμε? Η Θεοτόκος είναι η πιο θαυμάσια κόρη από τις κόρες των ανθρώπων που υπήρξαν μέχρι τώρα και που θα υπάρξουν μέχρι το τέλος. Αυτή η οποία γέννησε τον κτίστη των πάντων. Η Παναγία μας είναι εκείνη που θέωσε το γένος των ανθρώπων και μεταποίησε τη γη σε ουρανό και έκανε ιών μεν ανθρώπου των θεών, ιούς δε του Θεού τους ανθρώπους. Η Παναγία μας, αδελφοί μου, είναι η μόνη τα Άγια των Αγίων οικίσασα και μόνη κατοικητήριον γενωμένη του την φύσιν ποιήσαντος. Είναι εκείνη που μόνη από τις γυναίκες αλλά και από τους άνδρες, διότι ο αρχιερεύς και αυτός μία φορά το χρόνο έμπαινε στα Άγια του

δεν παρουσιάστηκε παρθένος μητέρα και μητέρα Θεού. Προ αυτίστε και μεταυτήν παρθένος μήτυρ και Θεού μήτυρ ουκάν αναπέφυνε, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πάναγνη για να καρποφορήσει η σοφροσύνη μαζί με την προσευχή και την άσκηση. Και έτσι έγινε η Παναγία μας μητέρα της Παρθενίας, μιας Παρθενίας που πρόβαλε χωρίς φθορά κατά την σάρκα αυτού, ο οποίος κατά την θεότητα γεννήθηκε προαιώνια εκ Παρθένου πατρός. Η Παναγία αναδείχθηκε, αδελφοί μου, θεϊκό σκεύος, μάλιστα τόσο εκλεκτό που δεν βάσταξε μόνο το θεϊκό όνομα, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Υπήρξε ακόμα εκείνη ή και την των τεκόντων μετεποίησε λύπην και την προγονικήν έλυσε αράν και τας της προμήτωρος οδύνας έπαυσεν ανωδύνος εν παρθενία τεκούσα Χριστόν, θα πει και πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν από τη γυναίκα προήλθε η λύπη, η οδύνη και η αρά, η κατάρα δηλαδή, πάλι από μια γυναίκα, από την Παναγία μας, χαρίστηκε στον κόσμο η χαρά, η ευλογία και αυτός ο ίδιος ο παράδεισος. Λέει ο Ιωσήφ ο Βριένιος, «Διαγυναικός πάλε τα φαύλα ερή και διαγυναικός ιδού τα κρήτωνα ήγκηκεν». Με την παρουσία της Παναγίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, παρουσιάστηκε ένας καινούριος κόσμος και ένας, θα λέγαμε, παράδοξος παράδεισος, στον οποίο και από τον οποίο δημιουργήθηκε ένας νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, που αναμόρφωσε τον παλιό Αδάμ και ανακαίνισε ολόκληρο τον κόσμο. Η Παναγία μας προσφέρει καθημερινά τόσες και τόσες δωρεές, αγαπητοί μου. Μέσα σε αυτές η Κυρία Θεοτόκος μας χάρισε και ένα παράξενο βιβλίο. Είναι εκείνο το βιβλίο που άνοιξε πάνω στην γη και που προσφέρει με μυστικό τρόπο τον ίδιο το ζωντανό λόγο και όχι σημάδια γραμμάτων. Ένα λόγο όχι προφορικό, αλλά ουράνιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε εν κατακλείδη ότι από όσα δημιουργήθηκαν στις χιλιετίες, κανένα δεν μοιάζει με αυτό το παράδοξο αριστούργημα που λέγεται Θεοτόκος Μαρία. Βεβαίως θαυμάζουμε για την φύση και όλες τις ομορφιές και τις χαρές της, θαυμάζουμε πολλές φορές και μένουμε έκπληκτοι μπροστά και σε αυτά που έχει επινοήσει και δημιουργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Όμως τίποτε δεν μοιάζει και ποτέ δεν θα μοιάσει με το παράδοξο αυτό αριστούργημα που είναι η Παναγία μας. Από την ομορφιά του οποίου αριστουργήματος της Παναγίας μας πιάστηκε και ο ίδιος ο πλάστης, αφού συνέδεσε τον εαυτόν του με αυτό, με την πιο στενή συγγένεια. Ο Θεός μας κάνει την Παναγία μας μητέρα του, από την οποία, σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις,

0: Τίποτα δεν υπάρχει πιο αγαπητό ή πιο σεβάσμιο. Όπως ακριβώς η Παναγία μας βρέθηκε άξιο και άγιο κατοικητήριο του Θεού όταν Εκείνος έμελε να έλθει στον κόσμο μας, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, έχουμε στα αλήθεια χρέος να την εγκομιάζουμε με κατάλληλα λόγια και τι ο ύμνος μας αυτός και το εγκόμιο μας αυτό είναι μικρό και πενιχρό. Όμως μη σταματάμε. Οφείλουμε να επιτελούμε αυτό το χρέος μας προς εκείνην για να διηγούμαστε με χάρη τα θαυμάσια που επιτέλεσε από άκρα φιλανθρωπία στους άξιους να απολαύσουν τέτοια σημεία και τέρατα και να τις εκφράσουμε το θαυμασμό μας και να τις αποδώσουμε τον δίκαιο και οφειλόμενο έπαινο που τις πρέπει, που τις αξίζει και που τις ταιριάζει. Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι η πολυήμνητη μητέρα του Θεού, εκείνη που έτεκε των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, χωρίς την Παναγία τι θα γινόμαστε, πώς θα ήταν τα πράγματα, πώς θα υπήρχε η ιστορία μας. Δεν θα είχαμε τίποτε. Δεν θα είχε γίνει τίποτε. Χωρίς την Παναγία, το όραμα και το όνειρο και η επιθυμία της σωτηρίας μας θα ήταν άπιαστα. Το πρόσωπό της είναι αγαπητό σε εμάς. Κάθε άνθρωπος θεωρώ πως στο άκουσμα του ονόματός της και μόνο σκυρτά από χαρά και νιώθει ανακούφιση και αγαλίαση και ευτυχία μέσα του, γιατί η Παναγία μας είναι η πηγή της χαράς. Χαίρε, λέμε στους χαιρετισμούς, διείς η χαρά εκλάμψει, χαίρε διείς η αρά εκλείψει. Έφυγε, εξαφανίστηκε, εξουδετερώθηκε η αρά, η κατάρα, με την ευλογία της Παναγίας μας, και έλαμψε η χαρά στον κόσμο μας, στην καρδιά μας, αλλά και στο πρόσωπό μας. Η Παναγία μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, των Αγίων μας Πατέρων και όλων των Αγίων, είναι εκείνη που βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εκκλησία μας. Σε τέτοιο βαθμό και έτσι που οι Άγιοι Πατέρες θα πούν «Παναγία ίσον Εκκλησία» και «Εκκλησία ίσον Παναγία». Γι' αυτό και πολύ συχνά οι Άγιοι μας προτρέπουν να συγγενέψουμε με την Παναγία μας. Όχι αποκτώντας συγγένεια αίματος, αλλά συγγένεια πνεύματος. Όπως δηλαδή η Παναγία μας εγέννησε τον Χριστό, έτσι και εμείς, λένε οι Άγιοι Πατέρες, οφείλουμε να αφήνουμε να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Και πώς γεννιέται ο Χριστός μέσα μας? Στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην αγιαστική χάρη των μυστηρίων της. Και βεβαίως μέσα στο μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία. Εκεί όπου μπορούμε να μεταλάβουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα στο είναι μας. Αυτή την γέννηση του Χριστού που λαμβάνουμε από την Θεία Λειτουργία μέσα στην Εκκλησία, την οφείλουμε και την χρωστάμε, αγαπητοί μου, στην Παναγία μας. Γι' αυτό λοιπόν άξια και δίκαια οι Άγιοι Πατέρες λένε Παναγία ίσον Εκκλησία και Εκκλησία ίσον Παναγία. Δέσποινα, δέχου δούλου λόγων αμαρτωλού, αλεκπήρως ποθούντος και σέβοντος και σε μόνην και κτημένου χαράς ελπίδα, του βίου προστάτην και προς τον σώνιον διαλακτήν και σωτηρίας αραβώνα στερέμνιον. Και τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, παρακαλούμε την Παναγία μας να δεχτεί την ηκεσία μας, την δέησή μας. Ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και τρισάθλοι, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και εκείνη το ξέρει και ο Θεός το γνωρίζει, πως μέσα στην καρδιά μας υπάρχει πόθος και σεβασμός προς εκείνην που είναι η χαρά μας και η ελπίδα μας και η προστάτης του βίου μας και της ζωής μας, αλλά και αυτή που θα μπει στο μέσον για να κατακτήσει ήλαιον τον Θεόν απέναντί μας την ώρα εκείνη που θα κρίνεται το όραμα και η ελπίδα της σωτηρίας μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, άνθρωποι παναγιοσκέπαστοι και παναγιοφρούρητοι, από την άλλη εκπομπή μας, σε αυτόν τον όμορφο περίπατό μας μέσα στην χάρη της Παναγιάς μας, μέσα σε τούτο τον ευλογημένο μήνα τον Αύγουστο, θα ξεκινήσουμε να αναφέρουμε στην αγάπη σας όμορφα γεγονότα, θαυμαστά γεγονότα και περιστατικά που μαρτυρούν την αξία αλλά και την παρουσία της Παναγίας μας μέσα στη ζωή μας. Από ένα πολύ όμορφο βιβλίο που επιγράφεται γεροντικό της Παναγίας μας, του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μαρινάκη, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο, αυτό το όνομα, αυτό το και χαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας μας μέσα από μεγάλα και θαυμαστά ενδοξάτε και εξαίσια που η αγάπη της, η δύναμής της, η χάρις της επετέλεσε αλλά και επιτελεί καθημερινά σε όλους μας. Θα διαβάσουμε και θα μεταφέρουμε αποσπάσματα από το γεροντικό της Παναγίας μας για να δούμε και να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά πόσο εκείνη μας αγαπάει και πώς βρίσκεται δίπλα μας σε κάθε πτυχή και σε κάθε παράμετρο και σε κάθε έκβαση της ζωής μας. Και όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε δίπλα μας την Παναγιά μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε και κανέναν, όπως κι αν είναι τα πράγματα και οι καταστάσεις. Και όπως κι αν αυτά εξελιχθούν, όταν η Παναγιά μας είναι κοντά μας, τότε έχουμε και όπλο και δύναμη και ελπίδα και παρηγοριά και τρόπο όλα να τα προσπαθήσουμε, να τα επιχειρήσουμε, να τα πολεμήσουμε, για όλα να αγωνιστούμε και να είμαστε βέβαιοι πως θα αναδειχθούμε νικητές. Εξάλλου, εμείς περισσότερο οι Έλληνες, ανέκαθεν και έκπαλε, έχουμε δει ολοζώντανη την παρουσία και την αγάπη και την φροντίδα και την χάρη της Παναγίας μας. Ολόκληρη η ιστορία μας είναι ζυμωμένη με την Παναγιά μας. Από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι και σήμερα, σε αυτήν καταφεύγαμε, αυτήν παρακαλούσαμε, αυτήν οικετεύαμε, αλλά και αυτήν ευχαριστούσαμε όταν ο κίνδυνος αντιμετωπιζόταν. Πάντοτε εμείς οι χριστιανοί νιώθουμε και είναι η Παναγιά δίπλα μας. Γι' αυτό και σε όποια δυσκολία μας καταφεύγουμε σε εκείνη, για να αντλήσουμε την παρηγοριά, την χάρη, την δύναμη, για να πάρουμε την ευλογία να προχωρήσουμε σε αυτήν την ζωή, στην ανηφόρα της και στο Γολγοθά της. Καλή Παναγιά, θα ευχηθώ και πάλι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Παναγία να είναι μαζί με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Αυγούστου. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Ισαάκ, Φαύστου και Θαλμάτου. Καταγόμενος από διακεκριμένη οικογένεια, ο πατήρ ημών Δαλμάτος ακολούθησε εκ νεότητος το στρατιωτικό επάγγελμα. Υπηρετούσε ως αξιωματικός τον δεύτερο λόχο της αυτοκρατορικής φρουράς και σε αντίθεση με το περιβάλλον του φανέρωσε φλογερή θεοσέβεια. Όταν αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι ο Σύρος Ερημίτης Ισαάκ είχε προβλέψει στον Ουάλη την ήττα του από τους Γόρθους και προανήγγειλε τον άθλιο θάνατό του, ο ηγεμόνας πήγε να τον επισκεφθεί μαζί με τον Δαλμάτο. Γοητευμένος από την αγγελική όψη του Ισαάκ και τα θεόπνευστα λόγια του, ο Δαλμάτος ήλθε αργότερα να περάσει μερικές ημέρες μαζί του για να χαρεί τις διδαχές του. Επιστρέφοντας στην εστία του με την καρδιά φλογισμένη από τον ζήλο για τον Θεό, έκανε γνωστή στη σύζυγό του την απόφασή του να απαρνηθεί τον κόσμο. Της άφησε όλα τα υπάρχοντά του, την έστειλε στην οικογένειά του μαζί με την κόρη του και παίρνοντας μαζί του τον νεότατο γιο του Φαύστο, έφυγε να συναντήσει τον Άγιο Ερημίτη. Απαρνούμενος στις τιμές και τις μάταιες μέρημνες του κόσμου τούτου, έγινε σύντομα ο επιφανέστερος των μαθητών του Ισαάκ, τόσο για την ζέση που έδειχνε στους ασκητικούς μόχθους, όσο και για την αγάπη του για την ησυχία και την φιλευσπλαχνία του απέναντι στους φτωχούς που συνέρεαν στη μονή. Έτσι πέρασε ολόκληρη τεσσαρακοστή δίχως να γευθεί τροφή και όταν έφτασε η ημέρα της αναλήψεως μεταφέρθηκε εν εκστάσεις στο ναό των Αγίων Μακαβαίων όπου λειτουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος. Όταν ο Άγιος Ισαάκ εκοιμήθη εν ειρήνη, 406 μετά Χριστόν, οι μοναχοί ομοφόνο ζήτησαν από τον Αρχιεπίσκοπο να τον διαδεχθεί ο Δαλμάτος. Παρά τους δισταγμούς του, ο Όσιος δέχθηκε και αύξησε τις κληραγωγίες του για να γίνει άξιος του λειτουργήματός του. Παρέμενε διαρκώς έγκλειστος στο μοναστήρι του και αρνήθηκε να βγει, ακόμη και όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος τον πίεσε να πάρει μέρος στις λιτανίες που διοργανώθηκαν στην πόλη για τον κατευνασμό της οργής του Θεού σε έναν μεγάλο σεισμό. Με την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, έλαβε την εξουσία να διαβλέπει τα μυστικά στις καρδιές των ανθρώπων και να αποδίδει δικαιοσύνη. Η αγιότητά του διέλαμψε προς θρίαμβο της αλήθειας πρωτίστως με ευκαιρία την Νεστοριανή αίρεση. Όταν ο Νεστόριος, κρύβοντας ακόμη την απάτη του, εξελέγει αρχιεπίσκοπος, πήγε να επισκεφθεί τον Όσιο έγκλειστο. Αλλά ο Δαλμάτος τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Διόρθωσε πρώτα αυτό που κρύβεις στην καρδιά σου και τότε θα μπορέσεις να μπεις στο κελί μου». Μόλις έφυγε ο ιεράρχης, ο Δαλμάτος είπε στους μοναχούς και λαϊκούς που ήταν παρόντες: «Προσέξτε, γιατί ένα κακό θηρίο μπήκε στην πόλη αυτή και θα πληγώσει πολύν κόσμο». Όταν ο Νεστόριος φανέρωσε τα δόλια σχέδιά του και την αιρετική του γνώμη σε σχέση με τη Θεοτόκο, συγκλήθηκε η Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου. Χάρη στην ενεργητικότητα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, η αίρεση καταδικάστηκε σύντομα από τους επισκόπους. Οι οπαδοί του Νεστόριου όμως, ισχυροί λόγω της επιρροής που ασκούσαν στον Αυτοκράτορα και την Αυλή, ήλπιζαν ακόμη στο ναυάγιο της Συνόδου εμποδίζοντας κάθε επικοινωνία με την Βασιλεύουσα. Ο Άγιος Κύριλλος ωστόσο κατόρθωσε να αποστείλει στον Όσιο Δαλμάτο μία επιστολή με την μεσολάβηση ενός ανθρώπου μεταμφιεσμένου σε ζητιάνο, που είχε κρύψει το γράμμα μέσα σε ένα κούφιο ραβδί. Μαθαίνοντας από την ανάγνωση της επιστολής αυτής ότι οι πατέρες της Συνόδου απειλούνταν από αυτοκρατορικά στρατεύματα, ο Δαλμάτος προσευχήθηκε και έλαβε από μία ουράνια φωνή την εντολή να βγει από το μοναστήρι του, για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια, προκειμένου να σώσει την κινδυνεύουσα εκκλησία. Ακολουθούμενος από όλους τους μοναχούς του, στους οποίους προστέθηκαν καθοδόν πλήθος άλλων κληρικών και λαϊκών, κρατώντας το χέρι κεριά και ψάλλοντας, ο Όσιος έγινε δεκτός από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, που έμεινε κατάπληκτος βλέποντας μπροστά του εκείνον που είχε τόσες φορές καλέσει ματαιός. Ο Δαλμάτος του διάβασε την επιστολή της Συνόδου και ικέτευσε τον ηγεμόνα να ελευθερώσει τους επισκόπους και να εργαστεί για τον θρίαμβο της αληθείας. Πληροφορούμενος τι ακριβώς είχε συμβεί και μαθαίνοντας από τον Όσιο τις ραδιουργίες του Νεστορίου, ο αυτοκράτορας έστειλε διάταγμα στην Έφεσο που διέταζε τη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Συνόδου όσον αφορά την καθαίρεση του Νεστόριου
και επέβαλε σε εκείνον να αποσυρθεί στη μονή του στην περιοχή της Αντιόχειας. Βγαίνοντας από το παλάτιο Δαλμάτος, γνωστοποίησε στον λαό από τον άμβονα του ναού του Αγίου Μοκείου το περιεχόμενο της επιστολής της Συνόδου και ανέφερε τη συνομιλία του με τον Αυτοκράτορα, κατόπιν δε έγραψε στον Άγιο Κύριλο, εξ ονόματος των ηγουμένων των μοναστηριών και των προεστώτων της βασιλεύουσας, για να τον διαβεβαιώσει για την υποστήριξή τους. Μετά τα γεγονότα αυτά που αποτέλεσαν καμπή στον δρόμο για την νίκη της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Δαλμάτος ονομάστηκε Αρχιμανδρίτης από τη Σύνοδο και έξαρχος όλων των μονών της βασιλεύουσας, τίτλος που μεταβιβάστηκε στους διαδόχους του και κατέστησε την Μονή των Δαλμάτων το πρώτο μεταξύ των μοναστηριών της πόλης και οχυρό της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Δαλμάτος εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 85 ετών επί επισκοπίας του Αγίου Πρόκλου, που ανέλαβε καθήκοντα μετά τη σύντομη αρχιεπισκοπία του Αγίου Μαξιμιανού. Μόλις διαδόθηκε η είδηση της τελευτής του, ολόκληρη η πόλη έσπευσε στο μοναστήρι, νέοι και γέροι, κληρικοί και λαϊκοί, κρατώντας το χέρι κεριά. Η κηδεία του τελέστηκε από τον Άγιο Πρόκλο στη Μεγάλη Εκκλησία και κατόπιν το σκήνομά του μεταφέρθηκε πάλι στη Μονή του. 3 χρόνια αργότερα, η σαρκοφάγος όπου είχε κατατεθεί το σώμα του, άργησε να δακρύζει ένα ευώδες βάλσαμο και πολλοί ήσαν εκείνοι που αληφόμενοι με αυτό γιατρεύτηκαν από τα πάθη τους. Μαθαίνοντας τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου, ο Αρχιεπίσκοπος χειροτώνησε τον γιο του Φαύστο ηγούμενο και αρχιμανδρίτη όλων των μονών. Λάμποντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέροντας ευάσμια γενιάδα που τον έκανε όμοιο με τον Ααρών και πρικισμένος με την πραότητα του Μωυσή, ο Άγιος Φαύστος όχι μόνο αναδείχθηκε εφάμιλος των αρετών του πατέρα του, αλλά μιμήθηκε επίσης τον ζήλο του στην υπεράσπιση της ορθής πίστεως κατά την καταδίκη του Ευτύχιου και κληρονόμησε εξάλλου τις θαυματουργικές δυνάμεις του, αφού διακυβέρνησε με σοφία το πνευματικό ποιμνιό του, εξεδίμησε προς συνάντηση του Ισαάκ και του Δαλμάτου στη χωρία των Αγίων κατά την βασιλεία του Μαργιανού.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου I, Πάπα Ρώμης. Ο Άγιος Στέφανος χειροτονήθηκε Πάπας Ρώμης το 254. Λέγεται πως κατά τη διάρκεια του διωγμού, υποχρεωμένος να κρύβεται, κατηγούσε κρυφά τους ειδωλολάτρες που έρχονταν σε αυτόν και αφού τους βάπτιζε, επέλεγε τους αξιότερους μεταξύ τους για να γίνουν ιερείς, διάκονοι ή αναγνώστες. Με κίνδυνο της ζωής του πήγαινε να πάρει τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και να τους προσφέρει μια επάξια ταφή, ενώ όταν ορισμένοι από τους μαθητές του ομολόγησαν με τη σειρά τους τον Χριστό με το αίμα τους, αποφάσισε να προσφερθεί και ο ίδιος. Οδηγούμενος στο ναό του Άρεως για να θυσιάσει, έσυσε με την προσευχή του το οικοδόμημα και οι φυλακές του τράπηκαν σε φυγή. Ο Άγιος τότε έφυγε και πήγε στην Καμπανία, όπου προσέφερε την ανέμακτη θυσία στον τάφο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας. Οι στρατιώτες τον βρήκαν εκεί και αφού τον βασάνισαν επί ώρες, τον αποκεφάλισαν, δίνοντας του την ευκαιρία να λάβει διπλό τον Στέφανο του Ιεράρχη και του Αθλητού του Χριστού.

Μνήμη της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου εν ειρήνη τελειοθήσεις. Σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των Αγίων Αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννη, η Σαλόμη, το όνομα της οποίας παραπέμπει στην ειρήνη, ήταν συγγενής της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακολούθησε τον Κύριο καθ' όλη τη δημόσια ζωή του. Μία ημέρα, αγνώντας ακόμη το νόημα της αποστολής του Σωτήρος και πιστεύοντας ότι είχε έλθει για να εγκαθιδρύσει μία επίγεια βασιλεία, του ζήτησε να δώσει στους γιους της μια θέση τιμητική. Ο Χριστός την διόρθωσε, υπενθυμίζοντας αυτήν ότι όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη δόξα του, πρέπει πρώτα να κοινωνήσουν στο ποτήριον του πάθους του. Δείχνοντας μεγαλύτερο θάρρος από τους μαθητές που εγκατέλειψαν τον Κύριο, η Σαλόμη παρευρέθη από απόσταση στη σταύρωσή του μαζί με την Θεομήτωρα και την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ μόλις πέρασε το Σάββατο πήγε να αγοράσει αρώματα για να αλείψει το σώμα. Καθώς οι γυναίκες αναρωτιόνταν ποιος θα μπορούσε να τις βοηθήσει να κυλήσουν τη βαριά πέτρα που έκλεινε τον τάφο, βρήκαν εκείνον ανοιχτό. Μπαίνοντας μέσα είδαν έναν λαμπροφορεμένο άγγελο που ανήγγειλε σε αυτές το καλό άγγελμα της Αναστάσεως. Τρέμοντας και εκτός εαυτού, έφυγαν χωρίς να πούν τίποτε σε κανέναν, μέχρι την ώρα που η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε μόνη στον τάφο και είδε τον ίδιο τον Κύριο αναστημένο.

0: Και αυτή η μέρα η Αγία Θεοκλητό η Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία Θεοκλητό καταγόταν από το θέμα των οπτιμάτων και έζησε κατά τη βασιλεία του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 με 842. Από νεαρή ηλικία ζούσε με τρόπο θεάρεστο και με διάκριση πρόσεχε τον εαυτό της. Οι γονείς της, Κωνσταντίνος και Αναστασία, την πάντρεψαν παρά τη θέλησή της με έναν άνθρωπο ονόματι Ζαχαρία, τον οποίο έπεισε να ακολουθήσει μαζί της τη στενή οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Παραμελώντας τις μάταιες υποθέσεις του κόσμου, αφιερώθηκε επιμελώς και αφιδώς στην ελεημοσύνη και συνδύαζε με την συνεχή μελέτη των Αγίων Γραφών την εφαρμογή των εντολών που διάβαζε σε αυτές. Εργαζόταν με τα χέρια της όλη την ημέρα, φροντίζοντας για τις ανάγκες των φτωχών που δεχόταν στο σπίτι της και πρώτη αυτή έμπαινε με ταπεινότητα στην υπηρεσία των ίδιων των υπηρετών της. Όταν της αναγγέλθηκε η επικείμενη εκδημία της από τη ζωή αυτή, συγκέντρωσε όλους τους φίλους της για να τους αναγγείλει με χαρά το νέο αυτό. Αφού η ψυχή της συνάντησε τον Κύριο, το σώμα της φυλάχτηκε άφθορο, έτσι που κάθε χρόνο οι γονείς της άνοιγαν το φέρετρό της για να της αλλάζουν ρούχα και να κόβουν τα νύχια και τα μαλλιά της, που μεγάλωναν σαν να ήταν ακόμη ζωντανή. Και άλλα πολλά θαύματα επιτελέστηκαν κοντά στα τίμια λείψανά της, φανερώνοντας την εύνοια που είχε κερδίσει η Αγία Θεοκλητό παρά το Κυρίο. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Ιωάννου του Μοναχού και Ιωάννου του Νέου, Αρχιεπισκόπων Εφέσου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ομολογητού, κτήτορος της Μονής του Προδρόμου, εν την ίσο Πατελάρια. Μνήμη του Οσίου Κοσμά, Ευνούχου και Ερημίτου εν Παλαιστίνη. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συντομώνουμε όπου γης και τούτη την μεταμεσονύχτια ώρα εμείς εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ελπίζουμε και εσείς να είστε στη συντροφιά μας, γιατί για το επόμενο σχεδόν ημίωρο θα ταξιδέψουμε στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα θα βρεθούμε στο Θεομητορικό Μνήμα, στη Γεθισμανή, στον τάφο της Παναγίας μας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο, σε μεγάλο πέτρινο θρόνο, αναπαύεται καθημερινά, δεκαετίες τώρα, η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Μπροστά στην εικόνα αυτή στάθηκε στις 27 Ιουλίου 2017 η ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, όπου όλοι μαζί έψαλαν τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ας ακούσουμε λοιπόν όλοι μας τώρα αυτόν τον παρακλητικό κανόνα, νοερά ας ταξιδέψουμε εκεί και ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να μας σκέπει και να μας αγιάζει όλους.
2: Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώθησης με δεησίμιον και αληθείας. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθίσθεται ενώπιον σου πάση. Ό,τι κατεδίωξουν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν σγήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινούς ως νεκρούς αιώνας και κυρίες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, ψυχή μου ως γη αν υδρός. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Θεός, Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Επικάλεσε το όνομα του Άγιον αυτού, Θεός, Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη και γλωσσάλμε και το όνομα του Κυρίου ημίν, άμην αυτούς. Θεός, Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το άφθη και έστε θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον.
3: Θεός, Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προστινώντας την Αγία εικόνα, την αχυρότερον ανήθεο τόκε, ενώ πασέ το τάφο σου ενδεχθημανή, σκέπε και διάσωζε τον Ιεροσολύμον, σέμνωνα κακός αιώνα και διαδραστώνεις και χαμε ζήλουν άπαντα σπαθών ή να σε πόθω ψυχής μεγαλύνομαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ουσιοποιησόμεν ποτέ Θεότο και τας δυναστεία σου λαλήνη ανάξι ημί γαρσί προείστας ο πρεσβεύουσα της ημάς ερίσα το εκτός σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, ο κάπος το μεν δεσποινά εξού, στους γαρδούλους σώζει σάι εκπαντίον δεινών.
3: Λέησον ο Θεός κατά το μεγαλεός και κατά το κρύδος ανοιχτυρμών σου εξάλληψον το νόημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με σε διαπαντός. Συμμόνω ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, πως άντε και οθήσαν τις λόγες και νικήσαν το πριν εστέσε. Ιδού γάρα ανομία συνελήθηκε εν αμαρτίας εκείσησε με μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια είναι γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δούλος άσμη. Ραδείς μη σώχω και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών ολευκανθήσω με. Ακουτής με γαλίας και φροσύνη γαλιάς στο στέατο ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα ανομία με εξάλειψαν. Καρδία καθαρά κτίσαν νεμία ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησε τις εγκάτους μου. Μία απορρίψη με το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία δεν έλυσε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού και σε βίσε πισέ επιστρέψουση. Κρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει, αστησία ανέδω κάνω, λοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμμένο, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθουν Κύριε τη δοκία στη Σιών και κοδονθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε δοκεί στη Σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχου. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, ικάνωσον πάντα στους ευσεβείς, του ο Θεός τάφος Θεότο και την κεφαλή, συντρίψε πτερνίζω.

0: επί του σώματος κακωσή και ίασε της ψυχής μου το άλλο.
1: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, δώρο Θεού αρχιερέως του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, μετά τη συνοδεία αυτού και πάσης της αγιοταφικής αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας πάντων των ευλαβών προσκυνητών του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Λυθέ σου θέρμες ιέρος ολιμήτησα, πιστών οι χωροί εκάστοτε προσφεύγοντες, ευλαβώς καυγάζομαι προς Θεού ένων χείρας ανήψωσον, ημών συναχειρότευτο μορφήν, πιστός προσκυνούντων μήτερα άφραντε. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, Μητροπάρθενε Δέσποινα, τάφο εν πανσέπτο σου ασπαζόμενη, ιέρος όλων ημών.

Τόρνα και παρθαμβαστό. Προσκυνώντας απολαύομεν πλούτου δωρεάν τη συμπαθία σου. Και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Η αμάτων η χάρη σου ποταμό.

λοιπόν, κλείνω τις ευχές τους εις η χάρη και συναντήληψη και προστασία, Μητέρ Θεού Παϊσίου, αγλαϊκά του Άθωνη του Νέου.

0: αντεκούσα δυσόπισο, ως έκουσα μητρική παρησία.
1: Την αχυρότευτον θείαν εικόνα σου, Περικλές ιεροσολυμίτισσα, διακοσμούσα τον πάσευτον τάφο σου, πανευλαβώς η πιστία σπαζόμενη, χάρη την συνταξή.

0: Υπέρ του καταξίως είναι ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα Σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύτη στην ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου προς με ειδού ο γάρ ως εγέννητο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαρίου σημε πάσε γενε, ότι επί σε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ήμινας τρεις και υπέστρεψεν εις τον

0: ευλογημένη, ευλαβόστρατομεν και καρυτωμένη. Ο ήρεος ολιμήτησα, ως παλαιοί φρανά εστί τα διανή κατηδούσαν σε μονάστια που ψεύμασι περιβγασμένη και χάρητη. Χάρα της αρτία, αφράστος εν κέλια το αυτής, που το καμέ περί αύγασον, φέχτη προστασία σου.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανιών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, ούτην μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Χριστού έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μοιραίο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλων, δώρο Θεού Αρχιερέως, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, μετά τη συνοδείας αυτού, και πάσης της αγιοταφικής αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, ούτην μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, έτσι όπως τον έψαλε ομάδα προσκυνητών από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, όταν βρέθηκε στο Θεομητορικό Μνήμα, στον τάφο της Παναγίας μας, στις 27 Ιουλίου 2017. Έψαλαν όλοι μαζί τον κανόνα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Και κάπου εδώ, καθώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, να ευχηθούμε η Παναγία μας πάντοτε να μας σκέπει και να μας αγιάζει όλους. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, στον μήνα Αύγουστο, και καλούμαστε να προσεγγίσουμε για άλλη μία φορά αυτό το εξαίρετο πρόσωπο, εκείνο που με την κατάφασή της στο σχέδιο του Θεού έκανε την σωτηρία εφικτή και προσιτή σε όλους. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι άλλο από την Υπεραγία Θεοτόκο, από την Κυρά των Αγγέλων, από την Μητέρα των Ανθρώπων. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό τον μήνα για άλλη μια φορά να περιεργαστούμε το εξαιρετικό της πρόσωπο, τα πολλά της ονόματα, να προσκυνήσουμε ευλαβικά στις ιερές και θαυματουργές της εικόνες. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το θείον παραμένει ανικόνιστον για τους χριστιανούς. Τίποτα δεν μπορεί να πει, τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει, τίποτα δεν μπορεί να απεικονίσει τον ασχημάτιστο Θεό. Από τη στιγμή όμως που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ο άνθρωπος αποκτά κάθε δικαίωμα να απεικονίσει, να εξεικονίσει, να ζωγραφίσει πάνω σε οποιαδήποτε ύλη το αγαπημένο πρόσωπο, το γλυκύτατο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών και Σωτήρος και της Θεοτόκου. Βάσει λοιπόν αυτής της λογικής και αυτής της αγάπης προς τα θεία και ιερά πρόσωπα κινείται η ζωή του χριστιανού και χρησιμοποιεί και την τέχνη γι' αυτό. Χρησιμοποιεί κάθε είδους τέχνη. Ο ποιητής μας, ο Κώστας Βάρναλης, μας λέγει ότι ο χριστιανισμός χρησιμοποίησε όλων των ειδών τις τέχνες προκειμένου να νιώσει, να γευθεί, να προσεγγίσει το Θεό. Χρησιμοποίησε την αρχιτεκτονική και την μετέβαλε από τέχνη του χώρου σε τέχνη του αιωνίου. Η αρχιτεκτονική μεταβάλλεται σε ναοδομία, η ζωγραφική σε αγιογραφία, η ποίηση ως τέχνη του χρόνου που αποτυπώνει ή καλύτερα που νικά το χρόνο, μετατρέπεται σε υμνογραφία, σε εγκόμιο ποιητικό, σε ποιητική έμπνευση και έκφραση για το θείον. Έτσι λοιπόν τα πάντα μεταμορφώνονται μέσα στο φως του Χριστού. Οι ιερές τέχνες λοιπόν μεταμορφώνονται από απλές σημάνσεις και δηλώσεις του χώρου και του χρόνου σε δηλωτικά και σημαντικά του θείου, του Αγίου, του Ιερού. Δυστυχώς όμως οι τέχνες ήδη από την αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξουν σε ειδωλολατρεία, σε λατρεία των ειδώλων, των ψεύτικων θεών, των ψεύτικων ιδεών. Θυμίζουμε ότι ήδη οι τέχνες στην αρχαία Ελλάδα έφτασαν σε υψηλό σημείο. Από εκεί όμως δεν κατάφεραν να ατενίσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Παρέμειναν τέχνες του χώρου και του χρόνου, του φθαρτού, του υλικού, του γεώδους. Ο χριστιανισμός, χρησιμοποιώντας τις τέχνες αυτές, μεταμορφωμένες πια, δε διστάζει να απεικονίσει, να εξεικονίσει, να φέρει πιο κοντά σε όλους τα αγαπημένα αυτά θεία και ιερά πρόσωπα. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κλήθηκε σε δύσκολους καιρούς τον 8ο αιώνα, να απαντήσει εάν μπορεί το θείον και αν πρέπει το θείον να εξεικονίζεται, απάντησε καταφατικά. Και αυτό διότι το θείον έχει γίνει ήδη άνθρωπος, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, λαμβάνει σάρκα και οστά, γίνεται άνθρωπος και έτσι εξαγιάζει, αγιάζει, ιεροποιεί τα πάντα. Μεταξύ αυτών και τις τέχνες. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος από μικρός είχε μάθει την τέχνη του ξυλουργού από τον Ιωσήφ. Εκείνος του δίδαξε πώς να παίρνει το άψυχο και άμορφο ξύλο και να του δίνει μορφή, να το καθιστά χρήσιμο, να το καθιστά ωφέλιμο. Βάσει αυτής της λογικής και αυτής της αγάπης προς την τέχνη, καλείται και ο χριστιανός να αποτυπώσει τις ιερές μορφές. Μας λέγει λοιπόν πολύ όμορφα η 7η Οικουμενική Σύνοδος στον όρο της τα εξής. Ορίζομεν, δηλαδή αποφασίζουμε με όρο, ώστε οι σεπτές και άγιες εικόνες, οι οποίες έχουν σχηματιστεί με χρώματα και ψηφίδες και από ύλη κάθε είδους και βρίσκονται μέσα στις εκκλησίες τις Άγιες του Θεού μαζί με τα ιερά σκεύη και με τα άμφια των ιερέων και με τις στιχογραφίες και τις αγιογραφίες πάνω σε ξύλο και γενικά και στα σπίτια μας και στις οδούς. Να απεικονίζεται η μορφή του Κυρίου ημών και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού και το πρόσωπον της Αχράντου Δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου και το είδος των τιμίων αγγέλων και η μορφή όλων των Αγίων και οσίων ανδρών. Καταφατικά λοιπόν απαντά η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία στηρίζεται στην παράδοση της Εκκλησίας μας, προκειμένου να αποτυπώνονται οι θείες και οι ιερές μορφές με κάθε είδους τέχνη και δι' αυτών να αναγόμαστε προς τα υψηλά. Όπως μας λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Προσκυνώντας μια ιερά εικόνα, η τιμή δεν μένει σε αυτή. Δεν προσκυνούμε το ξύλο, δεν προσκυνούμε το χρώμα, δεν προσκυνούμε το σχέδιο, αλλά το πρόσωπο, την υπόσταση που εικονίζεται σε αυτήν την εικόνα. Εξάλλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προκρίνει τις ιερές εικόνες στις εκκλησίες, διότι αυτές είναι βίβλος της αγραμμάτης. Γίνονται βιβλίο ωφέλιμο για όσους δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, για όσους δεν μπορούν να μελετούν εις βάθος την θεολογία, για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στα ιερά κείμενα του χριστιανισμού.

Ήδη στην αρχαία Ελλάδα η πλέον αγαπημένη τέχνη ήταν αυτή της γλυπτικής, όταν το άμορφο, άψυχο, υλικό της πέτρας σύντομα αλλά με πολύ πόνο και κόπο μεταβαλόταν σε ένα εξαίρετο άγαλμα. Σε μία τέτοια μορφή, σε μία τέτοια εικόνα που έδινε αγαλίαση σε όποιον το κοίταζε. Επειδή όμως το άγαλμα ταυτίστηκε με την ειδωλολατρία της αρχαίας εποχής, οι χριστιανοί αποφάσισαν να το απορρίψουν ως μορφή ιεράς τέχνης. Δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε τους χριστιανούς γι' αυτό. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα, τα μεγάλα πνεύματα, οι φιλόσοφοι, είχαν αρχίσει να αντιδρούν για τον εξοικονισμό του θείου με αυτές τις ανθρωποπαθείς μορφές. Παρότι ο Όμηρος προσπαθεί να μας πείσει ότι οι θεοί ζουν ανάμεσά μας, ένας ποιητής και σοφιστής τον 6ο αιώνα, ο Ξενοφάνης, μας λέγει ότι είναι μάταιες οι ιδέες που αποκτούμε περί των θεών διαβάζοντας τον Όμηρο. Ο ίδιος μας λέγει ότι ακόμα και τα βόδια, αν είχαν χέρια, θα έφτιαχναν τους θεούς τους με βοηδήσια μορφή. Τον επόμενο αιώνα, τον 5ο, ο σοφιστής Πρωταγόρας μας λέγει ότι για τους θεούς δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, ούτε πώς είναι, ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν, ούτε τι είδους είναι. Είναι πολύ μικρός ο βίος των ανθρώπων για να ασχοληθεί με το θέμα των θεών. Αυτός ο αγνωστικισμός, η άρνηση των αρχαίων Ελλήνων, των υψηλών νόων των σοφιστών, των ποιητών, των διανοητών της αρχαίας Ελλάδος, να συμβιβαστούν με τις ανθρωποπαθείς μορφές που περιέγραφε ο Όμηρος, μας οδηγεί στα χρόνια του Χριστού. Ο μεγάλος σατυρικός και κωμικός λογογράφος ο Λουκιανός τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν βάζει τους θεούς σε έναν του διάλογο να μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν λαμβάνουν τις παλές θυσίες. Και σε αυτόν του το διάλογο Λουκιανός, που δεν μπορεί να θεωρηθεί χριστιανός, ομολογεί ότι τα αγάλματα των αρχαιοελληνικών θεοτήτων δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατοικίες ποντικιών. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε αγαπητοί μου αδελφοί, και από την πλευρά της αρχαιοελληνικής διανοήσεως, ο αγνωστικισμός είχε ισοπεδώσει την έννοια του αγάλματος ως κατοικία του Θεού. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός στη θέση του αγάλματος στείνει την ορθόδοξη εικόνα.

0: Εικόνα λοιπόν στη θέση του αρχαιοελληνικού αγάλματος, προκειμένου να θεραπευθεί το θείον, να υπηρετηθούν οι υψηλές θεολογικές έννοιες του χριστιανισμού. Γνωρίζουμε ότι τα πρώτα σχεδιάσματα των χριστιανικών εικόνων προέρχονται από τα εξαίρετα πορτρέτα του Φαγιού. Τα πορτρέτα του Φαγιού είναι μορφές ανθρώπινες, ανθρώπινα προσωπία, σχεδιασμένα και ζωγραφισμένα πάνω σε παπύρους, στην περιοχή της Αιγύπτου, στην περιοχή του Φαγιού. Οι νεκροί που ενταφιάζονταν στο πρόσωπό τους έθεταν οι συγγενείς μία μορφή η οποία προσπαθούσε να κατανικήσει το θάνατο. Ήταν η μορφή του προσφυλούς νεκρού προσώπου κατά τα άλλα, αλλά στην περίοδο της νεότητάς τους. Όλα λοιπόν αυτά τα πορτρέτα, αυτές οι νεκρικές προσωπογραφίες του Φαγιού αποτελούν την βάση, το πρόπλασμα, το σχεδίασμα για την ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα. Το σοβαρό βλέμμα, το πρόσωπο με το ελαφρό μηδίαμα, τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια που φαίνονται σαν να διεισδύουν στην δική μας ύπαρξη, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία παρέλαβε η βυζαντινή εικόνα. Τα πορτρέτα του Φαγιού όμως χρειάστηκαν να αγιαστούν, να ιεροποιηθούν. Και αυτό συνέβη πολύ νωρίς, όταν η ίδια η Θεοτόκος και μαζί με αυτήν και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την πράξη έδωσαν την ευλογία τους για μια τέτοια απεικόνιση των ιερών μορφών. Γνωρίζουμε όλοι τη γνωστή ιστορία του βασιλέως Αυγάρου, εκείνου του βασιλιά της Ανατολής που ζήτησε την μορφή του Ιησού όταν εκείνος ήταν ακόμα εν ζωή. Ο ζωγράφος όμως του βασιλέως δεν μπορούσε να αποτυπώσει τη μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς θα μπορούσε ένα ανθρώπινο χέρι να αποτυπώσει το πρόσωπο του Θεού? Γι' αυτό ο Κύριος, συγκαταβαίνοντας για άλλη μία φορά στην ανθρώπινη αδυναμία, ζητά νερό να πλύνει το πρόσωπό του και στη συνέχεια μανδύλιο για να σκουπιστεί. Και ότου θαύματος, η μορφή του Κυρίου μας αποτυπώνεται στο ύφασμα και έτσι έχουμε την πρώτη εξεικόνιση του προσώπου του Κυρίου μας, μια εξεικόνιση η οποία είναι αχυροποίητη, χωρίς να προέρχεται από ανθρώπινο χέρι. Στην παράδοση της Εκκλησίας μας όμως και η ίδια η Θεοτόκος έδωσε την ευλογία της για την δημιουργία εικόνων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός από εξαίρετος ιατρός, υπήρξε και εξαίρετος ζωγράφος. Ζήτησε να κάνει το πορτρέτο της Θεοτόκου, την προσωπογραφία της. Εκείνη δέχτηκε. Και όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς της φέρνει την εικόνα τελειωμένη, εκείνη αφενός χαίρεται για την ικανότητα του ζωγράφου, αλλά λυπάται, διότι η προσωπογραφία της είναι μακριά από την θεολογία της Εκκλησίας μας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε διαπράξει ένα σφάλμα. Ήταν άριστος στη ζωγραφική, αλλά υπολοιπόταν στο να γίνει η ζωγραφική του αγιογραφία. Είχε προσωπογραφήσει την Θεοτόκο άριστα. Όλα τα στοιχεία και τα σουσούμια του προσώπου της είχαν αποτυπωθεί. Η ζωγραφική είχε κάνει το θαύμα της, αλλά υπολοιπόταν η προσωπογραφία αυτή σε θεολογία. Ζήτησε η Θεοτόκος λοιπόν από τον Λουκά να προσθέσει και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στην εικόνα. Έτσι μόνο θα εξαγιαζόταν, έτσι μόνο η ζωγραφική θα γινόταν αγιογραφία. Έκτοτε ο Λουκάς έφτιαξε εικόνες της Θεοτόκου, οι οποίες είχαν όχι μόνο την ίδια, αλλά και τον Κύριο στην αγκαλιά της ως βρέφος. Είναι η πολύ γνωστή εικόνα, ή μάλλον ο πολύ γνωστός εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Βρεφοκρατούσης. Πουθενά η Παναγία δεν στέκει μόνη της. Πουθενά η Παναγία δεν προσωπογραφείται μόνη της. Πάντοτε με τον Υιό της και Κύριό της. Με τον Υιό της και Θεό των πάντων, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Για αυτό το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, για τις εικόνες προς το πρόσωπό της, καλούμαστε σε αυτό το αφιέρωμα αυτόν τον Αύγουστο να προσεγγίσουμε, να εντρυφήσουμε, να μελετήσουμε στα πολλά της ονόματα, στις πολλές της εικόνες, στα πολλά σύμβολα που περιβάλλουν το ένα και το αυτό, το γλυκό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου αδελφοί, καλό ταξίδι και ευλογημένο μέσα στον μήνα της Παναγιάς.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Αθανασίας Μάνα, Χριστόν Φέρουσα, Στάμνε Λογική. Οι προτυπώσεις της Θεοτόκου προχωρούν και στα επιμέρους ιερά αντικείμενα που περιείχε η Κιβωτός. Έτσι, η Παρθένος παρομοιάζεται με τη χρυσή στάμνα μέσα στην οποία διατηρούσαν λίγο από το μάνα την ουρανόσταλτη εκείνη γλυκιά τροφή που έτρεφε τους Εβραίους στη 40χρονη οδηπορία τους μέσα στην έρημο. Ο Κύριος έκανε ευρύτατο λόγο για τον Άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό και διακήρυξε ότι αυτός είναι ο Άρτος της ζωής. Γι' αυτό και η Θεοτόκος που έφερε μέσα της το Αθανασίας Μάνα, τον Ουράνιο Άρτο, τον Κύριο Ιησού, έγινε η λογική στάμνα. Η χρυσή στάμνα ήταν τοποθετημένη μέσα στην Κιβωτό και διατηρούσε απλώς το μάνα για ανάμνηση. Η λογική στάμνα, η Θεοτόκος, είναι τοποθετημένη μέσα στην Εκκλησία, την Κιβωτό αυτή της σωτηρίας και το ουρανόπλαστο μάνα, τον Χριστό, δεν τον κρατάει για τον εαυτό της, αλλά το προσφέρει στους πιστούς εις βρόσιν. Οι Εβραίοι έζησαν μέσα στις κακουχίες της ερήμου και έφτασαν στην υποσχημένη πατρίδα χάρη στην ουράνια τροφή, το καθημερινό μάνα. Το ίδιο και οι χριστιανοί. Θα ζήσουν και θα φτάσουν σώοι στην ουράνια πατρίδα, τρώγοντας τον ουράνιον άρτον, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Εκείνος άλλωστε δήλωσε κατηγορηματικά: «Εγώ ημί ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον».

Κυράβδους η μυστική, άνθους το αμάραντον η εξανθήσεσα. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν και η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσεσα, που ήταν το σύμβολο της λεβιτικής ιεροσύνης. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Θεός, τη διαφωνία που υπήρχε μεταξύ των Εβραίων για την αποκλειστική ιεροσύνη της φυλής του Λεβί, στην οποία ανήκε και ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσή, την έλυσε ως εξής. Έδωσε εντολή και κάθε αρχηγός από κάθε φυλή ετοίμασε ένα ραβδί πάνω στο οποίο έγραψε το όνομά του. Τα ραβδιά αυτά τα τοποθέτησαν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Τον άνθρωπο που θα διάλεγε ο Θεός για την ιεροσύνη θα τον έδειχνε με το εξής θαυμαστό γεγονός. Με το ότι το ξερό ραβδί του θα έβγαζε βλαστάρια. Πράγματι, την επομένη, από τα ραβδιά των 12 αρχηγών βρήκαν το ραβδί του Ααρών με άνθη και καρπούς. Η ορθόδοξη πνευματικότης είδε και στο θαυμαστό αυτό γεγονός προεικόνηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία ήταν το βλαστάρι που φύτρωσε από την γέρικη ρίζα του γενεαλογικού δέντρου του Ιεσέ και το οποίο ανθοφόρησε και έβγαλε το αμάραντον άνθος, τον Ιησού, τον αρχηγό της ιεροσύνης της Καινής Διαθήκης. Όλες σχεδόν οι προτυπώσεις της Θεοτόκου σχετίζονται με το θαύμα, με την άμεση επέμβαση του Θεού και την αλλαγή των όρων της φυσικής τάξεως. Έτσι και εδώ. Το ξερό ραβδί βλαστάνει, ανθοφορεί, καρποφορεί. Όσοι μετέχουν μαζί με την Θεοτόκο στο μυστικό σώμα του Χριστού γίνονται και αυτοί μέτοχοι του θαύματος. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι το ότι οι ίδιοι, άνθρωποι αμαρτωλοί, ξεροί και νεκροί, ανθοφορούν και καρποφορούν μέσα στον παράδεισο του Θεού, την Εκκλησία. Οι χριστιανοί είναι τελικά κλάδοι της μυστικής ράβδου της Θεοτόκου και αποτελούν μαζί της τον πανέμορφο παράδεισο του Θεού επί της γης, την Εκκλησία.

Στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν ακόμα και οι δύο πλάκες του Δεκαλόγου. Οι πλάκες αυτές, όπως μας πληροφορεί το ιερό κείμενο, ήταν γεγραμμένε το δακτύλο του Θεού. Σε αυτή την λεπτομέρεια η Ορθόδοξη Ευσέβεια είδε μια ακόμη προεικόνηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία ήταν η σάρκινη πλάκα, πάνω στην οποία ο Θεός έγραψε με το δάχτυλό του τον ζωντανό και αιώνιο λόγο του, τον Θεάνθρωπο Κύριο. Οι πλάκες του Μωυσή περιείχαν 10 βασικές εντολές του Θεού. Η Παρθένος ήταν ο τόμος που περιέλαβε όχι απλώς όλο τον νόμο του Θεού, αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη Χριστό. Στις προτυπώσεις της Θεοτόκου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο βιβλικός χαρακτήρας. Η ορθόδοξη πνευματικότης είναι κατεξοχήν βιβλική. Εμβαθύνει στο γραπτό λόγο του Θεού και οδηγείται από αυτόν στην προσέγγιση του μυστηρίου του Χριστού. Ότι δηλαδή Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Μέσα σε αυτό το μυστήριο του Χριστού προσπάθησε η Ορθοδοξία να δει και να κατανοήσει τη μορφή και την κλίση της υπεραγίας Θεοτόκου. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει ανεξάρτητη περί Μαρίας δογματική διδασκαλία, μαριολογία. Ο περί της Θεοτόκου ορθόδοξος στοχασμός εντάσσεται μέσα στη Χριστολογία και τη σωτηριολογία. Ο περί της Μαρίας ορθόδοξος λόγος είναι κατεξοχήν χριστοκεντρικός.

Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία, Αγίων Μίζων. Τα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου εχαρακτήριζε το Άβατον. Κανείς δηλαδή δεν έμπαινε εκεί παρά μόνο ο αρχιερεύς και αυτός άπαξ του εν ιαυτού. Και στο θέμα αυτό η Ορθόδοξη Ευλάβεια ανεκάλυψε προτύπωση της Παρθενίας της Θεοτόκου. Στην μήτρα της Παρθένου, στα Άγια των Αγίων της υπάρξεώς της, μπήκε εφάπαξ ο Μέγας Αρχιερεύς, ο Κύριος Ιησούς. Αυτός μόνον και κανείς άλλος. Η παρθενική σκηνή της Θεοτόκου ήταν και παρέμεινε άβατος. Η αποκλειστικότητα της χαρακτηρίζει τον Θεό. Όποιον εκλέγει και εκείνος αποδέχεται την κλίση του, τον θέλει δικόν του. Απαιτεί την αποκλειστικότητα της αγάπης του και της αφοσιώσεώς του. Η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει συχνά την ιδιότητα αυτή του Θεού λέγοντας «Ουμή προσκυνήσετε θεείς εταίρης, Θεός ζηλωτής εστί». Ό,τι ισχύει για κάθε ψυχή, για τη Θεοτόκο υπήρξε αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Ανήκε αποκλειστικά στον Κύριο και Θεό της.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Ο Πούκος ο ένδροσος, ον γεδεών προεθεάσατο. Στο Γεδεών είχε αποκαλυφθεί ότι θα νικούσε τους εχθρούς του Ισραήλ. Ο Γεδεών όμως, για να πιστεί, ζήτησε από τον Θεό θαυματουργική επιβεβαίωση της

αποκαλύψεως αυτής. «Θα αφήσω», είπε, «στο αλώνι ένα ποκάρι μαλλιά προβάτου. Εάν την άλλη μέρα το πρωί υπάρχει δροσιά μόνο πάνω στο ποκάρι, ενώ το υπόλοιπο έδαφος θα είναι ξηρό, τότε γνώσομαι ότι σώσεις εν χειρί μου τον Ισραήλ». Και γένετο ούτως. Και στο περιστατικό αυτό η προτύπωση της Θεοτόκου είναι φανερή. Η Παρθένος Μαρία δέχθηκε τη δρόσο του ουρανού άνωθεν, το Άγιον Πνεύμα. Μέσα στη γενική ξηρασία της ανθρωπότητος, μόνο η Παρθένος δέχθηκε τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος. Ήταν αυτό ένα σημείο ότι την εδιάλεξε ο Θεός για να σώσει το νέο Ισραήλ της Χάριτος. Ο Θεός με άγγελον εμήνυσε στο Γεδεών την εκλογή του. Επέστρεψε προς αυτόν ο άγγελος Κυρίου και είπε: «Πορεύου εν τη ισχύη σου ταύτη και σώσεις τον Ισραήλ». Ο Κύριος με άγγελο πάλι απεκάλυψε στην Παρθένο την προαιώνια βουλή του. Απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού προς Παρθένον και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Σε περιόδους πνευματικής ξηρασίας και αποστασίας των ανθρώπων από τον Θεό, μόνο όσοι έχουν τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος μπορούν να βοηθήσουν και σώσουν τον κόσμο. Στις εποχές αυτές οι χριστιανοί, αντί να παραπονούνται για την ηθική ξηρασία της ανθρωπότητος, είναι προτιμότερο να γίνονται ποκάρια του Αγίου Πνεύματος, μεταδίνοντας το περιβάλλον τους τη δροσιά του ουρανού άνωθεν. Στις περιόδους της ηθικής αποστασίας το πρόβλημα γίνεται οξύτερο, όταν δεν υπάρχει ούτε ένας που να μοιάζει με το ποκάρι του Γεδεών, ούτε μία που να μοιάζει με την Παναγία Θεοτόκο. Ασικετεύομαι τον Πανάγαθο Κύριο να τερματίσει τη δοκιμασία της πνευματικής ξηρασίας και ανομβρίας της σημερινής ανθρωπότητος. Αν όμως το σχέδιό του προβλέπει να συνεχιστεί για πολύ ακόμα η μεγάλη αυτή πληγή, δια τας ανομίας ημών, ας στείλει την δρόσον του ουρανού άνωθεν σε λίγες τουλάχιστον εκλεκτές ψυχές, ώστε κοντά τους να δροσίζεται το μικρόν πίμνιον της Εκκλησίας του.

0: Ο στίχος αυτός αναφέρεται στην αγιότητα της Θεοτόκου. Η αγιότης αυτή είναι μια εσωτερική κατάσταση που γίνεται γνωστή μόνο στον καρδιογνώστη Κύριο που ετάζει καρδίας και νεφρούς. Αν δόξα κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας που στέκεται στο πλάι της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα, ο καρπός των σπλάχνων της. Ο στίχος όμως αυτός στάθηκε αποφασιστικός για την ορθόδοξη πνευματικότητα, διότι εκφράζει τον εσωτερικό και μυστικό χαρακτήρα της. Η Παρθένος που ντύνει και στολίζει τον έσω άνθρωπον με τις αρετές του Χριστού είναι η Εκκλησία και κάθε χριστιανική ύπαρξη που ζει μέσα σε αυτή. Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία της εσωτερικότητος και ενδοστρέφειας. Όλη η δόξα της Εκκλησίας μας βρίσκεται έσωθεν. Οι προχριστιανικοί ναοί στολίζονταν έξωθεν. Οι χριστιανικοί ναοί διακοσμούνται κυρίως εσωτερικά. Οι θρησκευτικοί άνθρωποι της εποχής του Χριστού έδειχναν εξωτερικά τη θρησκευτικότητά τους. Η περιγραφή είναι του Κυρίου. Πλατίνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών. Φιλούσι την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τες ασπασμούς εν τες αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβή, ραβή. Οι χριστιανοί διακρίνονται για την εσωτερική και προσεκτική βίωση του μυστηρίου της ευσεβίας κατά την υπόδειξη του Ιησού. Σίδε, όταν προσεύχει, εισήλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό. Στον εσωτερικό και μυστικό αυτό χαρακτήρα οφείλει άλλωστε και την ομορφιά της η ορθόδοξη πνευματικό της. Η Ορθοδοξία βασίζεται κυρίως στα μυστικά βιώματα των Αγίων μελών της παρά στην εξωτερική, τόσο άλλωστε αδύναμη οργάνωση και παρουσία της.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

πόλης θεού ζώντος. Στον 45ο ψαλμό η Θεοτόκος προτυπώνεται σαν πόλης του ποταμού, τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλην του Θεού. Τα ορμήματα κατά τον ιερόδα μας κοινό είναι τα κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Οι αρχαίες πόλεις ήταν συνήθως κτισμένες κοντά σε ποτάμια. Η θέση αυτή εξασφάλιζε τη ζωή στις πόλεις αυτές, διότι οι κάτοικοι μπορούσαν έτσι να έχουν άφθονο νερό για τον εαυτό τους και για τα ζώα, καθώς και το πότισμα των κτημάτων τους. Το ποτάμι ήταν ευλογία και χαρά Θεού για την πόλη. Αντίθετα, πόλης χωρίς ποτάμι δεν μπορούσε εύκολα να επιβιώσει. Η αρχαία πόλης έμελε να γίνει και αυτή τύπος της Θεοτόκου. Ο ψαλμωδός λέει ότι την πόλη την έκαναν χαρούμενη και ευτυχισμένη οι κατεβασιές του ποταμού. Την Θεοτόκο την έκαναν και χαριτωμένη τα κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο κύμα των θείων χαρισμάτων πότισε την Παρθένο προ του Ευαγγελισμού, το δεύτερο κατά τον Ευαγγελισμό και το τρίτο κατά την Πεντηκοστή. Τρία ορμήματα του ποταμού του Αγίου Πνεύματος ανάδειξαν την Θεοτόκο πόλη και κατοικητήριο του Θεού. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που παίρνει ο χριστιανός με τη συμμετοχή του στα θεία και ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, τα συνεχή και αλλεπάλληλα αυτά αγιοπνευματικά ορμήματα έχουν σκοπό να τον καταστήσουν έμψυχη πόλη και κατοικητήριο του Θεού. Οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος εφραίνουν τον άνθρωπο. Η χαρά δε και η ευτυχία του ολοκληρώνεται με το γεγονός ότι ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα του. «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτό ποιήσομεν».

Δεδοξασμένα περί σου, καθώς φυσήν ο προφήτης, ελαλήθη πόλης του Θεού. Ο ύμνος αυτός είναι εμπνευσμένος από τον Μεσσιανικό Ψαλμό 86. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Στον ψαλμό αυτό που στοιχολογείται στον Εσπερινό των Χριστουγέννων, η Θεοτόκος προτυπώνεται σαν πόλης, στην οποία ήλθε να κατοικήσει ο Κύριος και μάλιστα σαν τη Σιών, την οποία εθεμελίωσεν ο ύψιστος και την οποία όλοι οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν σαν πνευματική τους μητέρα. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος. Η πόλης σαν συμβίωσης και κοινωνία ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρωπίνου γένους, χάρη στο οποίο ξεκίνησε και αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Οι άνθρωποι από το 10.000 π.Χ. άρχισαν πια να συγκεντρώνονται σε οικισμούς, χωριά, και από το 5.000 π.Χ. σε πόλεις, για να καταλήξουν σήμερα, 2.000 μετά Χριστόν, στις μεγαλοπόλεις των πολλών εκατομμυρίων κατοίκων. Οι πόλεις γίνονται ονομαστές από τον μεγάλο αριθμό των κατοίκων ή τους μεγάλους άνδρες που γεννιούνται ή κατοικούν σε αυτές. Η Θεοτόκος υπήρξε η πόλη του Θεού, διότι ήλθε, γεννήθηκε, κατοίκησε και έζησε κοντά της ο μοναδικός και ανεπανάληπτος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Βλέποντας προφητικά το γεγονός αυτό, ο Ζαχαρίας έλεγε: «Τέρπου και εφραίνου θύγατερ Σιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου, λέγει Κύριος». Πάντα η πόλης νοσταλγούσε να έχει κάτοικό της τον Θεό. Δεν υπάρχει πόλης η οποία δεν έκτισε ένα βωμό ή ένα ναό για κατοικία του Θεού. Αιώνιο όνειρο του ανθρώπου ήταν η πόλης του Θεού, η συγκατοίκηση του Θεού με τους ανθρώπους. Το όνειρο αυτό πραγματοποιήθηκε με την Παρθένο, που έγινε η πόλης του Θεού. Χάρη στη Θεομήτωρα ο Θεός επί της γης όφθη και της ανθρώπη συνανεστράφη και εσκήνωσεν εν ημίν, γράφει σχετικά ο Καβάσιλας. Συνέβη και με την Παρθένο αυτό που συμβαίνει όταν μια μεγάλη και λαμπρή πολιτεία υποδέχεται το βασιλιά. Όπως μια πόλη που ξεπερνά όλες τις άλλες, όχι μόνο στο μέγεθος και την ωραιότητα, αλλά και στο υψηλό ηθικό φρόνημα και στο πλήθος των κατοίκων και στον πλούτο και σε κάθε είδους δύναμη, δεν περιορίζεται μόνο στο να δεξιωθεί και να φιλοξενήσει απλώς το βασιλιά, αλλά γίνεται το κράτος του και αποτελεί την εξουσία του και την τιμή του και τη δύναμή του και τον οπλισμό του. Έτσι και η Παρθένος, με το να δεχθεί μέσα της το Θεό, με το να του δώσει τη σάρκα της, έκαμε να παρουσιαστεί ο Θεός μέσα στον κόσμο και να γίνει στους μεν εχθρούς συμφορά ακαταμάχητη, στους δε φίλους σωτηρία και πηγή όλων των αγαθών. Στην επίγεια πόλη, την Θεοτόκο και την Εκκλησία, πρώτος πολίτης ήταν ο Ιησούς. Στην Καινή πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, η Αγία Τριάς θα κατασκηνώσει για πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους.

0: Δεύρον ύμφημο. Η ορθόδοξη ευλάβεια για το πρόσωπο της Θεοτόκου εμπνέεται συχνά από το άσμα ασμάτων. Το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια σειρά λυρικών ποιημάτων και τραγουδιών που μοιάζουν με τα αρχαία ελληνικά ειδήλια και στα οποία εκφράζεται διαλογικά η ολονέν αύξουσα και τελειωμένη αγάπη μεταξύ ενός ανδρός νυμφίου και μιας γυναικός νύμφης. Η καθολική παράδοση της Εκκλησίας ερμήνευσε πάντοτε συμβολικά και αλληγορικά το άσμα και δέχεται ότι το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την αγάπη του Θεού προς πάντας γενικώς τους ανθρώπους, την ένωση του Γιαχβέ μετά τη συναγωγή, την ένωση του Λόγου μετά της ανθρωπίνης φύσεως, την ένωση του Χριστού μετά μιας εκάστης ψυχής. Στην Ορθόδοξη λατρεία, ιδιαίτερα οι εικόνες του άσματος χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για την προτύπωση της Θεοτόκου και του μυστηρίου του γάμου των δύο φύσεων, της ανθρώπινης και της θείας, στο οποίο υπηρέτησε η Παρθένος ως νύμφη του Χριστού. Η Βυζαντινή επίσης τέχνη ντύνει τη Θεοτόκο με το γνωστό μαφόριο ή ομοφόριο, το οποίο είναι ένδυμα ειδικών ή το μέγα συριακών μαφόριων των εγγάμων γυναικών, για να εικονίσει την Παρθένο σαν νύμφη του ουρανίου νυμφίου. Την προτύπωση αυτή θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Το μεγάλο ειδήλιο του Θεού για τον άνθρωπο αρχίζει με την πρόσκληση που κάνει ο Θεός τον άνθρωπο να δεχθεί την αγάπη του. Αυτό που κάνει εντύπωση στο άσμα ασμάτων είναι ότι η πρόσκληση σε αυτή του Θεού απευθύνεται σε ένα γυναικείο πρόσωπο. Ο Θεός, σαν νυμφίος, προτείνει σε μια γυναίκα να γίνει νύμφη του. Δεύρο νύμφη. Και ο υμνοδός της Εκκλησίας, στη βιβλική αυτή εικόνα, βλέπει την προσωπική και αποκλειστική πρόσκληση του Θεού στην Παρθένο Μαρία να γίνει νύμφη του, να δεχθεί δηλαδή να συλλάβει και να γεννήσει τον θεάνθρωπο Ιησού. Οι κλήσεις του Θεού είναι προσωπική και αποκλειστική. Την αποτελεσματικότητα της σχέσεως του Θεού με τον άνθρωπο εικονίζει η αποκλειστική μονογαμική σχέση των δύο συζύγων, όπως την αποδίδει το άσμα ασμάτων. Ο Θεός ζητάει να δημιουργήσει σχέσεις με τον κάθε άνθρωπο αποκλειστικά προσωπικές και μόνιμες. Μια ισόβιο δηλαδή μονογαμική σχέση γεμάτη αφοσίωση, πιστότητα και αγάπη.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Η πρόσκληση όμως του νυμφίου προς την νύμφη συνδυάζεται με έκκληση για αυταπάρνηση. Λέει ο νυμφίος στη νύμφη στο άσμα ασμάτων: «Δεύρω από Λιβάνου, ελεύση και διελεύση από αρχής πίστεως, από κεφαλής σανίρ και ερμών, από μανδρών λεόντων, από ωραίων παρδάλεων». Δηλαδή, άφησε τις ομορφιές του κόσμου και έλα να γίνεις νύμφη μου. Γι' αυτό όμως θα χρειαστεί να περάσεις πανύψηλα βουνά, όπου υπάρχουν σπηλιές λιονταριών και λεοπαρδάλεων. Την ίδια πρόσκληση για αυταπάρνηση και αφοσίωση βρίσκομαι στον 44ο ψαλμό. «Άκουσον θύγατερ και είδε, και επί λάθου του λαού σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου». Εδώ ο νυμφίος ζητεί από τη μέλουσα νύμφη του να εγκαταλείψει και να απαρνηθεί το περιβάλλον της και να αφοσιωθεί απόλυτα στον βασιλέα, υιό και σύζυγό της, προκειμένου να εντρυφήσει στα λόγια του και στα βιώματα της νέας ζωής της. Η Θεοτόκος υπήρξε πράγματι νύμφη και μητέρα του Χριστού, διότι ανταποκρίθηκε απόλυτα στην έκκληση του νυμφίου για αυταπάρνηση και αφοσίωση. Στην απαλή ηλικία των 3 μόλις ετών εγκαταλείπει την θερμή ατμόσφαιρα και γλυκιά θαλπορή του οικογενειακού περιβάλλοντος, εγκαταλείπει τον πατέρα αυτής και την μητέρα και αφιερώνεται στον Κύριο, που έμελε να γίνει ο νυμφίος και βασιλεύς της. Και η αφιέρωση αυτή δεν είναι αναγκαστική, αλλά εκούσια και ολόψυχη. Διότι η Παρθένος Μαρία αφιερώνεται ψυχή και σώμα της στον Κύριο, κρατάει την ύπαρξή της ολάνυχτη νύχτα και μέρα για να συλλαμβάνει τα μηνύματα που ο ουράνιος νυμφίος της στέλνει. Την κατάσταση αυτή ακριβώς της ετοιμότητος και της αφιερώσεως περιγράφει τόσο ωραία ο στίχος του άσματος: «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν». Η αφοσίωση της Θεοτόκου προς τον Κύριο ολοκληρώνεται έπειτα με την ελεύθερη αποδοχή της συλλήψεως, της σκιοφορίας, της γεννήσεως του Ιησού και της μητρικής συμπαραστάσεως στη ζωή του από αρχής μέχρι το τέλος. Εξάλλου, η αυταπάρνηση και η αφοσίωση έγιναν βασικές αρετές της χριστιανικής πολιτείας και επηρέασαν βαθύτατα πολλούς χριστιανούς που επεδίωξαν μάλιστα να τις εφαρμόσουν κατά ένα απόλυτο τρόπο. Έτσι βλέπουμε να δημιουργείται πολύ ενωρίς η μοναχική πολιτεία, ο μοναχικός τρόπος ζωής, δια του οποίου μερικές εκλεκτές υπάρξεις άρχισαν να βιώνουν και αυτοί την αυταπάρνηση και την αφιέρωση της Θεοτόκου. Οι μοναχοί εγκαταλείπουν οικίας, αδελφούς, αδελφάς, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, πάντα, και αφιερώνονται στον Κύριο, εντρυφώντας νύχτα και μέρα στον νόμο του και απολαμβάνοντας αναβάσεις εν την καρδία, τις εξάρσεις δηλαδή της πνευματικής ζωής. Είναι εκείνοι που μαζί με την Θεοτόκο ακούνε και εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού και για τους οποίους ο Κύριος είπε το σχετικό μακαρισμό: «Μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν». Το ότι δε οι μοναχοί ακολουθούν την οδό της Θεοτόκου και ότι εξέλεξαν την αγαθήν μερίδα της Μαρίας διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι πλείστα όσα μοναστήρια είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Το Άγιον Όρος θεωρείται περιβόλι της Παναγίας. Η Θεοτόκος, σε μια από τις πολλές εμφανίσεις της στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, είπε μερικά αποκαλυπτικά λόγια: «Ο Άγιος είναι του δικού μας γένους». Αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία των Αγίων εκπροσωπεί το γένος της αγγελικής αγιότητος.

Λέγε μη νυμφίε μου, λέγε τρανός που πότε επιμένεις τα πρόβατα. Η νύμφη κράζει τον νυμφίο και ιό. Οι οσμοί των μύρων σου πάντα στους φιλούντας σε ήλκησαν. Ο ύμνος αυτός είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων και από τους στίχους «Απάγγυλόν μη, όν ηγάπησεν η ψυχή μου, πού ποιμένεις, πού κοιτάζεις εν με συμβρία, και ως μη μύρον σου, υπερ πάντα τα αρώματα, δια τούτο νεάνιδες, ηγάπησαν σε, ήλκησαν σε». Εδώ η Παρθένος παρουσιάζεται σαν νύμφη και σαν αμνάδα του Ιησού, που κράζει πίσω από τον καλόν ποιμένα. Η αμνά σου, Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό. Με την εικόνα αυτή προτυπώνεται η πιστότης της Θεοτόκου στον Υιό και ποιμένα της. Η Θεοτόκος δεν θεωρούσε αρκετό το ότι ήταν μητέρα του Ιησού. Ήθελε να γίνει και πρόβατο της ποίμνης του. Εκείνο που την απασχολούσε ήταν να μην χάσει τον ποιμένα της και παραπλανηθεί. Γι' αυτό ήθελε να γνωρίζει καλά τον τόπο και τον χρόνο της ποιμαντικής παρουσίας και δράσεως του Χριστού. Διότι πολύ πιο πάνω από το λειτουργήμα της μητέρας θεωρούσε την ιδιότητα του προβάτου του καλού ποιμένος. Πολλοί από μας αρκούνται στο λειτουργήμα που έχουν μέσα στην οικογένεια, την κοινωνία, την εκκλησία. Το λειτουργήμα όμως είναι μια αντικειμενική σχέση με τη ζωή, τους ανθρώπους και τον Θεό. Και γι' αυτό συνήθως είναι μια μηχανική, ψυχρή και μερικές φορές ιδιωτελής. Πέρα όμως και πάνω από το λειτουργήμα υπάρχει η ιδιώτης του συνειδητού μέλους της ποίμνης του Χριστού, που είναι μια προσωπική και υποκειμενική σχέση με τον Σωτήρα και ποιμένα της ζωής μας. Η Θεομήτωρ, το πρώτο πιστό και αφοσιωμένο μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, μας εμπνέει και κατευθύνει σε μια ζωή πιστότητος και προσωπικής σχέσεως με τον ποιμένα των προβάτων, τον Μέγαν, τον Κύριον ημών Ιησούν. Η προτύπωση σε αυτή αναφέρεται και σε ένα άλλο χαρακτηριστικό της Θεοτόκου, στην μεγάλη αγάπη της προς τον Υιό και Θεό της. Το άσμα λέει ότι εκείνο που έκανε τις Παρθένες να αγαπήσουν τον νυμφίο ήταν η εκλεκτή ευωδία των αρωμάτων του. Αυτή η ευωδία προσέλκυσε και τις εχμαλώτησε και άναψε τη φωτιά της μεγάλης αγάπης και του έρωτος για το πρόσωπό του. Ο Ιησούς είναι το μύρο του ουρανού που ξεχύθηκε στη γη και πλημμύρισε η κτήση από την ευωδία του. Και η Θεοτόκος είναι η πρώτη που εχμαλωτίστηκε από την οσμή των μύρων του Υιού της. Η Παρθένος Μαρία είναι η πρώτη από τις νεάνιδες που ήλκησε η ευωδία των αρετών του Χριστού και που εξομολογήθηκε τον μεγάλο ερωτά της γι' αυτόν. Τετρωμένη αγάπης εγώ είμαι. Γι' αυτό και η Εκκλησία της έδωσε τον τίτλο της αιωνίας μνηστής. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Ιησού φτάνει στα όρια του μυστικού έρωτος. Αυτόν τον έρωτα καλλιεργεί και συντηρεί ο ίδιος ο Κύριος, καθώς εκχύνει στην ψυχή του πιστού τα αρώματα της σωστικής αγάπης του.

ως πλησίον όλοι σε καλήν, ηγάπησεν ο Θεός. Ο νυμφίος Χριστός στην απόλυτη αυταπάρνηση, αφοσίωση και αγάπη της μητέρας και νύμφης του απαντά με τη δική του ανεπιφύλακτη και μεγάλη αγάπη. Την έκφραση της αγάπης του Θεού προς την Θεοτόκο διαβλέπει ο ύμνοδος στον εξής στίχο του άσματος: «Όλοι καλοί ή πλησίον μου, και μόμος ουκ έστιν ενσύ». Δηλαδή, είσαι πανέμορφη, είσαι πάντα κοντά μου, αγαπημένη μου, και δεν υπάρχει σε σένα κανένα ψεγάδι. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά η Εκκλησία τα βλέπει στο πρόσωπο της Θεομήτωρος. Είναι η κεχαριτωμένη, η πλησίον του Ιησού, η αγνή και άμωμος. Είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που προκάλεσαν την αγάπη του νυμφίου Χριστού για την νύμφη και μητέρα του. Ο ουράνιος νυμφίος έλκεται από τα πνευματικά προσόντα της νύμφης, από την πνευματική της ομορφιά, την πιστότητα και την αγιότητά της. Τα προσόντα αυτά που η Θεοτόκος τα είχε εκ φύσεως και σε υψηλό βαθμό, τα ανέπτυξε έπειτα σε τέλειο και ύψιστο βαθμό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε. Σκοπός κάθε χριστιανικής υπάρξεως είναι η απόκτηση των αρετών δια του Αγίου Πνεύματος, να γίνει δηλαδή καλή, πλησίον και άμωμος. Στην ετοιμασία αυτή της νύμφης, ο νυμφίος Χριστός θα απαντά πάντα με το μεγάλο και αιώνιο ερωτά του.

υπεριστερά ή τον ελεήμονα αποκοίησασα. Η προτύπωση της Θεοτόκου ως περιστεράς προέρχεται από το άσμα των ασμάτων. Ανάστα, ελθέ η πλησίον μου, καλή μου περιστερά μου. Με τον τύπο αυτό τονίζεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος, την οποία η Παρθένος πήρε κατά την στιγμή του Ευαγγελισμού, καθώς και η ολοκληρωμένη και ακεραιωμένη ύπαρξή της. Οι ιεροί Ευαγγελιστές που καταγράφουν τη βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη σημειώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στον Κύριο ως περιστερά. Και στην απορία της Μαριάμ, πως έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω, ο Αρχάγγελος απάντησε, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Είναι λοιπόν φανερό ότι το περιστέρι εικονίζει το Άγιο Πνεύμα. Με τον τύπο της περιστεράς εικονίζεται ακόμη η ακεραιωμένη ύπαρξη της Θεοτόκου. Ο ίδιος ο Κύριος εχρησιμοποίησε το περιστέρι για να διδάξει την ακεραιότητα του χαρακτήρος, την αγιότητα και την ακακία του ήθους. «Γίνεστε ακέραιοι ως επεριστερέ». Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης το περιστέρι ήταν σύμβολο της αθωότητος και καθαρότητος. Η Παρθένος ήταν αγνή, άκακη, απλή και ολοκληρωμένη ύπαρξης. Η τελείωση όμως της Θεοτόκου δεν υπήρξε στιγμιαία. Η Θεομήτωρ κατέκτησε την τελειότητα και την παναγιότητα με μια εκούσια, συνειδητή και ισόβια προσπάθεια, αξιοποιώντας τη διπλή κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπό της. Την εξελικτική αυτή πορεία της Θεοτόκου προς την τελειότητα την προτυπώνει το άσμα ασμάτων με την πρόσκληση του νυμφίου στην νύμφη. «Ανάστα, ελθέ η περιστερά μου», δηλαδή ανέβα όλο και πιο ψηλά. Ανέβαινε τα σκαλιά της αγιότητος. Πέτα προς την τελειότητα. Έλα κοντά μου εξαγνισμένη, ακεραιωμένη, τελειοποιημένη, σαν το κατάλευκο περιστέρι. Για να πάμε στον Κύριο πρέπει να γίνουμε σαν τα περιστέρια. Πρέπει δηλαδή να προοδεύουμε συνεχώς την πνευματική ζωή. Να δεχόμεστε συνεχώς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

Η προτύπωση της Θεοτόκου και πάλιν από το άσμα ασμάτων. Εγώ άνθος του πεδίου, κρίνων των κοιλάδων, ως κρίνων εν μέσω αγκανθών. Η Παρθένος εφύτρωσε σαν όμορφο λουλούδι μέσα στην έρημη, άβατη και άνυδρο γη, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Σαν λευκό και ευωδιαστό κρίνο ανάμεσα στα αγκάθια και τα τριβόλια της γης. Σαν τριαντάφυλλο που ξεφύτρωσε μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισε με το θεϊκό της άρωμα τα σύμπαντα. Διότι η Θεοτόκος ήταν ευωδία Χριστού. Στην προεικόνηση αυτή τονίζεται η ηθική καθαρότης και η παρθενική αγνώτης της Θεοτόκου. Μέσα στην ερημιά, στην ασχήμια και τα αγκάθια της αμαρτίας άνθησε η ηθική ωραιότης της παρθενίας της Θεοτόκου. Ο κρίνος της παρθενίας της Θεοτόκου, όπου και αν ευλάστησε ανάμεσα εις τας ακάνθας της κοινής δυστυχίας, δεν έχασε ποτέ το αργυροχρυσόχρον κάλος. Μέσα στον χειμώνα της διαφθοράς και της ενοχής άνθησε το άνθος της αμόλυντης αγνότητος και της άδολης αθωότητος της Παρθένου Μαρίας. Μέσα από τα αγκάθια και τους τριβόλους της Ιουδαϊκής φυλής επρόβαλε άνθος υπέρλαμπρον, αληθινών κρίνων αγνότητος απειλαγμένων από ιονδήποτε μολυσμών, άσπυλων και κατάλευκων, γεμάτο από θεία ευωδίαν, η οποία επλήρωσε τα σύμπαντα. Όπου ο Θεός φυτεύει τον κάθε άνθρωπο, εκεί πρέπει να ανθίζει και να ευωδιάζει. Ο χριστιανός σαν ευωδία Χριστού πρέπει να ανθίζει και ευωδιάζει παντού. Μέσα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, μέσα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Δεν είναι στο χέρι, στην κρίση δηλαδή, και την απόφαση του πιστού το πού θα τον φυτεύσει ο Θεός. Κλήσεις και αποστολή του είναι να ανθίζει και να ευωδιάζει το άρωμα της ηθικής αγνότητος και αγιότητος όπου τον τοποθετήσει η πρόνοια και η αγάπη του Δημιουργού. Αν μερικοί χριστιανοί γεννιόνται σε δύσκολες εποχές, σαν τη δική μας και σαν την εποχή του Χριστού και της Θεοτόκου, δεν είναι γιατί τους εγκατέλειψε ή γιατί δεν φροντίζει για αυτούς ο Θεός, αλλά διότι θέλει ο Δημιουργός δι' αυτόν να ομορφύνει και ευωδιάσει τον κόσμο. Το χρέος του χριστιανού είναι να ανθίζει και ευωδιάζει, είτε ζει στην εποχή των αμφιθεάτρων της Ρώμης, είτε βρίσκεται ανάμεσα στα αγκάθια του σύγχρονου κόσμου.

και πήρ και ατμίδα καπνού. Α, προείδεν ιωή. Ωραίος αυτός χριστουγεννιάτικος ύμνος είναι εμπνευσμένος από τη σχετική προφητεία του Ιωήλ. Δώσου τέρατα εν ουρανό και επί γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, που αναφέρεται στην ενσάρκωση. Ο ίδιος ο υμνογράφος, ερμηνεύοντας την προφητεία, κάνει την αντιπαράθεση των στοιχείων. Αίμα την σάρκωση, πυρ την θεότητα, ατμίδα δε καπνού το πνεύμα το Άγιον, το επελθόν τη Παρθένο. Μέγα το μυστήριον της εις ενανθρωπίσεως, Κύριε δόξαση. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη, όπως είδαμε, είναι γεμάτη από προεικονίσεις και προτυπώσεις της Θεοτόκου και της ενσαρκώσεως του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη μοιάζει με ένα βιβλίο γεμάτο με μαγικές εικόνες που μας προκαλεί να ανακαλύψουμε σε αυτές το κρυμμένο πρόσωπο της Θεοτόκου ή του Χριστού. Τα βουνά, τα δάση, η φωτιά, ο καπνός, τα σύννεφα, ο ουρανός, η γη, τα ποτάμια, τα πουλιά, τα δέντρα, όλα, έμψυχα και άψυχα, σε υπέροχους συνδυασμούς και εικόνες, προτυπώνουν και προεικονίζουν την μορφή του Χριστού και της Θεομήτωρος. Η προφητεία του Ιωήλ εδώ μιλάει για τα τρία στοιχεία, τέρατα γης, εκπληκτικά σημεία, που συνυπάρχουν στο μυστήριο της ενσαρκώσεως. Το αίμα είναι το δομικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσεως. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για το πανάχραντο αίμα της Παρθένου Μαρίας. Το αίμα της γυναίκας του μηνιαίου κύκλου στην Παλαιά Διαθήκη και σύμφωνα με τις ραβινικές παραδόσεις νομιζόταν ακάθαρτο και δαιμονικό στοιχείο της γυναικείας υπάρξεως, προερχόμενο από τις ανώσιες σχέσεις της Εύας με τον Όφη. Ο Θεός στο πρόσωπο της Παρθένου αποκαθιστά το αίμα της γυναικός στην τιμή και το σκοπό της δημιουργίας, στη σάρκωση δηλαδή του θεανθρώπου, όπως ο ίδιος είχε προαναγγείλει με το πρωτευαγγέλιο του Παραδείσου. Το γενετήσιο αίμα δεν δόθηκε στη γυναίκα για μολυσμό και κατάρα της ίδιας και του κόσμου, αλλά για την εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας και ειδικότερα για τη σάρκωση του Θεού. Η αιμάτινη πηγή της γυναίκας είναι η φλέβα της ζωής και το ποτάμι που ποτίζει τον επίγειο παράδεισο της ανθρωπότητος. Η φωτιά, το πυρ, είναι το δεύτερο στοιχείο της προφητείας. Πρόκειται για το στοιχείο της θεότητος. Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και στο αρχαίο ελληνικό πάνθεο, ο Γιαχβέ ή ο Ζεύσε ταυτίζεται με τη φωτιά. Ο Όμηρος ονομάζει συνήθως τον Δία τερπικέραυνο. Ο Προμηθεύς, που κατά την μυθολογία έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς, τιμωρήθηκε σκληρά από τους θεούς. Η αλήθεια όμως είναι ότι η φωτιά ήταν το πρώτο στοιχείο που βοήθησε τον άνθρωπο να σκεφτεί τον Θεό. Η φωτιά ήταν το πρώτο στοιχείο που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για τη λατρεία του Θεού, στους βωμούς. Στην περίπτωση της ενσαρκώσεως έχουμε τις εξής διαφορές. Η φωτιά του Θεού κατεβαίνει από τον ουρανό σαν ευλογία και όχι σαν τιμωρία του ανθρώπου. Ο Θεός όχι μόνο δεν αρνείται να δώσει στους ανθρώπους το πυρ της θεότητος, αλλά και φροντίζει ο ίδιος να ενωθεί η φωτιά της Θείας Φύσεως με την βάτο της ανθρώπινης φύσεως σε μια στενή και αδιάσπαστη ενότητα. Και η ένωση σε αυτή τελικά δεν είναι αφορμή κακών για τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα αποδεικνύεται πηγή απελευθερώσεως και σωτηρίας. Η ατμής, ο ατμός δηλαδή, που προέρχεται από το νερό, υδρατμός, εξατμισμένο νερό,
είναι το τρίτο στοιχείο της προφητείας. Στη γένεση βλέπουμε ότι η πρώτη ζωή δημιουργείται μέσα στο παρθενικό υγρό στοιχείο. Έτσι το είδωρ συνδέεται από την αρχή με τη δημιουργία της ζωής. Στην προτύπωση, όπως είδαμε, το υδάτινο στοιχείο ατμής καπνού αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και στη συμβολή του για τη σάρκωση του Λόγου του Θεού. Το Άγιον Πνεύμα μέσα στην παρθενική ύπαρξη της Θεοτόκου κυοφορεί και δημιουργεί εκείνον που είναι η ζωή. Η πρώτη ζωή προήλθε από το Άγιο Πνεύμα και κυοφορήθηκε μέσα στα παρθενικά ύδατα. Η ζωή, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Ιησούς, προήλθε από το Άγιο Πνεύμα και κυοφορήθηκε μέσα στην παρθενική μήτρα της Θεοτόκου. Η προφητεία αυτή του Ιωήλ αποτελεί επίσης προτύπωση της Εκκλησίας, μέσα στην οποία δεσπόζουν τα τρία στοιχεία. Το αίμα του Χριστού, το πυρ της Πεντηκοστής και η ατμής, το Άγιον Πνεύμα που μεταδίδεται με τα ιερά μυστήρια.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Θεοτόκο ψηλό βουνό κατάσκιο, από πυκνό δάσος, εμπνεόμενος από τα σχετικά μεσιακά χωριά. Ο Θεός από Θεμάν Ήξη και ο Άγιος εξόρους κατασκίου δασέως και όρους του Θεού όρους πίον. Στις προφητικές αυτές εικόνες η Ορθόδοξη Ευσέβεια βρήκε δύο προτυπώσεις της Θεοτόκου, την αγιότητα και την παρθενία της. Το προφητικό βουνό ήταν κατάσκιο από το πυκνό δάσος που το σκέπαζε. Η Θεοτόκος ήταν καλυμμένη από τις αρετές. Κανένα σημείο της Αγίας Μορφής της δεν ήταν ηθικά και πνευματικά ακάλυπτο. Το Άγιον Πνεύμα την είχε απόλυτα καλύψει με το πέπλο της αγιότητος. Κάτω από τη σκέπη της Μαρίας είχαν συγκεντρωθεί όλες οι αρετές που μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει με την πνοή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία την ονόμασε Παναγία. Η Θεοτόκος αντιπροσωπεύει την κορονίδα της αγιότητος, την οποίαν ειδηνήθη ποτέ να φτάσει προ Χριστού υπό τα συνθήκας της Παλαιάς Διαθήκης, απόγονος του Αδάμ. Ή το άνευ αμαρτίας υπό συνθήκας καθολικής επικρατήσεως της αμαρτίας, καθαρά πάσης διαφθοράς. Εν το προσώπο της Θεομήτωρος βλέπουμε την κορυφή της αγιότητος της Παλαιάς Διαθήκης. Η υπεραγία Θεοτόκος ήταν το υψηλόν όρος του προορισμού, όπου δεν εσκέπασεν ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Λόγω του πυκνού δάσους, το ψηλό βουνό του προφήτου ήταν ακόμη άβατο και παρθένο. Η Θεοτόκος, καλυμμένη απόλυτα από τις αρετές, επέτυχε το άβατο της υπάρξεως. Μη έχοντας κανένα κενό στην ύπαρξή της, το κακό, υπό την οποιαδήποτε μορφή του, σκέψη, φαντασία, πράξη, δεν μπόρεσε να εισδύσει μέσα της. Έτσι η Θεοτόκος αναδείχθηκε η μόνη ουσιαστικά και πραγματικά παρθένος. Υπήρξε και παραμένει το πανέμορφο και παρθενικό δάσος που στολίζει τον ανθρώπινο χώρο. Η ηθική καθαρότης της υπάρξεως δεν είναι μια κατάσταση που την επιτυγχάνει ο άνθρωπος αυτοτελώς. Είναι συνέπεια της ασκήσεως των χριστιανικών αρετών. Τα δενδρίλια των αρετών, καθώς μεγαλώνουν, γίνονται δέντρα μεγάλα, εξασφαλίζοντας τον χριστιανό την ηθική καθαρότητα, την παρθενική ομορφιά του άβατου δάσους.

θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ελευθερία.
1: Η κυβερνήτης των θαλασσών. Στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, Φουρνά, ζούσε ένας ευλαβέστατος γέροντας με το όνομα Μελέτιος από τη Μυτιλίνη. Για πολλά χρόνια υπήρξε διακονητής στον πάνσεπτο και καθεδρικό ναό του Πρωτάτου, της Κήτης των Καριών. Στο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στο ναό της Παναγίας, άφησε εποχή με τη δεξιοτεχνία του στην κρούση των καμπανών. Ήταν έξοχος καμπανάρης. Κάποτε, ο γέροντας Μελέτιος ταξίδευε με βάρκα από το Άγιον Όρο στη Θάσο με δύο λαϊκούς. Στο ταξίδι τους, συνάντησαν στο πέλαγος σφοδρή θαλασσοταραχή. Ο γέροντας, χωρίς να το αντιληφθεί, βρέθηκε στο νερό να θαλασσοδέρνεται. Κάποια στιγμή πιάστηκε από τη βάρκα, αλλά τα κύματα που τον χτυπούσαν άγρια τον παρέσυραν πάλι στην αγκαλιά τους. Κάθε φορά που πιανόταν από τη βάρκα, υπήρχε ο κίνδυνος να αναποδογυρίσει και να βρεθούν όλοι στο πέλαγος. Οι λαϊκοί έκαναν κάθε προσπάθεια για να τον σύρουν μέσα στη βάρκα. Τα κύματα, σαν πελώρια πλοκάμια θαλασσινού θηρίου, τον άρπαζαν και τον οδηγούσαν στο θάνατο. Οι συνταξιδιώτες του, με μια θλίψη στη φωνή, του είπαν: «Γέροντα, βλέπεις και μόνος σου πως δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Θα πνιγούμε όλοι». Ο γέροντας Μελέτιος είχε συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του και αγωνιζόταν μόνος του με τα κύματα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κουράστηκε. Τότε θυμήθηκε την κυρά του, την Παναγία του Άξιον Εστίν, την οποία υπηρετούσε πιστά μια ολόκληρη ζωή. Με τις λίγες δυνάμεις που του είχαν απομείνει, μπόρεσε και φώναξε: «Παναγιά μου, τόσα χρόνια σε υπηρέτησα ο αμαρτωλός. Δεν βρέθηκα κι εγώ, ο ταπεινός υπηρέτης σου, μια στιγμή με ευλάβεια και καθαρότητα να εισακούστηκα. Σώσε με τώρα κι εσύ αυτή τη στιγμή που χάνομαι». Η προσευχή του είχε πολύ πόνο, σαν το κελάιδημα της μοναχικής Τριγώνας, ώστε να φτάσει στον ένδοξο ουράνιο θρόνο της φιλανθρωπινής και πολυεύσπλαχνης Παναγίας. Ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς και πότε βρέθηκε πάνω στη βάρκα. Η θάλασσα άρχισε σιγά σιγά να ταπεινώνεται. Σταμάτησε τα μουγκριτά, γαλήνεψε και έφτασαν αίσια όλοι στον προορισμό τους. Οι θασιώτες θαύμασαν την πίστη του γέροντα Μελετίου, μα πιο πολύ την παντοδυναμία της Παναγίας που έχει κοντά στον Υιό της. Γι' αυτό, με όλη τους την καρδιά, δόξασαν τον Κύριο και την Αγιόπρωτη Μητέρα του Θεοτόκο, που τους έσωσαν εκ βυθού θανάτου.

Γέρον Γιάννης ο Αρχαίος. Μόνον ο Κύριος και η Παναγία γνωρίζουν το μέγεθος του πνευματικού πλούτου που κρύβει ο Άθωνας και πόση κρύπτη οι Άγιοι τον κατοικούν. Η μυστική ακτινοβολία της χάρης του Θεού που σηκώνει στους παλαιούς και νέους Αγίους στα ιερά θεομητοροβάδιστα σκηνώματα ποτέ δεν σταμάτησε. Όλοι εκείνοι που ως φράνθηκαν την οσμή ευωδία